τη ζωή μου στα χέρια κρατάω. Και στην άκρη στιγμή δεν πετάω. Προτιμώ τις καρδιές που μετράνε πληγές, ό,τι έχω σ' αυτές να το δώσω. Τη ζωή μου στα χέρια κρατάω.

μέσα κρυμμένη. Κοντά στον ήλιο Παναρτέλη, μες στη χρυσή τη φορεσιά του, για να ζεστάνει στα όνειρά του.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρηχτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
3: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
2: Για πες λεπτομέρειες.
3: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
2: Άψογα, δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
3: Φιλιππή Σταμάτης, τηλέφωνο 6974-119-103.
2: Σε ευχαριστώ.
3: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
0: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
4: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
0: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
4: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
0: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού.
4: Κοντά σας όλο το 24ωρο από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με άμεσο σέρβις και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
0: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
5: Σαρώνει στην άσφαλτο.
6: Σκίζει τα κύματα.
5: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
6: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
5: Σέρβις δίκυκλων και εξολέβιων μηχανών.
6: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
5: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
6: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
5: Στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 6978-817208.
6: Για Μότο και Μαρίν.
5: Στο Μένεγα θα έρθεις.
6: Ανακαινίζεις,
3: χτίζεις,
6: βάφεις
3: ή επισκευάζεις.
6: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
3: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
6: Επισκευές,
3: ανακατασκευές,
6: οικοδομικές ανακαινήσεις,
3: σοβάδες,
6: βαψίματα,
3: σκεπές.
6: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
3: Καρλόβαση Σάμου.
6: Ανακαινίζεις,
3: χτίζεις,
6: βάφεις
3: ή επισκευάζεις.
6: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
3: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: επιβράβευσης επιστροφή. Για να μπορείς στο marketplace που βρίσκεις ό,τι θέλεις να κερδίζεις και να εξαργυρώνεις ευρώ επιστροφή πληρώνοντας με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Και έως 25 Οκτωβρίου, με αγορές αξίας 100 ευρώ και άνω, έχεις 10% επιστροφή. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr/επιστροφή. Eurobank.
1: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
3: Με 102-97 στην παράταση, ο Ολυμπιακός κέρδισε στην Ισπανία την Βαλένθια για την πέμπτη αγωνιστική στην Ευρωλίγκα στο μπάσκετ. Στο Βελιγράδιο, ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 72-55 τη Παρτιζάν, διατηρώντας το αίτητό του στην διοργάνωση. Για το Eurocup, ο ΠΑΟΚ έχασε στη Λιθουανία με 95-86 από την Λιέτ Καμπέλης. Για το Basketball Champions League, το Περιστέρι κέρδισε με 85-82 την Βαρέζε. Περισσότερα στο filathlos.gr.
2: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Intervetten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Το δελτίο καιρού είναι μια χορηγία της Ελβιάλ των κορυφαίων συστημάτων αλουμινίου.
2: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
3: Βροχές και καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, κατά τόπους ίσχυρες σε Χαλκιδική, Εύβοια, Ανατολική Θεσσαλία, Σποράδες, Κρήτη και Δωδεκάνησα. Άνεμοι βόρειοι τοπικά έως 10 μποφόρ στους 19 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική στους 16 στη Θεσσαλονίκη.
5: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
6: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
5: Τι διαβάζεις?
6: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
7: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.

0: Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Real FM 97,8. 7 λεπτά μετά τις 7. Εδώ είμαστε. Να έχετε μια όμορφη μέρα, αν και θα είναι πολύ πολύ πιο δροσερή από χθες.
1: Και βροχερή. Είχαμε και πριν από λίγο νέο 112 για έντονα καιρικά φαινόμενα στην περιοχή πολιτικά Ευβίας. Η Ευβία είναι μία από τις περιοχές που ήταν σε red code. Αυτά τα ωραία.
0: Πολύ παθή Ευβία. Πάρα πολύ παθή Ευβία.
1: Έχουμε και τα απαγορευτικά, το απαγορευτικό απόπουλου σε Πειραιά και Λαύριο που σας είπαμε και νωρίτερα. Οπότε θα είναι μια δύσκολη μέρα και στους δρόμους. Γι' αυτό ξεκινήστε όσο νωρίτερα μπορείτε.
0: Τον έχουμε τον Αμερικανό φίλο μας.
1: Τον έχουμε τον Αμερικανό φίλο
0: Οπότε
1: μας.
0: Πάμε από Κωνσταντινούπολη, Νέα Υόρκη. Θανάση Τσίτσας, καλημέρα.
2: Καλή σας μέρα.
0: Έλα, Θανάση μου. Πάμε να τα βάλουμε λίγο, να τα σταχυολογήσουμε, να τα βάλουμε σε τίτλους, γιατί είναι και πάρα πολλά. Και έχεις και μετά θα βγεις στον αντένα κιόλας.
2: Είναι ήδη πάρα πολλά, γιατί έχουμε νέα αποκαλυπτικά δημοσιεύματα. Δύο τις τελευταίες ώρες, ένα της Daily Mail και ένα της Wall Street Journal. Ουσιαστικά είναι και τα δύο μια αποκαλυπτική περιγραφή των όσων διαδραματίστηκαν στο παρασκήνιο και πίσω από τις κλειστές πόρτες του Λευκού Οίκου αλλά και της Αμερικανικής Πρεσβείας στην Αθήνα, όλα αυτά που οδήγησαν τελικά στην απομάκρυνση της Kimberly Guilfoyle από τη θέση της πρέσβειας των ΗΠΑ στην Ελλάδα. Τα δύο ρεπορτάζ περιγράφουν με πολύ λεπτομέρεια το τι έγινε και περιγράφουν μια διπλωμάτη που επιχείρησε μέχρι την τελευταία στιγμή να διασώσει τη θέση της σε ένα Αμερικανό πρόεδρο που έχανε την υπομονή του και μια Αμερικανική κυβέρνηση που ανησυχούσε ότι οι αποκαλύψεις για τα προσωπικά οικονομικά συμφέροντα θα έπληταν πολιτικά τον Ντόναλντ Τραμπ εν ώψη των ενδιάμεσων εκλογών. Σύμφωνα με το δημοσίευμα της Wall Street Journal και σύμφωνα με πρόσωπα που γνωρίζουν τις εξελίξεις που επικαλείται στα δημοσίευματά της εφημερίδα, η Guilfoyle είχε αρχίσει να ανησυχεί σοβαρά για την παραμονή της στην Αθήνα από τα τέλη του προηγούμενου μήνα, όταν υπήρξαν τα δύο αποκαλυπτικά δημοσίευματα της εφημερίδας, ναι, στο ότι προωθούσε επιχειρηματικά συμφέροντα. Η πρέσβυρα από τότε άρχισε να τηλεφωνεί στην Ουάσιγκτον και σε αξιωματούχους κυβέρνησης και σε επιφανείς υποστηρικτές του Τραμπ, ακόμα και τις πρώτες πρωινές ώρες στην Αθήνα, ζητώντας να παρέμβουν υπέρ της. Όταν δημοσιεύτηκε η δεύτερη έρευνα, σύμφωνα με την οποία έχει ζητήσει $100,000 από δωρητή του Τραμπ πριν την ακρόαση επικύρωσης του διορισμού της, η κυρία Guilfoyle επικοινώνησε με στελέχη του Λευκού Οίκου και ισχυρίστηκε μάλιστα ότι τα επίμαχα μηνύματα είχαν δημιουργηθεί με τεχνητή νοημοσύνη. Η κατάσταση επιδεινώθηκε και μετά την τρίτη δημοσιογραφική αποκάλυψη που αφορούσε ιδιωτικές πτήσεις και φιλοξενία σε ορισμένα από τα ακριβότερα ξενοδοχεία της Ευρώπης. Προσπαθούσε μάλιστα, όπως γράφει η Wall Street Journal, να εντοπίσει ποιοι διοχέτευαν αυτές τις πληροφορίες στους δημοσιογράφους και οι υποψίες της μάλιστα στράφηκαν στο προσωπικό της πρεσβείας αλλά και σε άλλα μέλη της ομάδας ασφαλείας της. Mm-hmm. Τα δημοσιεύματα της Daily Mail περιγράφουν το τελευταίο 48ωρο ως μια περίοδο προσωπικής και διπλωματικής απομόνωσης. Μάλιστα φέρεται να είπε ότι δεν έχει κανέναν εδώ στον οποίο μπορεί να επιστρεφεί. Ήξερε ότι η καριέρα της στην Αθήνα τελείωνε. Είχε απομονωθεί στην κατοικία της και μάλιστα οι εφημερίδες δημοσιεύουν σχολιασμούς υπό το καθεστώς ανωνυμίας στελεχών της πρεσβείας που σχολιάζουν την εμπειρία της μαζί της όλο αυτόν τον καιρό, περίπου ένα χρόνο, και μάλιστα την περιγράφουν, όπως λέει η Daily Mail, αλαζονική, και ότι όσο περνούσε ο καιρός αυτή η συμπεριφορά γινόταν όλο και πιο ανεξέλεκτη, για να σχολιάσουν ότι δεν έχουν ξαναδεί τόσο βίαιο αποκεφαλισμό διπλωμάτη στην Αμερικανική Αποστολή στην Αθήνα. Στα δημοσιεύματα αυτά και συγκεκριμένα στην Daily Mail καταγράφονται και καταγγελίες οι οποίες σήμερα θα συζητηθούν, ότι η κυρία Guilfoyle αναζήτησε $250,000 από Έλληνες επιχειρηματίες για την αγορά πολυτελούς Mercedes Jeep, χωρίς όμως τελικά να λάβει το ποσό. Και αυτό ήταν το τι συνέβη το τελευταίο 48ωρο. Η αντίστροφη μέτρηση για την απομάκρυσή της φαίνεται ότι άρχισε με την επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα, όπου κατά την επίσκεψη αυτή η Guilfoyle φέρεται, σύμφωνα με την Daily Mail, να αποκλείστηκε από την κρίσιμη κατηδίαν συνάντηση του Ρούμπιο με τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Πηγές που μίλησαν στην εφημερίδα περιγράφουν τον Υπουργό Εξωτερικό ως ιδιαίτερα ψυχρό απέναντί της στο επίσημο γεύμα. Και μάλιστα όλες αυτές οι αγκαλιές που είδαμε μπροστά στις τηλεοράσεις ήταν, όπως γράφει η εφημερίδα, μια σιωπηρή έκκληση «Σώσε με, σε παρακαλώ». Είναι διαβάζοντάς τα εδώ και μερικές ώρες, πραγματικά δείχνει παρασκήνιο όλης αυτής της υπόθεσης, της αποπομπής, της καρατόμησης, όπως θέλετε. Εδώ προκαλεί μεγάλη πολιτική αναταραχή και είναι εύλογο γιατί είμαστε τρεις εβδομάδες πριν τις ενδιάμεσες εκλογές. Είναι ένα ζήτημα που ανεβάζουν οι δημοκρατικοί και είναι ένα ζήτημα που δεν θα τελειώσει στην προεκλογική περίοδο, καθώς οι δημοκρατικοί θέλουν να φέρουν στην ακρόαση στην Ρωσία την κυρία Γκυλφόιλ, να ανοίξουν την υπόθεση και να προσκομίσει, όπως λένε, όλα τα οικονομικά στοιχεία, αλλά όλες και όλες τις επικοινωνίες που είχε με βάση αυτά που την κατηγορούν.
1: Θανάση, τι λένε στις Ηνωμένες Πολιτείες, ποιες είναι οι πληροφορίες, ποιος θα αντικαταστήσει την Γκυλφόιλ?
2: Ναι, είναι ο Τζόσουα Χακ, το νούμερο 2, μέχρι στιγμής θεωρείται μια μεταβατική λύση. Είναι διπλωμάτης καριέρας, με μεγάλη εμπειρία. Έχει υπηρετήσει σε θέση ευθύνης για την Νότια Ευρώπη και τον Κάφκασο. Γνωρίζει τα ζητήματα της περιοχής, της Ελλάδας, της Κύπρου και της Τουρκίας. Έχει υπηρετήσει μάτσα και στη Σόφια. Η εμπειρία του προσφέρει μια θεσμική συνέχεια. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάποιος διάδοχος. Είναι πολύ δύσκολο μέχρι το τέλος της χρονιάς, σχεδόν αδύνατο, να δούμε τον Αμερικανό πρόεδρο να επιλέγει κάποιο διάδοχο. Ακόμα και αν τον επιλέξει, θα χρειαστούν μήνες για την επικύρωση από την Γερουσία. Και αυτό θα είναι επίσης εξίσου δύσκολο, γιατί αν επιβεβαιωθούν οι δημοσκοπήσεις, η Γερουσία και η Βουλή των Αντιπροσώπων θα είναι υπό τον έλεγχο των Δημοκρατικών, και μια τέτοια πρόταση του Αμερικανού Προέδρου, ύστερα από όλα αυτά που συνέβησαν στην Αθήνα, είναι πολύ δύσκολο να περάσει. Επομένως, δεν είναι μονιμότερο του προσωπικού, του προσωρινού.
1: Θα μείνουμε με ένα προσωρινό πρέσβη, δηλαδή.
0: Δεν είναι τυχαίο, είναι πολύ έμπειρος διπλωμάτης. Αυτό που λέει ο Θανάσης.
1: Όχι, δεν διαφωνώ ότι μπορεί να είναι απλά.
2: Ναι, υπείων τόνων, έμπειρος διπλωμάτης. Οι πληροφορίες λένε ότι η Αμερικανική διοίκηση σκοπεύει να τον ενισχύσει. Αυτή είναι η έκφραση η οποία που χρησιμοποιείται. Μένει να δούμε αν αυτός θα αναλάβει τα ηνία μόνιμα το επόμενο διάστημα. Προς το παρόν είναι αυτός ο οποίος θα τρέχει τα θέματα της Αμερικανικής διπλωματίας στην ελληνική πρωτεύουσα.
0: Θανάση Τσίτσας.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε, κύριε Θανάση μας.
1: Δεν διαφωνώ ότι μπορεί να είναι ένας εξαίρετος πρέσβης και από ό,τι καταλαβαίνω έχει και εμπειρία στη διπλωματία, κάτι που δεν είχε η κυρία Γκυλφόιλ. Το θέμα είναι να μην μείνει η Ελλάδα σε μια τέτοια συνθήκη.
0: Ναι.
1: Είναι και κρίσιμη σε σχέση με τις ΗΠΑ στη φάση που βρισκόμαστε διεθνώς.
0: Εμφαντικά εσύ αυτό υπογραμμίζεις και καλά κάνεις. Έχει ενδιαφέρον γιατί υπάρχει και ένας πρέσβης από την άλλη πλευρά του Αιγαίου, από εκεί. Ιδιαίτερα δραστήριος κοντά στον Ντόναλντ Τραμπ. Μπάρακ λέγεται.
1: Τα έχει κάνει και λίγο και αυτός. Δεν τα έχει κάνει πολύ καλά, αλλά τέλος πάντων.
0: Καλημέρα στο φίλο μου τον Άντριο. Φίλε Άντριο, χαίρομαι που σηκώνεσαι νωρίς και μας ακούς. Χαίρομαι. Τώρα, επειδή λες ότι με ξέρεις και μας ξέρεις και μας έχεις σε κάποια λίστα, υποθέτω ότι αυτή τη λίστα θα τη χρησιμοποιήσεις μελλοντικά. Υποθέτω. Δημοκρατικά. Πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Όμως, ένας χώρος γεμάτος ιστορία γίνεται αφετηρία για νέες ιδέες και σύγχρονη δημιουργία. Το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας επιστρέφει στις ρίζες του στο Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου στην Τεχνόπολη και γιορτάζει 169 χρόνια ιστορίας και ενέργειας, αυτή τη φορά μέσα από τον πολιτισμό. Στις 19 Οκτωβρίου σας προσκαλεί στα εγγένεια του Water Gas Project, όπου νέοι καλλιτέχνες εμπνέονται από το παλιό εργοστάσιο και παρουσιάζουν έργα video art installations γλυπτικής και ζωγραφικής σε διάλογο με τον αυθεντικό βιομηχανικό του νέου υδαταερίου. Στις 19 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη με ελεύθερη είσοδο.
1: Όσοι δοκιμάσαμε νερό από τον πρωτοποριακό ψυκτήφι της Rainbow Waters, σας λέμε με βεβαιότητα ότι δεν θα μπορείτε να πιείτε νερό βρύσης από κοινά φίλτρα. Χάρη στο φίλτρο συμπαγού ενεργού άνθρακα που διαθέτει, απολαμβάνεται απεριόριστο πεντακάθαρο και φρέσκο νερό, σαν να το πίνατε από την πηγή. Επίσης έχει οθόνη αφής και σας προσφέρει στη στιγμή νερό σε τρεις θερμοκρασίες, περιβάλλοντος κρύο αλλά ακόμα και ζεστό, στην ιδανική θερμοκρασία για να φτιάχνετε κάθε μέρα το τσάι ή τον καφέ σας. Έτσι για το νερό και τα ροφήματά σας ξεχνάτε ψυγείο και βραστήρα. Και φυσικά φροντίζετε το περιβάλλον βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Καλέστε τώρα στο 801 11 34 34 34.
0: Καλημέρα και στο φίλο μας τον Αβραάμ, τον Αβραμίδη από τη Θεσσαλονίκη. Το φάγανε το κορίτσι, παιδιά, τουλάχιστον έκανε τον αργυρό χρυσό, λέει. Καλημέρα από Θεσσαλονίκη. Γεια σου, φίλε Αβραάμ.
1: Καλημέρα, Αβραάμ.

0: Λοιπόν, ας πάμε και στα μέτρα τα οποία έρχονται να εξειδικευτούν σε λιγότερο από 3 ώρες από τώρα. Είπα 3, 4 ώρες.
1: Στις 11.
0: Στις 11, ναι. Δημήτρης Χριστούλιας. Καλημέρα κύριε Δημήτρη μας.
2: Καλημέρα αγαπητοί μου συνάδελφοι. Τι κάνεις Γιώργο, τι κάνετε στις Κασιανή.
0: Υποδέχομαι το αληθινό φθινόπωρο. Στο αληθινό ραδιόφωνο.
1: Το αληθινό φθινόπωρο. Φθινόπωρο αλήθειες.
2: Λοιπόν, να ξεκινήσω καταρχάς με αυτό που είπες. Έχουμε νέες πληροφορίες αργά, πολύ αργά χτες το βράδυ. Λοιπόν, θα υπάρξει πριν τις 11 μία ανακοίνωση που θα μας λέει εκεί περίπου στις 9 η ώρα. Θα υπάρξει μια ανακοίνωση. Θα μας λέει ότι η ανακοίνωση θα γίνει στη 1:30. Αυτές είναι οι πληροφορίες που είχα χθες αργά το βράδυ. Σήμερα το πρωί μπορεί να υπάρξουν άλλοι. Σε κάθε περίπτωση, αυτό που μαθαίνω είναι ότι οι ανακοινώσεις τόσο από το Υπουργείο, μιλάμε για τις ανακοινώσεις για την επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης, για να μας καταλάβουν οι φίλες και οι φίλοι. Ναι. Λοιπόν, θα γίνει 1:30. Θα υπάρξει μια ανακοίνωση, κοινή ανακοίνωση και από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, αλλά και από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, και θα υπάρξουν και κάποιες δηλώσεις. Άρα ουσιαστικά, 1:30 θα μάθουμε ακριβώς ποια θα είναι η επιδότηση. Εσείς όμως θα τη μάθετε τώρα.
1: Για πες μας.
0: Αυτά είδες όμως. Είδες ο ρεπόρτερ, επειδή μάχτησε. Θα φύγει πάλι φάρος από εδώ. Έλα ρεπόρτερ.
2: Ήθελα να του κάνω πλάκα του Γιώργου, αλλά ξέρω ότι από αυτά δεν παίζει. Όταν είναι για το ρεπορτάζ, ο Παχάνης δεν παίζει.
0: Όχι, δεν παίζει.
2: Πρέπει να σου πω. Λοιπόν, εγώ θα σου πω όλες τις πληροφορίες που έχω.
1: Διαβάστε.
2: Δεν θα σας κρύψω τίποτα. Λοιπόν, αυτό που μαθαίνω καταρχάς είναι ότι σήμερα θα ακούσουμε ένα μέτρο έκπληξη. Δηλαδή, θα είναι ένα μέτρο έκπληξη, θα ακούσουμε μέτρα έκπληξη. Συγγνώμη.
0: Είναι το φθινόπωρο που σε έπιασε. Ναι.
2: Συγγνώμη, αλλά είμαι πάρα πολύ γρυπωμένος νομίζω. Λοιπόν, θα
1: προσπαθήσω.
2: Ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω να τα αναφέρω εις πέρας όμως το ρεπορτάζ.
0: Αναμφίβολα λοιπόν, θα το
2: αναφέρεις. Αυτό που μαθαίνω είναι ότι θα υπάρχει έκπληξη, όπως υπήρχε και χθες έκπληξη. Το συν 30% πάνω στο επίδομα θέρμανσης ήταν έκπληξη, διότι μέσα στη τελευταία στιγμή οι πληροφορίες έλεγαν και ασφαλείς πληροφορίες που έχει πάντα ο Real FM για 20%. Αυτή τη στιγμή, σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης, να σας πω ότι με 106,3 δολάρια το βαρέλι αυτή τη στιγμή, το πετρέλαιο θέρμανσης, αν ξεκίναγε τώρα, θα ήταν πάνω από 1,95 ευρώ, 1,96, 1,97, κοντά στα 2 ευρώ το λίτρο. Για να καταλάβουμε πόσο υψηλότερη θα ήταν η τιμή του σε σχέση με πέρυσι που είχε ξεκινήσει με 1,10 ευρώ. Μαθαίνουμε λοιπόν. Οι πληροφορίες που έχουμε είναι καταρχάς ότι έχει κλειδώσει η επιδότηση. Δεν θα σκεφτούν κάτι καινούργιο από ό,τι φαίνεται σήμερα το πρωί τα στελέχη του Οικονομικού Επιτελείου της Κυβέρνησης. Η επιδότηση λοιπόν θα είναι περίπου τα 35 λεπτά, ώστε να φτάσει η τιμή κοντά στο 1,60, αν ξεκίνησε για 1,95, δηλαδή να θερευτούν 35 λεπτά και να φτάσει στο 1,60.
0: 1,60.
2: Ωστόσο, πρόσεχε Γιώργο, ναι. Τώρα τι λένε οι πληροφορίες.
0: Κρατήστε
2: το και σε 4-5 ώρες θα ξέρουμε τι
0: ακριβώς. Δεν έχεις βάλει. Για πες το. Ναι,
2: λοιπόν,
0: ναι.
2: Λοιπόν, δεν έχω βάλει την έκπληξη που εγώ μαθαίνω ότι μπορεί να
0: 20 γράψει. Λεπτά.
2: Να γράψει και 1,50 κάτι η διάθεση αύριο του πετρελαίου θέρμανσης, να ξεκινήσει το πετρελαίο θέρμανσης και με μεγαλύτερη επιδότηση της τάξης των 40 λεπτών.
0: Ερώτηση κύριε Χριστούλια.
2: Παρακαλώ κύριε Γιώργο.
0: Λοιπόν, αν είναι, είπες 30, είναι οι παρεμβάσεις από την πλευρά της κυβέρνησης.
2: Είναι, πρόσεχε, δεν είπα. Πάνε να μου πεις τώρα 30 και θα έρθουν τα δηληστήρια, αλλά 20, άρα πάμε για 50.
0: Αυτό πήγα να σου πω.
2: Έχει χάρη, Γιώργο, μετά από 20 χρόνια. Λοιπόν, άκουσε να δεις. Εγώ θα σου πω το εξής. Εκεί, για να είμαστε τώρα ειλικρινείς, στο πόσο θα συνεισφέρουν και τα δηληστήρια, θα παίξει καθοριστικό ρόλο.
0: Μάλιστα.
2: Το έχεις πιάσει, είσαι χρόνια ρεπόρτερ και καταλαβαίνεις τι γίνεται. Τώρα, εγώ πιστεύω ότι εάν το κράτος δώσει, για παράδειγμα, σου λέω 25 λεπτά. Κάνουμε ένα σενάριο, λέμε τώρα.
0: Ναι.
2: 25 λεπτά. Δεν θα δώσουν και τα δηληστήρια κάτι. Δίνουν τα δηληστήρια 10 λεπτά στην αμόλυβδη βενζίνη. Για το πετρέλαιο θέρμανσης που καίει τόσο πολύ τον κόσμο, δεν θα δώσουν κάτι. Πιστεύω ότι θα δώσουν βοηθήσουν και να δώσουν και κάτι και αρκετά.
0: Και εγώ ακούω ότι υπάρχουν προσδοκίες και διαβάζω και το ρεπορτάζ σου βέβαια. Ακούω ότι υπάρχουν προσδοκίες για 15 έως 20 λεπτά. Θα δούμε αν θα δικαιωθούν.
2: Θα δούμε. Εγώ πιστεύω ότι αυτές οι προσδοκίες πολύ πιθανό να επιβεβαιωθούν. Σε κάθε περίπτωση, αυτό που βλέπω να γίνεται στο τέλος της ημέρας είναι ότι η επιδότηση, δηλαδή η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης, αυτό που λέγαμε ότι θα είναι κάτω από 1,75, θα είναι πολύ κάτω από 1,75. Γιατί δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι πέρυσι είχε ξεκινήσει με ένα 10.
0: Εντάξει, δεν πανηγυρίζουμε. Δεν πανηγυρίζουμε. Δεν πανηγυρίζουμε, γιατί υπάρχει κόσμος ο οποίος και εκεί που θα πάει η τιμή, εκεί που θα διαμορφωθεί, πάλι δεν μπορεί να αγοράσει πετρέλαιο.
2: Δεν θα αγοράσει.
0: Έτσι.
2: Εγώ σου λέω ότι πάει 1,50. Ναι. Που είναι αυτό ένα σενάριο πάρα πολύ
0: πιθανό.
2: Για 45 λεπτά επιδότηση. Ναι. 1,50 στα 1000 λίτρα είναι 1500 ευρώ. Πόσο ακούγεται? Είναι κάτι το οποίο μπορεί να το πάρει.
0: Προφανώς και είναι δύσκολο. Πολύ δύσκολο.
2: Πάρα πολύ δύσκολο να πάρει ο άλλος. Απ' την άλλη, επειδή εδώ τα λέμε όλα, υπάρχει ένας πόλεμος ο οποίος ανέτρεψε τα πάντα, έχει ανατρέψει την καθημερινότητά μας, έχει ανατρέψει την ζωή μας. Ξεκίνησε η χρονιά με πολύ χαμηλές τιμές. Θα σας πω ένα παράδειγμα.
1: Δημήτρη, ξέρεις τι θέλω να σου κάνω μια ερώτηση, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο.
2: Πες. Λοιπόν, ότι πέρσι τέτοια μέρα, 14 Οκτωβρίου του 2025, το πετρέλαιο Brent είχε 61 δολάρια και σήμερα έχει 107. Άρα καταλαβαίνετε πόσο μεγάλη διαφορά το πέρυσι με το φέτος. Φέτος έχουμε έναν πόλεμο σε εξέλιξη και πέρυσι δεν είχαμε. Απ' την άλλη, το νοικοκυριό σου λέει ότι εμένα δεν με ενδιαφέρει, εγώ θέλω να ζητάω το σπίτι μου με κάθε τρόπο.
1: Μένα ναι, εμένα όχι, γιατί δεν έχουμε χρόνο.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Θα διευρυνθούν τα κριτήρια για το επίδομα θέρμανσης? Όχι. Απλά θα αυξηθεί το νούμερο για τους δικαιούχους που θα είναι.
0: Για τις επόμενες 15 μέρες όμως. Γιατί αν 15 μέρες αυτά θα τα βλέπουν. Η
2: Κασιανή λέει για το επίδομα θέρμανσης. Μιλάμε που έχει εισοδηματικά κριτήρια.
1: Ναι.
2: Η επιδότηση στην Αντλία δεν έχει τίποτα.
0: Μάλιστα,
2: είναι
0: μάλιστα.
2: Για όλους.
0: Μάλιστα, κύριε Δημήτρη, και ένα τελευταίο ερώτημα. Έλα.
1: Όχι, δεν έχω.
0: Ένα τελευταίο ερώτημα, κύριε Δημήτρη. Επειδή γίνεται η συζήτηση για φορολόγηση δηληστηρίων και στην Ευρώπη, ερώτηση, επειδή τα ξέρεις καλά τα οικονομικά. Εάν πούμε ότι φορολογούμε σήμερα τα δηληστήρια. Πούμε, ελάτε εδώ, θα σας φορολογήσουμε.
2: Ναι.
0: Πότε εισπράττει το κράτος? Εισπράττει. Τώρα, άμεσα. Δηλαδή, φορολογώ και τη Δευτέρα έχουμε τα έσοδα.
2: Αυτό πρέπει να το ρωτήσω, κύριε Γιώργο, και να σου απαντήσω αύριο μετά.
0: Ξέρεις γιατί στο λέω? Όχι, δεν ήθελα να σε. Δεν ήθελα. Και είναι και. Δεν σε είχαν προετοιμάσει γι' αυτό. Γιατί εγώ ακούω ότι πρώτα θα πρέπει αυτοί να κάνουν φορολογικές δηλώσεις, να γίνει φορολογική εκτίμηση και μετά να γίνει. Πώς το λένε, ο καταλογισμός. Δηλαδή, μιλάμε για άνοιξη προς καλοκαίρι.
2: Γιώργο, έχεις δίκιο σε αυτό που λες, αλλά ο κόσμος αυτό που θέλει είναι να πάει την Πέμπτη, να πάει την Παρασκευή σαν πράγματι
0: εγώ
2: που προμηθεύεται πετρέλαιο θέρμανσης και να πάρει κάπως φτηνά, κάπως φτηνότερα από ό,τι θα ήταν χωρίς επιδότηση.
0: Σωστά, κύριε Χριστουλιά.
2: Όλα τα άλλα είναι τεχνικά θέματα.
0: Σωστά, κύριε Χριστουλιά.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλημέρα, Δημήτρη μας. Καλημέρα, Δημήτρη μας. Καλημέρα.
3: Real FM.
4: Κρύο. Τέλος. Πρέπει να προχωρήσω με τη θερμομόνωση. Εσύ ως μηχανικός, τι λες?
5: Να προχωρήσεις. Αλλά γνωρίζεις ότι απώλειες ενέργειας δεν έχεις μόνο από τους τοίχους. Και θερμομόνωση να κάνεις, θα έχεις απώλειες από την ταράτσα 35-40%.
4: Α, έχω βρει τη λύση. Θα επιλέξω το ολοκληρωμένο σύστημα ThermoSeal και Cool Roof της Durostik. Έτσι θα έχω ταυτόχρονα θερμομόνωση και θερμοστεγάνωση. Και θα είμαι διπλά κερδισμένος.
5: Σωστά. ThermoSeal και Cool Roof για οικονομία. Τέλος στους μεγάλους λογαριασμούς χειμώνα. Καλοκαίρι. Όταν δεν θέσμισες δουλειές, επιλέγεις Durostik. Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
4: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
6: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό. Και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
7: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go! Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
8: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου, με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο, και σαρμάδες, και μπουγιουρντί, και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ! Φέρε τη φέτα Βαλμά στο τραπέζι. Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα Βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν Βαλμά.
9: Λούλιος Βέρν 200, η συναρπαστική εμπειρία. An immersive journey. Δείτε τον Ναυτίλο, κατεβείτε στο κέντρο της γης και ταξιδέψτε από τη γη στη Σελήνη. Λούλιος Βέρν 200, στην Αθήνα, στον ελληνικό κόσμο. Πρόγραμμα εισιτήρια στο more.com.
10: Μέση, ώμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
11: Εσύ, σκουριάσαμε! AC, ξεσκουριάσαμε!
12: Πολυχρηστικό, αντισκοριακό και λιπαντικό AC 90. AC, το χρειάζεσαι.
13: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
14: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
13: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην Ανακέ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο...
15: Ράδιο Σάμος.
16: FM στους 102.
17: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 13 Οκτωβρίου. Καλημέρα mini cake λεμόνι ή κακάο, 250 γραμμάρια, μόνο 1 και 69 η συσκευασία. Πτή Μπέρ Παπαδοπούλου, 3 x 225 γραμμάρια, μόνο 69 η συσκευασία. Πτή Μπέρ Παπαδοπούλου, 3 x 225 γραμμάρια, μόνο 2 και 10.

0: Αλλού στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
1: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών. Pet Shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
0: VKD Market, στην καρδιά του Καρλοβάσου, με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλή Σοφούλη, κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο, 8 το πρωί με 9 το βράδυ και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273-033-034 και στη Λικούργου Λογοθέτη, απέναντι από το εμπορικό κέντρο Ερμής.
1: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
0: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
2: Φτάνει. Ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
3: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
4: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
5: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
4: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
5: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
4: και 6977-8093-89.
5: Εστιατόριο Κοχύλι.
4: Από το Κοχύλι
5: στα χείλη.
6: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
7: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
6: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
7: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
6: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
7: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730-3996
6: και 6983-199-081.
7: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
6: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
8: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
9: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
8: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
10: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
8: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
9: Μα οι άλλοι λένε...
8: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
11: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
12: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
13: Ράδιο Σάμος.
14: FM στους 102.
15: Και ζωγραφικής που συνδιαλέγονται με τον αυθεντικό βιομηχανικό εξοπλισμό του νέου υδαταερίου, συνδέοντας τη σύγχρονη τέχνη με την ιστορία του εργοστασίου και των ανθρώπων του. Στις 19 Οκτωβρίου στο Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου στην Τεχνόπολη με ελεύθερη είσοδο.
16: Τη εξωτερική θερμομόνωση, τα ξέρετε, αυτό που μένει είναι να διαλέξετε το σύστημα που ξέρει εσείς τι θέλετε. Επενδύσεις στην εξοικονόμηση ενέργειας και σε μειωμένους λογαριασμούς με την αξιοπιστία της Ιζωμάτ, επιλέγοντας Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με 20 χρόνια τεχνογνωσία στην εξωτερική θερμομόνωση, η Ιζωμάτ είχε αναπτύξει 5 συστήματα για να καλύψει τις ιδιαίτερες ανάγκες του δικού σας κτηρίου. Πρόκειται για συστήματα πιστοποιημένα, με δεκαετή εγγύηση και με ωφέλη που θα δείτε άμεσα στην καθημερινότητα και στο πορτοφόλι σας. Μην ξεχνάτε πως η έμπειρη ομάδα του Τμήματος Τεχνικής Υποστήριξης είναι πάντα στο πλευρό σας, καλώντας στο 210-55-98-700.
15: Καλημέρα στο φίλο μου τον Ελευθέρη τον Γραγιάννη, στο Ηράκλειο, εκεί τον πολύ καλό φίλο, ο οποίος είναι, είναι δάσκαλος πληροφορικής και μελισσοκόμος, κυρία Κασιανή. Καλημέρα στο φίλο μας τον Διονύση τον Καντιάνη, καλημέρα φίλε Διονύση. Καλημέρα στον Σαρακατσάνο, γεια σου Σαρακατσάνο.
16: Ο οποίος είναι ο ίδιος με τον Παντελή.
15: Με τον Παντέλο. Λοιπόν, καλημέρα στον Κώστα. Ο οποίος λέει εδώ είναι Βαλκάνια, Αμερικανική πρεσβεία στην Αθήνα θέλει ελληνικό ποιμενικό, όχι κόκκερ σπάνιελ. Α, οκ. και λέει ανατομική προκαταβολή φόρου, όλα τα είχε.

0: καλύψει το μνημόνιο μέσω Τσίπρα Τσακαλώτου, τη μηχανή του χρόνου. Οκ. Τι, τι με κοιτάς.
1: Δύσκολη μέρα σήμερα.
0: Δύσκολη μέρα.
1: Από όλες τις απόψεις. Ναι. Έχουμε σε ισχύ το δελτίο, έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων. Σας είπαμε πριν από λίγο και 112 στην Εύβοια. Καλούνται οι κάτοικοι στα πολιτικά να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους. Απαγορευτικό από όπλου είναι σε ισχύ από τα λιμάνια του Πειραιά και του Λαβρίου. Ο Παναγιώτης Βολάνιος είναι στο στούντιο να μας πει για τα απαγορευτικά στους δρόμους.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, φίλε.
2: Πολύ κίνηση. Λογικό, δεν βοηθάει και ο καιρός. Νομίζω ότι θα πάει και όλη μέρα όπως εχθές. Ξεκινάμε από τον Κηφισό. Έτσι πιστεύω.
0: Ναι.
2: Ξεκινάμε από τον Κηφισό.
1: Πάντα έχουμε... όταν έχει βροχή, Παναγιώτη, περισσότεροι άνθρωποι παίρνουν τα αυτοκίνητά τους, άρα περισσότερη κίνηση στους δρόμους. Όταν βρέχει, υπάρχει και μια πιο φοβική οδήγηση. Επομένως, πιο χαμηλές ταχύτητες και πάει λέγοντας.
2: Σαν να ξεχνά να οδηγούν είναι. Το είπα λίγο απότομα.
1: Το πες λίγο επικριτικά. Πες τώρα τι γίνεται στους δρόμους.
2: Ουρές χιλιομέτρων έχουμε στην άνοδο του Κηφισού από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Εγάλεο.
0: Μάλιστα.
2: Αυξημένη κίνηση από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών. Υπάρχει κίνηση, αλλά είναι λίγο καλύτερη κατάσταση στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Κολωνό. Στο κέντρο της Αθήνας είναι στο κόκκινο η άνοδος Αρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου και η Βασιλής της Αμαλίας. Πυκνή ροή στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού από το ύψος της Λαγουμτζή στο Νέο Κόσμο. Δυσκολίες αρκετές αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην κάθοδο της Κηφισίας από Μαρούσι μέχρι Πανόρμου και στην άνοδο από Κατεχάκη έως Χαλάνδρη. Έχουμε μικρές καθυστερήσεις.
0: Συγγνώμη που σε διακόπτω, Παναγιώτη μου, αλλά είναι βεβαίως δύσκολη, πολύ δύσκολη Κατεχάκη προς Παπάγου επίσης και πιάνει από ψηλά. Έχετε το νου σας, παρακαλώ πάρα πολύ. Περνώντας από την είσοδο της περιφερειακής του Ημιτού, με κατεύθυνση προς Παπάγου θα δυσκολευτείτε πάρα πολύ.
2: Και πιο κάτω, από Ηλίουπολη μέχρι Βύρωνα, υπάρχουν επίσης αρκετές καθυστερήσεις. Ανάλογη εικόνα και στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από το ύψος του Χολαργού. Τώρα πάμε και στο καθοδικό ρεύμα της Ποσειδόνος. Υπάρχει λίγο κίνηση στη Μαρίνα Φλίσβου και στο ανωδικό εκεί στην παραλία Καλαμακίου. Μικρά Ασία στον Πειραιά είναι πορτωμένη και ελάχιστα οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί επίσης στα δύο ρεύματα της Πειραιός στο Φάλιρο. Και ξεκινάμε και με καθυστερήσεις και στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού στις εξόδους για Λαμία.
1: Για το καθοδικό ρεύμα του Κηφισού τώρα που είναι μπλοκαρισμένο για αρκετά χιλιόμετρα.
0: Πολύ δύσκολα σήμερα, έτσι. Πιο δύσκολα από χθες.
1: Από τη Μεταμόρφωση μέχρι το Εγάλο και από νωρίς χωρίς ατύχημα που είχαμε χθες. Είναι καλύτερα αυτή την ώρα να πάρετε τη λεωφόρο Δημοκρατίας, να κατέβετε μόνο στο ύψος στη συμβολή με τη Φιλής. Θα βρείτε καθυστερήσεις αυτή την ώρα.
0: Πολύ καλή εναλλακτική δίνηση.
1: Θα βρείτε. Όχι, οπωσδήποτε μην χρησιμοποιήσετε τη Θιβών, γιατί στο Περιστέρι είναι μπλοκαρισμένη και πιο κάτω συμβολή με την Αθηνών είναι επίσης μπλοκαρισμένη. Όχι Θιβών. Αν μπορείτε και σας βολεύει Δημοκρατίας, για την κάθοδο του Κηφισού χρησιμοποιήστε τη. Τώρα για την άνοδο. Η Αχαρνών είναι μια λύση, αλλά εκεί στο ύψος των εκτέλειωσίων κολλάει και η Αχαρνών για το ανωδικό ρεύμα του Κηφισού. Η Πατησίων είναι σε καλύτερη κατάσταση, αλλά αν μπείτε από το κέντρο θα δυσκολευτείτε.
0: Αυτό που περιγράφει τώρα η Κασιανή το βλέπουμε στο χάρτη, δηλαδή οι κάθετες στον Κηφισό για κέντρο είναι καθαρές. Απλά είναι μποτιλιαρισμένες εκεί που φεύγετε από το ποτάμι. Αν βρείτε εναλλακτική, αν κινήσετε για παράδειγμα από τον Πειραιά, από το Φάλιρο και έχετε να πάτε στο κέντρο, μην χρησιμοποιήσετε το ποτάμι.
1: Καλύτερα η Πειραιός. Καλή δύναμη, καλά κουράγια. Κύριε Παναγιώτη, έχετε να συμπληρώσετε κάτι άλλο?
2: Όχι, καλή δύναμη να ευχηθώ κι εγώ. Γιατί από νωρίς ξεκινάμε δύσκολα.
1: Βρήκες και σε κίνηση ερχόμενος?
2: Βρήκαμε κίνηση, ναι.
0: Ελεύθερος ο μάρτυρας,
1: Ελεύθερος, άντε πήγαινε.
0: Καλημέρα σας, κύριε Βολάνη.
2: Καλημέρα.
0: Για να ξέρεις, λέει ο Λευθέρης κάτω στην Κρητή,
1: ναι,
0: στο Ηράκλειο, ελάχιστη βροχή τη νύχτα, τώρα μόνο συννεφιά. Μακάρι να πάει έτσι.
1: Μακάρι, γιατί έχουμε και ένα νέο κύμα μετά τις 9, να ξέρεις. Δηλαδή τα κύματα της κακοκαιρίας. Είχαμε ένα στις 6 το πρωί που είδαμε και τα 112 στην Εύβοια. Και έρχεται ένα νέο κύμα στις 9, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους. Οπότε περιμένουμε και το νέο κύμα που θα έρθει τώρα. Είναι μέσα η Αττική, στο επίκεντρο της κακοκαιρίας. Είναι η Εύβοια, είναι η Κρήτη, είναι τα Δωδεκάνησα, είναι πολλές περιοχές της χώρας. Μεγάλη προσοχή.
0: Λοιπόν, πάμε, κυρία Κασιανή, να συνεχίσουμε με τα πολιτικά, ηχητικά και τα συναφή.
1: Με έχεις... τα πολιτικά. Θέλεις να πάμε στο Περιστέρι, τι θέλεις?
0: Τι προτιμάω από τα δύο?
1: Ναι, τι θες να συζητήσουμε?
0: Ό,τι θέλεις. Πάμε στο Περιστέρι. Ναι. Ιστορία είναι για αυτή, φοβερή.
1: Αυτό που συζητούσαμε και με το Θαδόση πάνω, πολύ ωραία μας το περιέγραψε. Η κυρία αυτή, η οποία φέρεται να έχει δηλητηριάσει με ατροπίνη το σύζυγό της, να τον δηλητηρίαζε επί σειρά μηνών. Αυτό που αποκαλύπτεται τώρα, Γιώργο, είναι μάλιστα, ότι η ατροπίνη που έβαζε η συγκεκριμένη στο σύζυγό της, στο φαγητό του, στο ποτό του, στο οτιδήποτε μπορεί να έχει συμβεί τους τελευταίους μήνες, του είχε δημιουργήσει παρεστήσεις, του είχε δημιουργήσει διάφορες παρενέργειες, με αποτέλεσμα να έχει νοσηλευτεί και σε ψυχιατρική κλινική. Γιατί η ατροπίνη δημιουργεί παρεστήσεις και ψυχουσικά επεισόδια. Και ο άνθρωπος αυτός νοσηλευόταν χωρίς να ξέρει από τι προέρχονται αυτά τα επεισόδια τα οποία είχε. Αποκαλυπτικό ήταν το ρεπορτάζ του Αντένα χθες το απόγευμα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Να το ακούσουμε.
3: Η στιγμή που οι αστυνομικοί φτάνουν έξω από το σπίτι του γιατρού στο Περιστέρι. Λίγο νωρίτερα ο ίδιος είχε φτάσει εκεί και βρήκε την πρώην γυναίκα του στην είσοδο.
4: Είδα από το κινητό μου τηλέφωνο ότι κάποιος μπήκε σπίτι μου. Είδα την πρώην σύζυγό μου να είναι μέσα και να περιεργάζεται τρόφιμα στην κουζίνα μου. Δεν γνωρίζω πώς μπήκε στο σπίτι μου. Δεν της είχα δώσει ποτέ αντικλείδη.
3: Ο γιατρός οδηγεί την πρώην σύζυγό του προς το αυτοκίνητο που την ανέμενε ο πατέρας και η μητέρα της. Εκείνη φωνάζει. Οι αστυνομικοί συνέλαβαν τη γυναίκα και τους γονείς της.
5: Μπήκα στο σπίτι μόνο για να δω αν απουσιάζει ο πρώην άντρας μου. Έξω από το διαμέρισμα με περίμεναν οι γονείς μου.
6: Μέσα στο αυτοκίνητο των γονέων της πρώην σύζυγου του γιατρού, οι αστυνομικοί εντόπισαν ένα φιαλίδιο ατροπίνης, μια χρησιμοποιημένη σύριγγα και ένα μικρό πλαστικό δοχείο με άγνωστη σκόνη. Δίπλα στα πόδια της κατηγορουμένης εντοπίστηκε και ένας μαύρος σκούφος.
3: Όπως καταγγέλει ο γιατρός, η πρώην γυναίκα του τον δηλητηρίαζε συστηματικά με ατροπίνη τον τελευταίο 1,5 χρόνο.
4: Δεν μπορούσε να διαχειριστεί το διαζύγιο, ήθελε να με πληγώσει. Εμπόδιζε την επικοινωνία μου με το παιδί. Από το Φεβρουάριο του 2025 παρουσίαζε επεισόδια με αλλοιωμένη γεύση, μυδρίαση οφθαλμών, ταχυκαρδία, πυρετό, σύγχυση, ψευδαισθήσεις, σπασμούς, συμπτώματα συμβατά με παρατεταμένη έκθεση σε ατροπίνη.
3: Μιλώντας στον Αντένα, πρόσωπο από το περιβάλλον του γιατρού, περιγράφει τον εφιάλτη που βίωνε ο ορθοπαιδικός υπό την επίρρεια της ατροπίνης, όπως λέει.
7: Η αλήθεια είναι ότι επί 1,5 χρόνο τον θεωρούσαν όλοι τρελό. Τον κατέστρεψαν όχι μόνο την υγεία του και επαγγελματικά και ηθικά. Ο άνθρωπος έχανε επαφή με την πραγματικότητα και θεωρούσαν ότι έχει παρεστήσεις, ότι είναι τρελός από ένα σημείο και μετά, αλλά τον νοσηλεύανε στην ψυχιατρική κλινική και του δίνανε κατασταλτικά φάρμακα. Αυτό γινόταν πάνω από 7, 8, 10 φορές, δεν ξέρω, είχαμε χάσει το λογαριασμό.
3: Ένα δείπνο σε εστιατόριο τον περασμένο Αύγουστο έμελε σύμφωνα με τον γιατρό να επιβεβαιώσει τις υποψίες του.
0: Λοιπόν, επειδή εδώ έχουμε ένα κανονικό θρίλερ, εγώ δεν θα μπω στο πειρασμό για να πιάσω μια περίπτωση και να χαρακτηρίσω τους υπόλοιπους, ίσα ίσα που στις περισσότερες των περιπτώσεων οι κυρίες είναι τα θύματα. Αλλά εδώ τι έχουμε? Καταθέτει ο άνθρωπος αυτός ότι εκτός των υπολείπων παρεμπόδιζε την επικοινωνία του με το παιδί. Και θέλω να πω σε όσους το κάνουν ή σε όσες το κάνουν, στο τέλος της ημέρας τα παιδιά πληγώνονται. Επίσης, αν πετύχαινε η κυρία αυτό, το παιδί της θα μεγάλωνε πέρα από το εγκληματικό της πράξης, χωρίς πατέρα. Χρειάζεται να μπει ένα φρένο. Όταν έχεις θέματα με τον άνθρωπο, ώστε είναι γυναίκα είτε είναι άντρας, όταν έχεις θέματα, πήγαινε και ζητά βοήθεια. Αν δεν μπορείς να τα λύσεις μόνος σου ή μόνη σου, πήγαινε ζητά βοήθεια. Και αν δεν έχεις τη δυνατότητα ή δεν εμπιστεύεσαι ψυχολόγους, ψυχιάτρους, εγώ θεωρώ κακός να τους εμπιστεύεσαι. Πρέπει να έχεις επίγνωση ότι χρειάζεσαι βοήθεια και να τους εμπιστεύεσαι. Πήγαινε, βρες έναν δικηγόρο. Ο άνθρωπος αποτύχει από εμπειρία, από επιστημονική γνώση, γιατί είναι στρατίατρος, κατάλαβε ότι κάτι δεν πάει καλά και το έψαξε συνέχεια μέσα από τις κάμερες και βρήκε το υλικό. Και έτσι τώρα ζει και βρίσκεται ανάμεσά μας. Αν δεν ήταν γιατρός, αν δεν ήταν τόσο παρατηρητικός, τι θα συνέβαινε σε λίγους μήνες ή σε λίγες εβδομάδες?
1: Πάντως αυτός ο άνθρωπος θα έχανε τη ζωή του και δεν θα μπορούσε ποτέ να αποδειχθεί και όλο αυτό, όλη αυτή η σκευωρία πίσω από το θάνατό του.
0: Γιατί κάποιοι είναι λυσασμένοι, άντρες και γυναίκες, είναι λυσασμένοι, έχουν λύσα.
1: και από ό,τι αποκαλύπτει το περιβάλλον του, στη διάρκεια όλου αυτού του χρόνου που εκείνη προσπαθούσε να τον, τον δηλητηρίαζε σιγά σιγά, του δημιούργησε και άλλα προβλήματα με τη δουλειά του, με το περιβάλλον του.
0: Έτσι γίνεται συνήθως, Κασιανή μου. Έτσι γίνεται.
1: Νομίζω ότι ο άνθρωπος είναι τρελός. Είναι δηλητηριασμένος από αυτό το πράγμα. Και να πούμε ότι ήταν και ιατρική επισκέπτρια, κυρία, γι' αυτό είχε και εύκολη πρόσβαση σε τέτοιες ουσίες.
0: Καλά, ας πάει τώρα να τα εξηγήσει στον εισαγγελέα και στον ανάγκη. Και ας πάνε και οι γονείς, οι οποίοι ακούω ότι αφέθηκαν. Δεν ξέρω οι άνθρωποι τι ξέρανε, δεν ξέρανε. Αν ξέρανε ότι συνοδεύουν στο σπίτι του ανθρώπου, όπου η κυρία δήλωσε στους αστυνομικούς ότι εγώ ήθελα να μπω, λέει, μέσα για να δω αν είναι στο σπίτι ο πρώην σύζυγός μου. Δεν μπορούσα να τον πάρει ένα τηλέφωνο.
1: Και ο πρώην σύζυγος υποστηρίζει ότι δεν της είχε δώσει και κλειδιά ποτέ. Άρα υπάρχει και αυτό το κομμάτι που πρέπει
0: γλίτωσε ο άνθρωπος, πολλαπλώς γλίτωσε. Κυρίως στη ζωή του.
1: Και το παιδί.

0: Real FM.
1: Έφτασε!
2: Ποιος έφτασε, Μυρτό μου?
1: Έφτασε η μέρα που ονειρευόν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
3: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
4: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
5: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
6: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
7: Isomat Premium.
6: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
7: Isomat Premium.
6: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
7: Isomat Premium.
6: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
8: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
4: Και από κρωματάκι.
8: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
9: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
10: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
11: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
12: Δεν τη βλέπεις, τη νιώθεις. Είναι στον αέρα. Γίνεται ζεστασιά το χειμώνα, γίνεται δροσιά το καλοκαίρι. Γίνεται ζεστό νερό κάθε μέρα. Αντλία θερμότητας Baxi Auriga P R290. Baxi, πρωταγωνιστής και στις αντλίες θερμότητας. Υδρομαρίν.
13: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. Big Win.

0: bwin μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Κράμπες. Κόποση. Μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
2: Το νέο ηλεκτρικό Volvo EX60 είναι εδώ και αλλάζει όλα όσα ξέρατε για την ηλεκτροκίνηση. Με αυτονομία έως 810 χιλιόμετρα και επαναφόρτιση έως 340 χιλιόμετρα σε μόλις 10 λεπτά. Και τώρα η ηλεκτροκίνηση γίνεται ακόμη πιο προσιτή με χρηματοδότηση από 0% επιτόκιο για 48 μήνες σε όλα τα μοντέλα Volvo. Κλείστε τώρα το test drive σας στο δίκτυο των επίσημων διανομέων Volvo και επωφεληθείτε από την επιδότηση κινού με ηλεκτρικά. Νέο Volvo EX60, σχεδιασμένο για να σας πηγαίνει πιο μακριά.
3: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Μαρία Μπεκατόρου, ο Γρηγόρης Βαλτινός και ο Βενσάν Κασέλ σε ένα τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και στυλ που ξεχωρίζει. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα δημοφιλή μοντέλα της ελληνικής αγοράς που συνδυάζουν οικονομία και υψηλή απόδοση. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
4: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
5: Real FM 97,8. Γιατί πραγματικά είναι ένας ραδιοφωνικός σταθμός που ξεχωρίζει με την αξιοπιστία του και νομίζω ότι καλύπτει τα πάντα.
4: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.
6: In Springfield, they're eating the dogs. They're eating the cats. They're eating the pets.
7: Γιατί το βάλαμε αυτό, γιατί είπαμε είναι χαλή Τραμπ. Ανέβασε, τι ανέβασε, εσύ ο Θεός. Αυτή η ιστορία με τον νεαρό, ο οποίος έπεσε στο χώρο της Τίγριος στο Λονδίνο.
8: Α, ναι, ναι, αυτός ο τύπος που μπήκε μέσα να χαϊδέψει την Τίγρη, να τον κατασπαράξει.
7: Ανέβασε βιντεάκι που κυνηγάει την Τίγρη και την πιάνει και την ακινητοποιεί.
8: Ο Ντόναλτ.
7: Ναι.
8: Μου κάνεις πλάκα.
7: Όχι, ρε, εσύ. Τώρα θα ανέβασε.
8: Έλα, έλα, με δουλεύεις.
7: Όχι. Αυτό είναι ωραίο τραγουδί. Φτιάξανε μια ατάκα που είχε πει. Φτιάξανε οι Αμερικανοί, εννοώ.
8: Ότι σε μια πολιτεία, ναι, τρώνε τα γατιά,
7: ναι,
8: και
7: τα γατιά και τους σκύλους. Καλημέρα και στους υπόλοιπους φίλους. Στο Στέλιο, λέει το παλιόπεδο. Μπα να το βάλω όπως το λες, αδερφέ. Όπως υπογράφεις. Εμάς που η κυβέρνηση μας τοποθέτησε στη μεσαία τάξη, ποιο από τα μέτρα για την ενέργεια μας αφορά? Κανένα. Ούτε το μέτρο έκπληξη που είπε ο Παπαγάλος. Αναφέρεται στον συνάδελφο που είχαμε νωρίτερα. Ωραία, εντάξει.
8: Δεν είσαι σωστό, Στέλιο μου.
7: Ο Στέλιος είναι δημοκράτης. Έχει δημοσιογράφους και Παπαγάλους. Ο Παπαγάλος φαντάζομαι τους επιθυμεί να είναι στην ανεργία, έτσι υποθέτει. Δημοκρατική παράδοση.
6: They're eating the dogs.
7: Μέρα, καλημέρα και στο φίλο μας τον Χιλιάρχο. Για τους διανομής ελεύθερους επαγγελματίες που συνεργάζονται με πλατφόρμες και απασχολούμενους από κατάστημα εστίασης, ούτε κουβέντα, έτσι. Μην τυχόν και πλήξουμε τα συμφέροντα στις πλατφόρμες. Μην τυχόν και χάσουμε φορολογία, λέει και ΦΠΑ, από τα καταστήματα εστίασης. Καταπληκτικά και τα δύο υπουργεία, και το εργασίας και το πολιτικής προστασίας. Ο φίλος ο Δανιήλ, καλημέρα Δανιήλ, λέει πού πάει η αγάπη όταν έρχεται η ατροπίνη. Καλή σας μέρα. Δεν υπάρχει αγάπη, αδερφέ, δεν υπάρχει πραγματική αγάπη.
8: Δεν υπάρχει αγάπη, εντάξει.
7: Η αγάπη διαλύεται, Δανιήλ μου, όπως ενδεχομένως μπορεί να γνωρίζεις καλύτερα από μένα, όταν στην πρώτη δυσκολία ο δίθεν άνθρωπός σου σε έχει εγκαταλείψει αέρα πατέρα. Σφαίρα, μπαμ.
8: Μην τον είδατε τον Παναή. Βλέπεις καπνός και λες, α, αυτός είναι.
7: Η κυρία Κωνσταντίνα, καλημέρα. Λέει το θλιβερό με την υπόθεση Γκυλφών είναι το ποιος την αποκάλυψε. Ο ξένος τύπος. Γιατί από τα δικά μας, από τον δικό μας, μαθαίναμε για το πόσο καλό είναι το περιβάλλον του Τραμπ και πόσο όμορφη τη ρούχα φοράει και τα συναφή. Κυρία Κωνσταντίνα, θέλω να σας ενημερώσω. Οι καταγγελίες έρχονται από τις ΗΠΑ. Δεν ήρθαν από την Ελλάδα. Αυτά για τα οποία κατηγορείται η Γκυλφόιλ έχουν γίνει στις ΗΠΑ. Επίσης, εγώ επιμένω και χαρακτηρίζομαι όπως θέλετε. Εγώ θεωρώ ότι βοήθησε στην υπόθεση του κάθετου διαδρόμου. Τον οποίο εμείς δεν τον έχουμε αντιληφθεί ακόμα, αλλά τον έχουν αντιληφθεί τα κόμματα. Δεν είναι μόνο η συμπολίτευση, είναι και το Πασόκ, είναι και η ελληνική αριστερή συμπαράταξη που θεωρούν ένα σημαντικό έργο για το μέλλον όλων μας εδώ. Βοήθησε. Από ό,τι διαβάζουμε και δεν διαψεύδεται, έκανε την ενδιάμεση για να μιλήσουν οι αρμόδιοι υπουργοί εδώ με τους αρμόδιους υπουργούς στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και θυμίζω ότι υπήρχε ένα ζήτημα, αν θυμάστε, μεταξύ Ρεπουμπλικανών του Τραμπ και των Ευρωπαίων οι οποίοι στήριζαν τους Δημοκράτες. Δεν υπήρχαν γέφυρες.
8: Νομίζω ότι αυτό που λες δεν τον αμφισβητεί κανένας. Το ζήτημα είναι τι κάνουμε τώρα, γιατί όπως μας είπε ο Καθανάσης Τσίτσας, θα έχουμε τον Τζόσουα Χακ, ο οποίος θα είναι προσωρινός και μπορεί όποιον προτείνει ο πρόεδρος την επόμενη μέρα, επειδή μπορεί να χάσει και τη γερουσία στις ενδιάμεσες εκλογές, να μην μπορεί να νομιμοποιηθεί.
7: Μάλιστα.
8: Υπάρχει αυτό το σενάριο τώρα.
7: Μακάρι να μπορούσα να σου πω περισσότερα, πρέπει να πάω σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρία Λασιανή Βραχά. Ξέρεις ποιος άναψε τα πρώτα φώτα στην Ελλάδα? Το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας το 1857 και σήμερα, 169 χρόνια μετά, είναι εδώ για όσα χρειάζεσαι στην καθημερινότητά σου με φυσικό αέριο και ρεύμα. Βρες το πρόγραμμα που στεριάζει στο φυσικοαεριοελλάδος.gr.
9: Η Nextis Now και η Dam Consulting συνδιοργανώνουν την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου στην Έκκληση Απείου το 6ο συνέδριο Cyber Greece 2026 με θέμα «Υβριδικές απειλές στο νέο τοπίο». Το συνέδριο φέρνει κοντά την πολιτική ηγεσία, κρατικούς αξιωματούχους, κορυφαίους ειδικούς, στελέχη κρίσιμων υποδομών και τεχνολογικές εταιρείες, ανοίγοντας το διάλογο για τις σύγχρονες υβριδικές.
10: Radio Samos. FM στους 102.
11: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
12: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
11: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
12: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
11: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
12: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις, και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
11: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
13: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
14: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
15: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
16: Isomat Premium.
15: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
16: Isomat Premium.
15: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
16: Isomat Premium.
15: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
17: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
18: Και από κρωματάκι.
17: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα. Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
19: Έως το Σάββατο, στραγγιστά γιαούρτια Δοδόνη τώρα 20% φθηνότερα. Σκληρό τυρί Δανία στο κιλό μόνο 8,95. Και όλα τα αναψυκτικά Pepsi, Eevee, 7-Up, 1,5 λίτρο, 1-1 δώρο.
17: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
20: Ο πονοκέφαλος κάθε νοικοκυράς. Τι θα φάμε σήμερα? Τώρα έχουμε το δικό μας άνθρωπο, ο Φρουτομανόλης. Όπορο παντοπολείο με τοπικά προϊόντα από το 1985. Δεχόμεθα παραγγελίες και delivery από τις 8 το πρωί μέχρι τις 3 το μεσημέρι. 2 ώρες μέσος όρος παραλαβής. Αναζητήστε μας Θεμιστοκλής Σοφούλη 207 στο Βαθισάμου, στο τέρμα του δρόμου Ταμπάκικων. Ρωτήστε μας για όσπρια, ξηρούς καρπούς και άλλα προϊόντα. Τηλέφωνο για παραγγελίες 6989-160-141 και 69-866-05-282.
10: Ράδιο Σάμος.
19: FM στους 102.
10: Στον
18: αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία τη Centersoft One.
21: Έκθεση οικοδομή. Για τρεις μέρες η καρδιά της οικοδομής χτυπά στο Metropolitan Expo. Εκατοντάδες εταιρείες, χιλιάδες επαγγελματίες δίνουν ραντεβού στην έκθεση οικοδομή. 23 με 25 Οκτωβρίου, Metropolitan Expo. Έκθεση οικοδομή. Μη λείψει κανείς. Οργάνωση ρώτα.
22: Real FM. Η ώρα είναι 8.
23: Πολιτικές εξελίξεις.
24: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
25: Κοινωνία.
26: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
27: Διεθνείς ειδήσεις.
28: Αθλητικά.
29: Πολιτισμός.
30: Ηθοποιός σημαίνει φως.
31: Άμεση ενημέρωση παντού.
32: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
33: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με την Ελευθερία Τζανακούλη. Καθυστερήσεις αντιμετωπίζουν αυτή την ώρα οι οδηγοί στην άνοδο του Κηφισού από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, στην κάθοδο από Μεταμόρφωση έως Εγάλεο και στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην Κηφισίας από Μαρούση έως Πανόρμου και από Κατεχάκη έως Χαλάνδρη, στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Σκαραμαγκά, στην Αττική Οδό και στα δύο ρεύματα στις εξόδους για Λαμία. Απαγορευτικό απόπλου ισχύει από τα λιμάνια του Πειραιά και του Λαβρίου, καθώς θυελώδεις άνεμοι πνέουν έως 10 μποφόρ. Καλούνται οι επιβάτες να επικοινωνούν με τα κατατόπους λιμεναρχεία. Η κακοκαιρία συνεχίζεται με καταρακτώδεις βροχές και καταιγίδες, ενώ η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε νέο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων. Προειδοποιητικό μήνυμα 112 ήχησε σε περιοχές της Εύβοιας. Στην Αττική, 10 αντλήσεις υδάτων πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας. Κλείστα θα παραμείνουν σήμερα τα σχολεία σε Εύβοια, Σποράδης, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα. Αναλυτικά στο ενικός.gr. Έκανε καλή δουλειά, αλλά δεν μου άρεσαν όσα διάβαζα, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, αιτιολογώντας την απόφασή του να ζητήσει την παρέτηση της Αμερικανίδας πρέσβεως στην Ελλάδα. Η Kimberly Guilfoyle σημείωσε ότι οι καταγγελίες σε βάρος της είναι ψευδείς και πως θα υπερασπιστεί με αποφασιστικότητα τη φήμη και την ακεραιότητά της. Τα μέτρα στήριξης για την ενεργειακή κρίση αναμένεται να εξειδικεύσουν σήμερα κυβερνητικά στελέχη. Αύξηση κατά 30% του επιδόματος θέρμανσης σε σχέση με πέρυσι και απευθείας επιδότηση στην αυλία ανακοίνωσε ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης.
34: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
35: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
36: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22 της κόλας που σκοράρει.
37: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
33: Δεν θα παραλάβει εισιτήρια για τον αυριανό αγώνα με τη Μαρσέη στη Μασσαλία Ολυμπιακός για το Europa League, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του. Καλούμε τους φιλάθλους που βρίσκονται ήδη στη Μασσαλία να αποχωρήσουν με ασφάλεια από την πόλη, τονίζει η Ερυθρό Λευκή ΠΑΕ, καταγγέλλοντας τις γαλλικές αρχές για αδιανόητη παλινοδία στο χειρισμό που έχουν κάνει για την παρουσία των φιλάθλων του Ολυμπιακού. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
38: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
0: Και πού σε εμάς τώρα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
37: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
33: Βροχές και καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, κατά τόπους ισχυρές σε Χαλκιδική, Εύβοια, Ανατολική Θεσσαλία, Σποράδες, Κρήτη και Δωδεκάνησα. Άνεμοι βόρειοι, τοπικά έως 10 μποφόρ. Στους 19 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 16 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Πώς τα βλέπετε τα πράγματα για το χειμώνα και τις πληροφορίες που έχετε?
2: Πολλούς μήνες προειδοποίησε σειρά συνεντεύξεων τον ελληνικό λαό ότι εισέρχεται η Ευρώπη, άρα και η Ελλάδα, στο πιο δύσκολο χειμώνα από το 1942.
3: Ήρθε ο χειμώνας και ο κοσμάκης τα έχει χάσει.
4: Φέτος θα παίρνουμε το πάπλωμα και θα...

0: βαρύς για το πορτοφόλι και την τσέπη των καταναλωτών προμηνύεται ο φετινός χειμώνας.
1: Κουβέρτες, δυνατές κουβέρτες.
0: Θα βάλουμε κουβέρτες.
1: Θα πάρουμε δυνατές κουβέρτες. Yeah.

0: Μαρία μου.
1: Εγώ δεν κατάλαβα.
0: Το
1: δεν...
0: πιο θερμό καλοριφέρ είναι τα φιλιά.
1: Ναι.
0: Σαν θα κοιμόμαστε, κουκλίτσα μου, αγκαλιά.
1: Ωραία, να αρχίσουμε λοιπόν τα φιλιά για να ζεσταθούμε. Γιατί κατάλαβα για πετρέλαιο και air condition δεν το βλέπω φέτος. Οπότε δια της τριβής παράγεται θερμότητα.
0: Αυτό.
1: Αυτό.
0: Αγκαλιαστείτε και φιληθείτε. Για να ανέβουν οι θερμοκρασίες. Α, λύσουμε και το δημογραφικό. 8 και 8 στον Real FM 97,8. Καλή σας μέρα, καλό σας βρήκαμε.
1: Όλοι καλά να είστε. Μια δύσκολη μέρα από άποψη. Τώρα δεν θέλω να βάλω την ακρίβεια και τα καύσιμα και όλα αυτά. Θα
0: συγκρατήσου λίγο.
1: Έτσι, μπράβο. Μιλάω σε επίπεδο καιρού. Μια ακόμα δύσκολη μέρα. Πολύ βροχή και στην Αθήνα. Όχι καταιγίδα, αλλά βρέχει από χθες αργά και όλη τη νύχτα και δυνατή άνεμη. Μάλλον υπάρχει και απαγορευτικό. Οπότε όσοι έχετε σχεδιάσει να ταξιδέψετε, να πάρετε τηλέφωνο τις εταιρείες ή τα κατατόπους λιμεναρχία. Λοιπόν, δύσκολη μέρα για την Εύβοια. Πραγματικά δύσκολη με 112 κτλ. Αλλά και τις ποράδες. Δυτικά σήμερα ο καιρός θα είναι καλύτερος, και με ήλιο. Μια δύσκολη μέρα, από το βράδυ βελτίωση. Και αύριο και μεθαύριο καλύτερες μέρες. Μια μικρή επιδείνωση Παρασκευή με τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου. Μετεωρολόγος έχω γίνει. Ούτε αρνιακός. Ο Τάσος αρνιακός αν ακούει θα συμφωνεί. Λοιπόν, γιατί τον Τάσο άκουσα. Λοιπόν, οπότε εντάξει, φθινοπορεινός ο καιρός. Δυνατή άνεμη, πτώση της θερμοκρασίας κάτω από τα κανονικά επίπεδα, αλλά θα περάσει.
0: Όπως πολύ σωστά λοιπόν είπε η Αμαλία, σήμερα είναι η πιο δύσκολη μέρα της κακοκαιρίας. Υπάρχει 112 στην Εύβοια, εκεί έχουν φουσκώσει και ποτάμια. Προβλήματα στη Σκιάθο και απαγορευτικό απόπλου σε Πειραιά και Λαύριο. Και άνεμοι οι οποίοι φτάνουν μέχρι και τα 10 μποφόρ σε κάποια σημεία του Αιγαίου. Οπότε μεγάλη προσοχή σήμερα, όπως βλέπουμε και τον καιρό εδώ στην Αττική, αυτή την ώρα έξω από το στούντιο, μαύρη μαυρίλα πλάκωσε.
2: Πάρε κάτι σκοτάδια.
0: Κατά μαύρα. Σαν την ψυχή μας είναι μαύρα. Γιατί και η δική μου η ψυχή, να ξέρεις, είναι μαυρισμένη σήμερα.
1: Έχεις, πουλάκι μου, τι
0: είμαι
1: έπαθες.
0: Είμαι πολύ στεναχωρημένος.
1: Χολοσκασμένος.
0: Είμαι very, very χολοσκασμένος.
2: Αχ, κακού μας βρήκε. Αχ, κακού μας βρήκε.
1: Τι μας βρήκε, πέρα από την ακρίβεια και όλα αυτά και το πετρέλαιο που ανεβαίνει πάνω από τα 106 δολάρια το βαρέλι, να ξέρετε, και το κοίταξα μόλις τώρα. Τι κακό μας βρήκε εμάς.
0: Τι κακό μας βρήκε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Φεύγει η Κίμπερλι.
3: Ωρα, τι πάθαμε.
1: Φεύγει η Κίμπερλι, ναι.
0: Φάγαν το κορίτσι.
1: Το φάγαμε. Το φάγανε.
0: Όχι,
1: συγγνώμη, συγγνώμη, το φάγανε. Ο Ντόναλτ Τραμπ. Όχι, τον την έφαγε. Την άδειασε μεγαλοπρεπώς. Δηλαδή, λέει, δεν ήταν μέλος της οικογένειάς μου. Μα τα είχε με το γιο του, αρευνιασμένη ήταν. Για
0: λέει, κάποτε έβγαινε, λέει, με το γιο μου.
1: Μιλάμε
0: απαξιωτικός. Δεν είναι μέλος της οικογένειάς μου.
1: Ναι, ναι, δεν
0: τι δεν ήταν, ρε μεγάλε.
1: Εντάξει,
0: τι δεν ήταν. Συνέχεια ήταν και στις οικογενειακές συγκεντρώσεις και μετά όταν χώρισε με το γιο, ήταν μαζί στα τραπέζια και όλα τα υπόλοιπα. Θα μας τρελάνει τώρα ο Προεδράρας. Αλλά υπό το βάρος των καταγγελιών που υπήρξαν στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Συνεχίζονται οι αποκαλύψεις στα αμερικανικά μέσα ενημέρωση και σήμερα.
0: Άκουγα τον Θανάση Τσίτσα στην εκπομπή του Γιώργου Παγάνη και της Κασιανής Βραχά που έλεγε και για νέα καταγγελία.
1: Ναι.
0: Ότι αξίωνε, λέει, αυτή είναι η καταγγελία. Η Kimberly Guilfoyle 250.000 δολάρια για να αγοράσει ένα τζιπ. Τι ήθελε, ένα τζιπ ήθελε να πάρει.
1: Τι τα ήθελε για αυτή τα τζιπ. Τι τα ήθελε. Εντάξει, πάντως. Δεν είναι πια πρέσβης της Αμερικής στην Ελλάδα. Θα μας αποχαιρετήσει. Έχει κουνάει το μαντίλι. Τι να κάνουμε, έτσι είναι η ζωή.
0: Έτσι είναι η ζωή.
2: Αχ, κακού μας βρήκε. Αχ, κακού μας βρήκε.
1: Εντάξει, τώρα.
0: Πώς θα τα αντέξουμε αυτό σήμερα, πώς θα τα αντέξουμε.
3: Εγώ πηγαίνει πρεσβείο και πρεσβεία όλος εδώ μέσα, όλος.
0: Πηγαίνει πρεσβείος και τους παίρνει ο διάολος όλους.
1: Όλους.
0: Θα επανέλθουμε στο θέμα γιατί.
1: Τι
0: γελάδε, ρε κάτσε να πούμε.
1: Τι να κάνω, κλαίω.
0: Αφού Λολίτα πάει πρεσβείος. Δεν ξέρεις πρεσβείος.
2: Ποιος πρεσβείες είστε.
3: Τι πρεσβεία, μαμά, τι πρεσβεία.
0: Την πρεσβεία εκεί, τη Βασιλίση Σοφία.
1: Αμερικανική πρεσβεία.
0: Εκεί. Ακουνή σημαντική λοιπόν η Kimberly Guilfoyle.
2: Bye bye, my darling.
0: Τι τραβάμε κι εμείς σε αυτή τη ζωή.
1: Ρίτσα μου, δεν ξέρουμε για τις πτήσεις πραγματικά λόγω του καιρού αν έχουν ή κάποιες θα αναβληθούν. Το καλύτερο είναι να επικοινωνήσεις με την εταιρεία που έχεις εκδώσει το εισιτήριο για να σου πούν.
0: Το σίγουρο είναι για τα πλοία, έτσι, ναι, ότι ναι, υπάρχει ναι, απογρευτικό λέει, από Όπλου, ναι. από Πειραιά και από Λαύριο. Αυτό είναι δεδομένο. Τώρα, όπως πολύ σωστά είπε η Αμαλία, ναι. επικοινωνήστε με τις αεροπορικές εταιρείες.
1: Εντάξει, πέρα από ότι είμαστε πολύ χολοσκασμένοι, very, very, με την... αυτό το... Επειδή μου το ότι δεν θα έχουμε την Κίμπερ Γκυλφόιλ εδώ, εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Πάρα πολύ χαρούμενη.
0: Εσύ είσαι χαρούμενη.
1: Χαρούμενη γιατί χθες ο Ολυμπιακός, ενώ εκεί που έχανε με 28 πόντους, γύρισε το παιχνίδι. Μπράβο στην Ολυμπιακάρα, μπράβο. Και εγώ κάποια στιγμή απογοητεύτηκα, αλλά μετά μόλις είδα ότι πήραμε τα πάνω μας, χάρηκα. Και γύρισε το παιχνίδι και κέρδισε εκτός έδρας τη Βαλένθια. Σου λέει κάτι, Βαλένθια. Εσένα σου λέει κάτι.
0: Εντάξει, ήταν μια επική ανατροπή για τα δεδομένα τη Ευρωλίγκα.
1: Λέω το όνομα αυτό.
0: Ναι, ρε παιδί μου, Βαλένθια, Ισπανική πόλη.
1: Ναι, λέω, σου λέει κάτι.
0: Ο Ταύρος.
1: Σου λέει, σου θυμίζει κάτι.
0: Γιατί μου κουνά τα δαχτυλάκια σου έτσι, δεν μπορώ να σε καταλάβω πρωί-πρωί. Μπράβο στον Ολυμπιακό, εξαιρετική εμφάνιση, η ανατροπή στο δεύτερο μέρος του ημικρόνου.
1: Μπράβο και στο Μαθηναϊκό που νίκησε την Παρτιζάν πολύ εύκολα.
0: Καλά, εκεί τρόμος.
1: Έτσι.
0: Εκεί τρόμος. Βελιγράδι τρόμος. Εκεί οι άλλοι για να βάλουν καλάθι φτύνανε αίμα. 55 πόντους βάλανε με τα χίλια ζώνια.
1: Πολύ καλό ο Παναθηναϊκός. Μπράβο, αλλά εγώ λέω συγχαρητήρια στην ομάδα.
0: Μπράβο και στον Ολυμπιακό για την πολύ μεγάλη ανατροπή που έκανε μέσα στη Βαλένθια. Μπράβο και στον Παναθηναϊκό. Ελπίζουμε να πούμε μπράβο και το βράδυ στην ΑΕΚ που αγωνίζεται με τη Σακτάρ για το Champions League. Καλή επιτυχία και στην ΑΕΚ σήμερα.
1: Δώρο στον Παλιάτσο αυτό, γιατί πρωί-πρωί χτύπησε και είπε: δεν μπορεί η Αμαλία να αναφερθεί. Να, Παλιάτσε μου, να είσαι καλά. Καλημέρα.
0: Τα είπαμε όλα τα ευχάριστα. Όχι, έχουμε και κάποια άλλα ευχάριστα.
4: Στην πολιτική πρέπει να μιλάμε ξεκάθαρα.
0: Να μιλάμε.
4: Έχω πάρει τις αποφάσεις μου και θέλω να τις μοιραστώ μαζί σας.
0: Εμείς δεν θέλουμε. Όχι, όχι στην αρχή τουλάχιστον. Να περιμένετε λίγο, κύριε Ζαχαριάδη.
1: Άστο λίγο, μην μπαίνει στα
0: βαθιά. Παρακάτω λίγο.
1: Όχι στα βαθιά. Έχω την Κίπερλι, τον καημό μου με την Κίπερλι. Μου βάζω και τον Ζαχαριάδη. Πώς να αντέξω.
0: Θα τα πούμε πιο αναλυτικά για το θέμα της κυρίας Γκυλφόιλ και στη συνέχεια. Θα τα πούμε και για τα πολιτικά, γιατί έχουμε και αυτό το πόλεμο μεταξύ Πασόκ, Ελλάς, δηλώσεις επιδηλώσεων. Είχαμε χθες και την ανακοίνωση του κ. Ζαχαριάδη ότι εντάσσεται στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη.
1: Ακριβώς. Και να δούμε και τι άλλο, ποιες άλλες εξελίξεις. Πάντως φαίνεται ότι αυτή η κόντρα κάνει καλό στο Πασόκ, γιατί και στην της interview για την πολιτική δημοσκόπηση βλέπουμε να μειώνεται η διαφορά ελληνική αριστερή συμπαράταξη με Πασόκ. Και στην opinion poll χθες για το Action 24. Και εκεί είναι σημαντικά τα ευρήματα, αλλά σημαντικά τα ευρήματα και για την κυβέρνηση, αλλά θα τα πούμε.
0: Και για την ακρίβεια.
1: Καμπανάκια χτυπάνε για την ακρίβεια, βέβαια. Έχει δίκιο ο Ιωσήφ.
0: Το θέμα όμως της ημέρας είναι οι ανακοινώσεις που περιμένουμε για το επίδομα θέρμανσης και για την επιδότηση στην Αντλία, γιατί για το επίδομα θέρμανσης ακούσαμε χθες από τον Υπουργό Οικονομικών, από τον Κυριάκο Πιερακάκη, την αύξηση του επιδόματος κατά 30%. Ήταν απόλυτα ξεκάθαρος ο Κυριάκος Πιερακάκης για το ύψος του επιδόματος θέρμανσης.
5: Δεν μπορούμε να σταματήσουμε μια διεθνή ενεργειακή κρίση. Μπορούμε όμως να μην αφήσουμε τους πολίτες να σηκώσουν μόνοι τους το βάρος της. Και θα είμαστε δίπλα τους για όσο χρειαστεί. Προτεραιότητά μας είναι να περιορίσουμε την πίεση στις οικογένειες. Γι' αυτό προχωρούμε σε διπλή στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης. Με απευθείας επιδότηση στην Αντλία, η οποία θα μειώσει άμεσα την τιμή, και με αύξηση στο επίδομα θέρμανσης κατά 30% σε σχέση με πέρσι, μέτρο το οποίο αφορά εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες σε ολόκληρη την επικράτεια.
1: Επειδή τα μέτρα στήριξης για το πετρέλαιο θέρμανσης μας ενδιαφέρουν όλους, σε λίγο θα έχουμε κοντά μας τον Οικονομικό Σύμβουλο, τον Γιάννη Χατζησαλάτα, για να κάνουμε μια αποκωδικοποίηση των όσων ανακοίνωσε χθες ο Υπουργός Οικονομικών. Να σας πω όμως ότι στην Αντλία η επιδότηση θα αφορά όσους δεν είναι δικαιούχοι του πετρελαίου θέρμανσης, του επιδόματος του πετρελαίου θέρμανσης. Άρα, όσοι θα μείνουν εκτός ή θα μείνουν εκτός από το επίδομα, θα δουν την επιδότηση στην Αγγλία. Αυτή θα μας εξηγήσει και ο Γιάννης ο Χατζησαλάτας ακριβώς. Απλώς να σας πω ότι στη βενζίνη έχουμε μια σημαντική διαφορά. Τα διελιστήρια αποσύρουν την επιδότηση των 10 λεπτών, την οποία έδιναν επί μισό χρόνο, και τη στήριξη αυτή των 10 λεπτών στην αμόλυβδη θα τη δίνει πλέον το κράτος. Άρα θα διατηρηθεί και η στήριξη στην αμόλυβδη κατά 10 λεπτά. Θα διατηρηθεί, το ξαναλέω, γιατί και η αμόλυβδη είναι θέμα. Δεν είναι μόνο το πετρέλαιο κίνηση και το πετρέλαιο θέρμανση.
0: Φυσικά.
1: Λοιπόν, το πετρέλαιο θέρμανση στα 15 λεπτά θα καλυφθούν από τον κρατικό προϋπολογισμό και τα υπόλοιπα 20 λεπτά από τα διελιστήρια. Αυτό σαν μια γενική. Σαν ένα γενικό σχόλιο για αυτά τα μέτρα στήριξης για το επίδομα θέρμανσης.
0: Αυτά που περιμένουμε λοιπόν να ανακοινωθούν σήμερα από την κυβέρνηση. Ακούσατε ήδη για την αύξηση κατά 30% του επιδόματος θέρμανσης. Όμως, για να πάρουμε περισσότερες πληροφορίες.
1: Ακριβώς, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή και τον ευχαριστούμε τον οικονομικό σύμβουλο και φίλο μας, τον Γιάννη το Χατζησαλάτα. Γιάννη, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
6: Καλημέρα, Μαρία, καλημέρα. Ιωσήφ, καλημέρα σε όλους.
1: Σε ξυπνήσαμε πρωί-πρωί, Γιάννη μου.
6: Όχι. Έχω συνηθίσει πλέον εδώ και πάρα πολλά χρόνια και πολύ νωρίτερα. Και από ό,τι φαίνεται και οι καιρικές συνθήκες μας έχουν βάλει στο θέμα του επιδόματος θέρμανσης, που όντως άνοιξε χθες με τη δήλωση κατά αύξηση κατά 30% όσον αφορά το επίδομα. Περιμένουμε σήμερα τις ανακοινώσεις να δούμε πόσο θα είναι η τιμή διάθεσης του πετρελαίου. Τα 35 λεπτά φαίνεται ότι θα είναι η επιδότηση και από τη ληστεία, όπως πολύ σωστά είπατε και οι δύο προηγουμένως. Και αυτό το μέτρο, αυτή η επιδότηση θα είναι για 15 μέρες. Κάθε 15 μέρες θα αναπροσαρμόζεται η επιδότηση ανάλογα με τις διεθνείς τιμές.
1: Ναι. Λοιπόν, τώρα πάμε λίγο στο επίδομα θέρμανσης που θα είναι αυξημένο κατά 30%, Γιάννη μου, γιατί έχεις δει και εσύ τα στοιχεία. Με τα ίδια εισοδηματικά κριτήρια, δεν αλλάζουν τα κριτήρια από ό,τι εγώ έμαθα. Το ξέρεις και εσύ.
6: Έτσι ακριβώς είναι.
1: Λοιπόν, άρα σημαίνει ότι πού μπορεί να φτάσει το επίδομα θέρμανσης, βεβαίως, αναλόγως και με τη γεωγραφική περιοχή, έτσι. Δεν θα είναι το ίδιο για τη Φλόρινα και το ίδιο για τη Βιωτία.
6: Σωστά. Η τιμή διαμορφώνεται από έναν πολλαπλασιασμό της βασικής μονάδος ανάλογα να επιλέξουμε πετρέλαιο, ρεύμα ή φυσικό αέριο. Εκεί λοιπόν υπάρχει μια συγκεκριμένη τιμή επί τις βαθμοημέρες, πόσο κρύο δηλαδή κάνει η συγκεκριμένη περιοχή και αν υπάρχουν προστατευόμενα μέλη στην οικογένεια. Όλα αυτά λοιπόν αν τα βάλουμε κάτω, τότε βλέπουμε ότι διαμορφώνεται πλέον το έμπρος του επιδόματος από 130 ευρώ, πέρυσι ήταν 100, γι' αυτό έχουμε και την αύξηση 30%, έως 1560 σε ακραίες περιπτώσεις, πολύ ορεινές περιοχές και με πάρα πολλά παιδιά ή οικογένεια. Πέρυσι το ανώτερο ποσό ήταν 1200 ευρώ.
1: Μάλιστα. Εγώ αναρωτιέμαι τώρα αν θα κάτσει κάπου γύρω στο 1,60 το πετρέλαιο θέρμανσης, από ό,τι καταλαβαίνω με την επιδότηση. Κάπου εκεί. Έτσι. Πέρυσι είχε 1,13.
6: Σωστά.
1: Άρα λοιπόν και πάλι η αύξηση είναι μεγάλη.
6: Βεβαίως.
1: Βέβαια η κυβέρνηση προχωρά σε μια γενναία στήριξη, αλλά η αύξηση δεν είναι αμελητέα.
6: Εννοείται, όσο μεγάλη και να είναι μια τέτοια επιδότηση, δεν πάβει να είναι πολύ ακριβό το καύσιμο. Είναι σαν να λένε Αμαλία και Ιωσήφ ότι αυτή τη στιγμή όποιος πάρει τηλέφωνο στη Mercedes και χρησιμοποιεί τυχαία μια τέτοια μάρκα γιατί είναι ένα ακριβό αυτοκίνητο, θα έχει μια έκπτωση 15.000 ευρώ. Καταλαβαίνεις ότι δεν θα είναι πολλοί αυτοί που θα σπεύσουν. Ναι, μεν μια γενναία αύξηση μείωση 15.000 ευρώ, αλλά όταν έχει ένα αυτοκίνητο 100.000 ευρώ, είναι πολύ λίγοι αυτοί που θα αποφεληθούν αυτή τη μείωση.
1: Ναι.
6: Αυτό που έχει σημασία να πούμε για τα συστηματικά που είπες προηγουμένως, ότι παραμένουν τα ίδια, να τα θυμίσουμε πολύ πολύ γρήγορα για να ξέρει και ο κόσμος.
1: Ναι, ναι.
6: 16.000 ο άγαμος, 24 η οικογένεια χωρίς τέκνα, συν 5.000 ευρώ για κάθε τέκνο και 29.000 η μονογονεϊκή, συν 5 για κάθε τέκνο. Δεν είναι μόνο όμως τα εισοδηματικά, είναι και τα περιουσιακά.
1: Ναι.
6: Θα πρέπει η αξία της περιουσίας μας έως 200.000 για τον άγαμο, 260.000 για τον έγκαμο, συν 40 για κάθε τέκνο. Ποτέ φυσικά δεν έχω καταλάβει για ποιο λόγο μπαίνει το περιουσιακό κριτήριο μέσα στα επιδόματα. Ποτέ δεν το κατάλαβα.
1: Ναι, το έχουμε ξαναπεί αυτό, το έχουμε ξανασχολιάσει εδώ.
6: Είναι δυνατόν, Μαρία μου. Αν έχεις μεγάλη περιουσία, θα έχεις μεγάλα εισοδήματα, οπότε σε πιάνουν τα περιουσιακά. Σε πιάνουν τα εισοδηματικά, συγγνώμη. Τα περιουσιακά για ποιο λόγο πηγαίνεις σε αυτή τη διαδικασία και τα βάζεις. Και από αυτή τη διαδικασία να πούμε ότι εξαιρούνται, να μην το ξεχνάμε, οι φιλοξενούμενοι και τα εξαρτώμενα μέλη. Δεν μπορεί δηλαδή κάθε μέλος να κάνει μία αίτηση. Όσοι εμπίπτουν στο φόρο πολυτελείας, και μας φαίνεται οξύμορο, φόρο πολυτελείας έχουν και τα αυτοκίνητα πάνω από 1.900 κυβικά. Οι κάτοχοι περισσότερων των δύο οχημάτων, οι φορολογούμενοι κάτοχοι.
1: Δηλαδή, ακόμα και αν έχεις ένα παλιό αυτοκίνητο, ρε παιδί μου, 1.000 κυβικά, 800 που ήταν παλιά, και κάνει, δηλαδή το έχεις για να κάνεις, ξέρω εγώ, και πάλι μένεις εκτός.
6: Ναι, ναι. Άραστε. Θα πρέπει να είσαι διαφορετικό. Εμείς, ο σύζυγος, τη σύζυγος, τα παιδιά, οι φορολογούμενοι που είναι κάτοικοι εξωτερικού. Όσοι είναι δικαιούχοι του κοινωνικού οικιακού τιμολογίου μόνο για το ηλεκτρικό ρεύμα, δηλαδή αν επιλέξουν ηλεκτρικό ρεύμα δεν μπορούν να επιδοτηθούν, μπορούν να όμως πετρέλαιο. Και οι επαγγελματίες με τζίρο άνω των 80.000 ευρώ και τα νομικά πρόσωπα. Επίσης να πούμε ότι όταν ανοίξει η πλατφόρμα για τις αιτήσεις, η οποία αναμένεται περίπου στο πρώτο δεκαήμερο του Νοέμβρη μέχρι τις αρχές του Δεκέμβρη, συνήθως αυτό είναι το διάστημα που είναι ανοιχτή, να σπεύσουν να κάνουν αίτηση όσοι είναι δικαιούχοι του επιδόματος. Γιατί αν δεν κάνουμε αίτηση μέχρι την καταληκτική ημερομηνία που είναι περίπου στο πρώτο δεκαήμερο του Δεκέμβρη, χάνουμε το δικαίωμα. Δεν έχουμε δικαίωμα πλέον μετά να κάνουμε πρόθεσμη τέτοια αίτηση.
1: Πολύ βασικό.
6: Και χάνουμε
1: αυτό.
6: Και το επίδομα.
1: Μάλιστα. Να τα ακούσουν λοιπόν, τα ακούνε οι ακροατές μας. Γιάννη μου, θα τα ξαναπούμε σίγουρα. Αυτά είναι τα βασικά. Να δούμε σήμερα και την εξειδίκευση όλων αυτών των μέτρων. Και θα είμαστε εδώ να τα σχολιάσουμε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
6: Καλημέρα, καλή δύναμη. Εγώ ευχαριστώ.
1: Εγώ κρατάω αυτό που είπε για τα περιουσιακά, έτσι, και τα εισοδηματικά. Από εκεί και πέρα και αυτό που είπε ότι πρέπει να κάνουμε εμπρόθεσμα την αίτηση, γιατί εκπρόθεσμη αίτηση ουσιαστικά βγαίνει εκτός το μέτρο του επιδόματος.
0: Και αφορά περισσότερο από 1 εκατομμύριο νοικοκυριά, έτσι, ναι, ναι, να το πούμε αυτό. Περιμένοντας να δούμε και την εξειδίκευση των μέτρων, πόση ακριβώς θα είναι η επιδότηση πλέον και στην Αγγλία.
1: Ξέρετε τι παρατηρώ? Ότι πολλές μικρές επιχειρήσεις συνεχίζουν να δουλεύουν με την ίδια λογική που δούλευαν πριν από χρόνια. Παλιά ταμιακοί, πολλές διαφορετικές συσκευές, διαδικασίες που καθυστερούν την εξυπηρέτηση. Και επειδή πλέον όλα περνάνε στην ψηφιακή εποχή, αρκετοί επιχειρηματίες ψάχνουν κάτι πιο απλό και πιο σύγχρονο. Εκεί έρχεται το ES1 Go Retail της Entersoft One. Που είναι, τι είναι λοιπόν αυτό το σύστημα? Μια all-in-one λύση για τη λιανική και την εστίαση που συνδυάζει ψηφιακή ταμιακή POS και διασύνδεση με My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για την αποστολή παραστατικών στην ΑΔΕ, ακόμα και offline. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα, μπείτε στο es1goretail.gr.
0: Καλημέρα στο Βασίλη. Αφού θα έχουμε, λέει, βαρύ χειμώνα φέτος, βλέπω να το ξανασκεφτόμαστε εκεί για εκείνη την πρόταση κοινοβίου στη δουλειά για να γλιτώσουμε και τα έξοδα. Αυτά τα οποία λέγαμε τώρα εδώ στην εκπομπή. Καλημέρα και στο φίλο τον Παύλο στο Ντίσελντορφ. Σε ευχαριστούμε πάρα
1: καλημέρα,
0: πολύ.
1: Καλημέρα, Παύλο μας.
0: Καλημέρα στο Γιάννη στα Μελίσια. Σας ακούμε, λέει, ανέλειπος, μιας και μόνο με χαμόγελο μπορούμε να παλέψουμε την καθημερινότητα. Και επειδή η κυρία Ντεζογράφια έχει απογειώσει το επίπεδο της εκπομπής σαν ραφάλ.
1: Ναι, πω.
0: Για δείτε ένα ραφάλ από το Βελανίδη.
1: Ας το Βελανίδη ήσυχο, ας το, έχουν ανάψει τα τζάκια, έχουν πάρει να ξέρεις εκεί.
0: Ποιος τολμάει να ανάψει τα τζάκια, ποιος είναι αυτός?
1: Τζάκι είναι, εκτός ξύλα τα ξύλα. Δεν τα παίρνουν από εκεί, τα κόβουν.
0: Τα κόβουν, έχεις δίκιο.
1: Εντάξει, δεν είναι το ίδιο πράγμα.
0: Παρακολουθούσα χθες λοιπόν το δελτίο ειδήσεων του Αντένα, όπου μίλησαν πολίτες για το πώς θα ζεσταθούν φέτος, εάν θα βάλουν πετρέλαιο και όλα τα υπόλοιπα. Και άκου τώρα τι απαντήσεις δόθηκαν.
7: Το πετρέλαιο είναι απλησίαστο.
8: Εάν δεν φτύνει το πετρέλαιο, δεν πρόκειται να ανάψουμε ποτέ.
9: Τρίτη εκνοικογένεια για το πετρέλαιο θέρμανσης, όχι φέτος. Είναι ανέγκυκτο θέμα.
10: Πώς θα το κρατάς και πιο κάτω, το ΦΠΑ?
7: Πιο λίγο, αλλά θα το ανάψουμε, δεν γίνεται.
8: Για πόσο θα είναι αυτή η επιδότηση, για 10 μέρες μετά?
11: Η επιδότηση είναι μικρή. Δεν φτάνει βέβαια.
7: Μάλλον με τα κλιματιστικά. Εγώ έχω ξυλόσωμπα και έτσι δεν έχω τέτοιο πρόβλημα. Όμως και βέρση με το κλιματιστικό.
10: Με λίγα ξύλα. Και αυτό θα μαζεύω από εδώ και από εκεί λίγα πέφκα, λίγα προσανάματα. Θα πάρουμε κουβέρτες και θα σταθούμε με τις κουβέρτες.
0: Με ξύλα λοιπόν που θα μαζεύουμε από εδώ και από εκεί και με τις κουβέρτες.
1: Η κουβέρτα παίζει πάρα πολύ, να ξέρεις. Φέγια φέτος. Πάρα
0: τι να κάνει
1: πολύ
0: ο κόσμος.
1: Εντάξει,
0: από τη μία το πετρέλαιο, από την άλλη το φυσικό αέριο, από την άλλη το ρεύμα.
1: Πες μου, το φυσικό αέριο έχει πετάξει σε υψηλά επταετίας. Ρεκόρ. Το ηλεκτρικό ρεύμα στη χονδρομπορική χθες πάλι και αυτό. Νέο άνοδο. Δηλαδή η κατάσταση είναι τραγική και το πετρέλαιο σε εθνείς αγορές πάνω από τα $106 το βαρέλι. Δηλαδή πλέον με αυτούς τους πολέμους που έχουμε γύρω-γύρω. Δεν θα παίρνουμε ανάσα. Δεν γίνεται αυτό.
0: Καλημέρα στη Μαρία, στην Καλυθέα. Καλημέρα στο φίλο μας τον αγαπητό. Καλημέρα στον Αβραάμ στη Θεσσαλονίκη. Να σε καλά, φίλε. Τα 10 λεπτά λέει είναι μόνο για ψυχολογική υποστήριξη. Καθίστε αναπαυτικά. Καθόμαστε, αγαπητέ. Καλημέρα και στην Αναστασία στο Πορτοράφτη. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε, κυρία Κάτζου, και με τα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας, γιατί σήμερα, όπως είπαμε, είμαστε very very
1: χολοσκασμένοι.
12: Ωρα τι πάθαμε.
13: Real FM.
14: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
15: κάπου όπα, ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
14: Γιόρν, τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι? Η ΔΕΗ!
16: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα. Και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
17: Αναζητάς ένα SUV με χώρους, τεχνολογία και οδηγική διασκέδαση? Τότε το Mini Countryman έχει σχεδιαστεί για εσένα. Συνδυάζει άνεση, πρακτικότητα και δυναμικό design για να κάνει κάθε διαδρομή σου ακόμα πιο ξεχωριστή. Διαθέσιμο στις Πανός ΑΕ με mild hybrid κινητήρες βενζίνης και diesel τώρα από 32.470 ευρώ με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Και αν το θέλεις 100% ηλεκτρικό με έως 500 χιλιόμετρα αυτονομία, απόκτησέ το από 33.950 ευρώ με mini electric bonus 6.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το SUV που ξεχωρίζει. Κλείσε τώρα το test drive σου στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
18: Γιαγιά μου, τι έχεις?
19: Δεν είναι κάτι, μην ανησυχείς.
18: Γιαγιά, γιατί τρέχει η μύτη σου?
19: Γιατί κάτι με τριγυρίζει.
18: Γιατί βήχεις τόσο πολύ?
19: Γιατί μάλλον κάπου θα κρύωσα.
18: Βρε γιαγιά, και γιατί δεν έκανες τεστ? Εσύ ειδικά που ανήκεις σε ευπαθή ομάδα θα έπρεπε να το κάνεις αμέσως. Αμέσως.
20: Η COVID-19 είναι ακόμη εδώ. Μπορεί να μοιάζει με μια απλή ίωση, αλλά στα άτομα με παράγοντες κινδύνου μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές και να επιδεινώσει τα ήδη υπάρχοντα νοσήματα. Γι' αυτό, αν εμφανίσουμε συμπτώματα, κάνουμε αμέσως τεστ. Αν είναι θετικό, επικοινωνούμε άμεσα με τον γιατρό μας για να ενημερωθούμε για τις διαθέσιμες επιλογές θεραπείας. Μια πρωτοβουλία της Pfizer Ελλάς.
21: Άλλη μια μέρα, άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος, το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει 2 iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περίμενες.
22: Στο πρώτο είπες δεν είναι τίποτα. Το ίδιο και στο δεύτερο. Αλλά κάπου στο έβδομο συνεχόμενο άρχισαν και οι κοκκινίλες στο δέρμα και η φαγούρα. Σίγουρα φταίει η αλλεργία σου. Έκλεισες τα παράθυρα, καθάρισες σχολαστικά το σπίτι και τίποτα. Και τώρα αρχίζεις να τρώγεσαι με τα ρούχα σου. Χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος. Πλυντήριο ρούχων Πίτσος. Με αντιαλλεργικό πρόγραμμα που καταπολεμά έως και το 99,99% των μικροβίων. Μάθε περισσότερα στο pitsos.gr.
23: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
24: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
23: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
25: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
26: Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Τζανάκη.

Ακούλη. Σε ισχύ βρίσκεται το απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια του Πειραιά και του Ελευθερία Τζανακούλη. Σε ισχύ βρίσκεται το απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια του

0: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
1: Καθυστερήσεις αντιμετωπίζουν αυτή την ώρα οι οδηγοί στην άνοδο του Κηφισού από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, στην κάθοδο από Μεταμόρφωση έως Περιστέρι και στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος. Στην Κηφισίας από Μαρούση έως Πανόρμου και από Κατεχάκη έως Χαλάνδρη. Στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά και στην Αττική Οδό από Κόμβο Δημοκρατίας έως Κόμβο Κηφισίας.
0: FM.
2: Θέλετε να γνωρίζετε την πραγματική εικόνα της επιχείρησής σας κάθε λεπτό? Να ξέρετε ποιο τμήμα της είναι πιο κερδοφόρο, από πού χάνετε χρήματα και πού πρέπει να επενδύσετε περισσότερο? Στη Revival Consulting Services, αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους αξιολόγησης, συμβάλλουμε στην ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα της επιχείρησής σας. Revival Consulting Services. We make it happen.
3: Έκθεση οικοδομή. Για τρεις μέρες η καρδιά της οικοδομής χτυπά στο Metropolitan Expo. Εκατοντάδες εταιρείες, χιλιάδες επαγγελματίες δίνουν ραντεβού στην έκθεση οικοδομή. 23 με 25 Οκτωβρίου, Metropolitan Expo. Έκθεση οικοδομή. Μη λείψει κανείς. Οργάνωση Ρώτα.

0: περάσαν 22 ολόκληρα χρόνια.
1: Ναι.
0: Σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή ο Βλάσης Μπονάτσος.
1: Εξαιρετικός.
0: Τι να πεις για τα ταλέντα του.
1: Ναι.
0: Τραγουδιστής, ηθοποιός, αλλά πάνω απ' όλα ένας άνθρωπος γεμάτος ζωντάνια, γεμάτος όρεξη για τη ζωή. Σαν βρίσκω
1: μαγικό ραβδί. Έφυγε πολύ μικρό.
0: Με αστήρευτο χιούμορ και με μία μοναδική φωνή. Εδώ από τη συνεργασία του με τον Θάνο Μικρούτσικο σε στίχους του Άλκη Αλκαίου. 35 λεπτά μετά από τις 8 στον Real FM 97,8. Καλημέρα και προσοχή παιδιά με τον καιρό. Είναι έντονα τα καιρικά φαινόμενα, κυρίως στην Εύβοια αυτή την ώρα. Εκεί εντοπίζονται τα μεγαλύτερα προβλήματα. Και με υπερχυλήσεις ποταμών. Οπότε να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί εκεί και στις μετακινήσεις σας. Πάμε παρακάτω να σας πω ότι όλοι έχουμε στο περιβάλλον ηλικιωμένους ανθρώπους που μπορεί να έχουν ανάγκη από διατροφική υποστήριξη. Τα θρεπτικά σκευάσματα Fortimel, υψηλά σε πρωτεΐνη και ενέργεια, είναι σύμμαχός μας. Τα Fortimel είναι τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς, για τη διαιτητική διαχείριση της δυσθρεψίας οφειλόμενης σε ασθένεια και χορηγούνται υπό την επίβλεψη επαγγελματία υγείας. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Όταν δούμε λοιπόν αγαπημένους μας ανθρώπους, κυρίως στην τρίτη ηλικία, να παρουσιάζουν και μία ανεξήγητη απώλεια βάρους, να μην έχουν όρεξη κτλ., μπορούμε και εμείς να βοηθήσουμε. Σύμμαχός μας λοιπόν είναι τα Fortimel.

0: χρειάζεται ένα σπίτι για να είναι ολοκληρωμένο? Τώρα εγώ σκέφτομαι πάρα πολλά πράγματα. Ναι, αλλά θα σας πω ότι το πιο σημαντικό είναι το ίντερνετ. Για να στριμάρεις και να δουλεύεις από το σπίτι χωρίς λαγκαρίσματα, μαζί με σταθερό τηλέφωνο για να μιλάς με όλους χωρίς προβλήματα. Και όλα αυτά με ΔΕΗ Fiber, γιατί το άφθονο απλό προσιτό ίντερνετ έχει και σταθερό. Τώρα απολαμβάνεις ίντερνετ με εγγυημένα υψηλή ταχύτητα με 19,90 ευρώ το μήνα και με πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά. Επισκέψου το ΔΕΗ.gr / Fiber και μάθε ό,τι χρειάζεσαι.
1: Καλημέρα και στον Τόλι στην Εμία. Άκουσα το τραγούδι έτσι τη Σκάτζα που έχει και την αναφορά στην Εμία και έστειλε το μήνυμά σου. Καλημέρα και στον Ιωάννη. Είναι στενάχωρο, λέει, να ακούς ανθρώπους σε μεγάλη ηλικία να λένε ότι θα ζεσταθούν. Πώς θα ζεσταθούν, μάλλον. Και σκέφτομαι πώς κατάντησαν την αξιοπρέπεια του Έλληνα. Καλημέρα στον Γιάννη που μας ακούει στην Κρήτη. Και στον Σταύρο, στα Γιάννενα. Το χάσαμε, λέει, το κορμί, παιδιά. Την ματιάξατε και δεν στέριωσε το κορίτσι. Ο Σταύρος, αν θυμάσαι, ήταν από αυτούς που πανηγύριζαν με την έλευση της κυρίας Γκυλφόιλ.
0: Ναι.
1: Έτσι ήταν πολύ ενθουσιώδης. Τώρα λοιπόν απογοητεύτηκε ο Σταύρος, γιατί το χάνουμε το κορμί. Καθώς ζητήθηκε από τον Λευκό Οίκο, από την κυρία Γκυλφόιλ, να παραιτηθεί. Ήταν κάτι το οποίο περιμέναμε, είχε ακουστεί, είχε κάνει και δημόσια δήλωση ο Ντόναλντ Τραμπ, την οποία επανέλαβε. Και χθες λέει: εντάξει, καλή ήταν στα καθήκοντά της, αλλά δεν μας άρεσαν αυτά τα οποία διαβάζαμε τον τελευταίο καιρό. Και έσπευσε να διευκρινίσει ότι δεν ανήκει στο περιβάλλον του και στην οικογένειά του. Λέει: έβγαινε κάποτε με το γιο μου. Προσπαθεί τώρα να κρατήσει αποστάσεις.
0: Ήταν εμβολιασμένη με το γιο του επί 4 με 5 χρόνια. Έτσι. Βγαίναν παντού μαζί. Πώς δεν ήταν, την αποθέωνε.
1: Τώρα δεν σε είδα, δεν σε ξέρω. Από την άλλη συνεχίζονται τα δημοσιεύματα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είχαμε και νέα δημοσιεύματα. Ξεκινάει και έρευνα από το State Department και όχι μόνο για την κυρία Γκυλφόιλ και για την παρουσία της στην Ελλάδα, αλλά και για τις καταγγελίες που γίνονται στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η τελευταία, όπως σας είπαμε και νωρίτερα, τη μετέφερε το πρωί ο ανταποκριτής μας στη Νέα Υόρκη, ότι ζήτησε 250.000 δολάρια για να αγοράσει ένα τζιπ.
0: Εντάξει, τώρα μαζί με τα άλλα, με την υπόθεση του επιχειρηματία Eric Dieters, έτσι, έρχονται και άλλες αποκαλύψεις και άλλα δημοσιεύματα. Πάντως, επειδή ακούω και διάφορα περί αθέμητης επιρροής στο θέμα του κάθε του διαδρόμου υπέρ συγκεκριμένων επιχειρηματικών συμφερόντων και για τη χρήση ιδιωτικών τζετ και τις αναστροφές στην Ελλάδα. Τώρα, είναι απίστευτο το να στοχοποιούνται και μάλιστα με πειρά στο εσωτερικό της Ελλάδας συγκεκριμένα έργα και έργα που είναι εθνικής σημασίας, όπως είναι ο κάθετος διάδρομος. Αναρωτιέμαι γιατί το κάνουμε αυτό. Να πω λοιπόν και να θυμίσω ότι η συμφωνία για τον κάθετο διάδρομο και τη διάθεση αμερικανικού LNG μέσω της κοινοπραξίας DEPA Actor ανακοινώθηκε στη διάρκεια της Συνόδου της Διατλαντικής Ενεργειακής Συνεργασίας στις 6-7 Νοεμβρίου. Παρουσία του επικεφαλής του Εθνικού Συμβουλίου Ενεργειακής Κυριαρχίας και Υπουργού Εσωτερικών, του Ντάρκ Μπέργκαμ, και του Κρις Ράιτ, του Υπουργού Ενέργειας. Η κυρία Γκυλφόιλ είχε φτάσει στην Αθήνα την 1η Νοεμβρίου και στις 4 Νοεμβρίου είχε επιδώσει τα διαπιστευτήριά της στον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Άρα, μην μπλέκουμε πράγματα που δεν έχουν σχέση με την κυρία Γκυλφόιλ. Ο κάθετος διάδρομος ήταν απόφαση του Μπέργκαμ. Και δεν είναι τυχαίος ο Μπέργκαμ, και του Ράιτ. Και επειδή βρέθηκα σε αυτή τη διαδικασία, θυμάστε στο Ζάπιο που γίνανε και ανακοινώσεις κτλ. Άρα, μην τα βάζουμε όλα, παιδιά, στο μήλο. Όλα μαζί.
1: Άλλο το τι έκανε η κυρία Γκυλφόιλ και άλλο οι ενεργειακές συμφωνίες και οι σχέσεις Ελλάδος-Ηνωμένων Πολιτείων. Είναι δύο τελείως διαφορετικά πράγματα. Τώρα από την άλλη, γιατί μας προκαλεί έκπληξη, τι να κάνουμε, ρε παιδιά. Αυτό είναι το πολιτικό προσωπικό του κινήματος MAGA.
0: Α, αυτό θες να πεις. Ναι, θα συμφωνήσω.
1: Αυτό είναι το τραμπικό πολιτικό προσωπικό.
0: Από την άλλη πλευρά, τώρα, και αν η ίδια είχε, ρε παιδί μου, είχε πράγματα που έπρεπε να κρύψει ή που κάποιοι βρήκαν το timing να τις τα βγάλουν στη δημοσιότητα, γιατί υπάρχουν και διάμεσες εκλογές και οι δημοκρατικοί δεν θα το αφήσουν έτσι όλο αυτό. Αυτό λένε και ανταποκριτές στις Ηνωμένες Πολιτείες, και θα δούμε τι θα γίνει με αυτή την έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη.
1: Πάντως δεν πρόλαβε να κρατήσει ούτε ένα χρόνο η παρουσία της στην Ελλάδα. Ναι. Νοέμβριο είχε έρθει πέρσι, Οκτώβριο φέτος μας αποχαιρετά.
0: Εντάξει, κάποιοι μπορεί να μην θέλουν να μας δεν ήθελαν να μας αποχαιρετήσει. Κάποιοι δεν την γενικώς επέκρατησαν και την εξωτερική της εμφάνιση. Όλα αυτά τώρα όμως είναι εντάξει, τώρα τελείωσε όλο αυτό. Να πω επίσης ότι οι αποφάσεις για τον κάθετο διάδρομο έχουν αρχίσει και είχαν αρχίσει να σχεδιάζονται μια δεκαετία πριν και κλείδωσαν το Σεπτέμβριο-Νοέμβριο, ήρθε εδώ η κύριε Μπέρλιν Γκυλφόιλ, σε επαφές του Υπουργού Ενέργειας του Σταύρου Παπασταύρου με τον Υπουργό Εσωτερικών. Άρα και είχε αποφασιστεί ήδη και η σύνθεση του σχήματος που θα αναλάμβανε το έργο. Το λέω αυτό γιατί ακούγονται πολλά. Θα ξαναπώ. Μη βάζουμε και τα βάζουμε τώρα και πράγματα και θέματα εθνικής σημασίας με την αποχώρηση της Kimberly Guilfoyle από την Αμερικανική Πρεσβεία στην Ελλάδα.
1: Παναγιώτης Βολάνιος, επίσης very very χολοσκασμένος, έχει μπει στο στούντιο για να μας ενημερώσει για την κίνηση στους δρόμους. Έλα Παναγιώτη.
2: Καλημέρα, γιατί σκασμένος?
1: Δεν είναι χολοσκασμένος. Από την κυρίας Γκυλφόιλ. Δεν με παρακολουθείς.
2: Όλα παίζουν το ρόλο τους.
1: Αυτό εννοώ.
2: Με καλύτερες καιρικές συνθήκες σήμερα, παρόλα αυτά είναι αυξημένη κίνηση όπως και χθες. Από νωρίς ξεκινάμε από τον Κηφισό με ουρές χιλιομέτρων στην άνοδο να έχουν σχηματιστεί από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Περιστέρι. Ουρές χιλιομέτρων έχουμε και στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Κολωνό. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στη σταδίου στην Ομόνοια. Στο κόκκινο είναι το ανωδικό ρεύμα της λεωφόρου Συγκρού από το ύψος της Νέας Μύρνης. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Μαρούσι μέχρι Πανούρμου. Πυκνή ροή στα δύο ρεύματα της Μεσογείου σε Αγία Παρασκευή Χολαργό. Στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους. Ουρές οχημάτων έχουμε στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλίουπολη μέχρι Βύρωνα και από Ζωγράφου μέχρι Παπάγου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην άνοδο της λεωφόρου Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Αργυρούπολη. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από Ελληνικό μέχρι Παλαιό Φάληρο αλλά και στο Μοσχάτο. Είναι στο κόκκινο τα δύο ρεύματα της Πειραιός στο Φάληρο και οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι. Έχουμε και αρκετές καθυστερήσεις στην Αττική Οδό στις εξόδους Γιαλαμία και 25-30 λεπτών από κόμβο Δημοκρατίας μέχρι κόμβο Κηφισίας.
1: Αυτά ήταν Παναγιώτη Βολάνη.
0: Ναι, τελείως.
1: Έχεις μια φωτογραφία αφιερωμένη εξαιρετικά με πολύ αγάπη από τον Νίκο τον Μποζιονέλο που μας ακούει κάθε
0: καλημέρα,
1: πρωί
0: Νίκο.
1: Εδώ.
0: Να,
1: καλημέρα,
0: Νίκο.
1: Καλημέρα, Νικόλα. Του άρεσε η φωτογραφία. Κάτσε τώρα, επειδή μας λέει ο Παναγιώτης για την κίνηση. Ναι. Παιδιά, σήμερα στο πρωτοσέλιδο της Καθημερινής υπάρχει ένα εξαιρετικό θέμα για τη μέση ταχύτητα που αναπτύσσουν τα οχήματα σε κεντρικές λεωφόρους της Αθήνας.
0: Αναπτύσσουν.
1: Που προσπαθούν τουλάχιστον να αναπτύξουν. Λοιπόν, τα οχήματα στις λεωφόρους Κηφισού, Κατεχάκη και Κηφισίας κινούνται όλο και πιο αργά λόγω της κίνησης και το κυκλοφοριακό πρόβλημα γίνεται κάθε χρόνο και χειρότερα. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία του παρατηρητηρίου κινητικότητας Αθηνών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, που έχει δημοσιεύσει σήμερα η Καθημερινή, στις τρεις βασικές αυτές λεωφόρους του Λεκανοπεδίου καταγράφεται σημαντική μείωση των μέσων ταχυτήτων τα τελευταία χρόνια, γεγονός που μεταφράζεται σε μποτιλιάρισμα. Μόνο λέει στη λεωφόρο Κηφισίας, στο ρεύμα από το κέντρο της Αθήνας, η μέση ταχύτητα κυκλοφορίας μειώθηκε το 9μηνο από τα 20,5 χιλιόμετρα στα 17,36.
0: Μάλιστα, ωραία.
1: Αυτή είναι η μέση ταχύτητα λοιπόν με την οποία κινούνται τα οχήματα.
0: Πολύ ωραία.
1: Ο μέσος όρος είναι 18 χιλιόμετρα.
3: Ράδιο Σάμος. FM στους 102. Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273-40-06-93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-8862-88. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή. Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
4: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
3: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
4: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
3: Πάνελ.
4: Περίφραξη.
3: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
4: Είδη κυγκαλερίας.
3: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
4: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή. Τους.
3: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
4: Τηλέφωνα 2273-035-426
3: και 6976-5573-49.
4: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
5: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
6: Έως το Σάββατο, δόη ασπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα αλαντικά πασιάς τώρα 30% φθηνότερα.
5: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
7: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
8: Το κοριτσάκι του.
7: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
8: Και τη φωλιά του.
7: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
8: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
7: Κοτόπουλο σούβλας.
8: Κολοκυθολούλουδα.
7: Μεζέδες και αποστάγματα.
8: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
7: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
8: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
7: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό στη φωλιά της γεύσης.
8: Στη φωλιά μας.
9: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2-73-40-00-95 και 697-79-91-92-4.
3: Ράδιο Σάμος
10: FM στους 102.
3: Εδείς, Μπούλε, και είσαι έτοιμος για όλα με την εγγύηση της Unimac.
11: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
12: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
13: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
14: Ζήστε αξέχαστα Χριστούγεννα με το Joy Tours, το νούμερο 1 γραφείο για ταξίδια στην Αμερική. Προσφορές για ταξίδι στη γιορτινά στολισμένη Νέα Υόρκη με εγγύηση χαμηλότερης τιμής. Παραστάσεις Broadway, ατελείωτα ψώνια και θρυλικοί αγώνες NBA. 50 χρόνια πείρας σε εκδρομές προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική μόνο στο joytours.gr.
15: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης, δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
16: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του MHP Guar προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
17: Χρειάζεστε άμεσα χρήματα και έχετε τη μαλφή και επώνυμα ρολόγια? Πρόντο Μπένιο. Η καλύτερη επιλογή για ενέχειρο και αγορά. Πρόντο Μπένιο. Σόλωνος 75 Αθήνα και Θήλωνος 69 Πειραιάς.
18: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Περίμενε λίγο, Αμαλία Κάτζου. Ναι. Θέλω να στείλω ένα μήνυμα προς όλους τους ζωόφιλους που ακούν αυτή την εκπομπή. Ναι. Αγαπητοί ζωόφιλοι, παρακαλώ, φορέστε τώρα τα ακουστικά στα κατοικίδια σας. Τώρα, βάλτε τους ακουστικά, κλείστε τους τα αυτιά. Ωραία, τώρα που μείναμε μόνοι μας, ακούστε προσεκτικά. Κάτι νέο έρχεται στα Lidl. Ο κόσμος των Max & Mila. Τώρα θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι. Παιχνίδια, κρεβάτια, τροφή, σχεδιασμένα σε συνεργασία με κτηνιάτρους και σύμφωνα με τις επίσημες οδηγίες της FedEAF. Θα τα βρείτε λοιπόν όλα στα Lidl. Σας είπα να τους βάλετε ακουστικά για να μην ακούσουν και αρχίσουν να ζητάνε. Οπότε πηγαίνετε στα Lidl γιατί αξίζει.
1: Εγώ να ενημερώνω ότι το πετρέλαιο πατάει τα $107 το βαρέλι. Απλώς. Έτσι, γιατί συνεχίζονται οι επιθέσεις στη Μέση Ανατολή. Δεν έχει τελειώσει τίποτα.
0: Άσε μας δεκάζω εσύ με το πετρέλαιο και το...
1: Εντάξει, εγώ το λέω.
0: Τώρα πρωί-πρωί.
1: Πρωί-πρωί, εντάξει.
0: Μας βρεις την καρδιά.
1: Εντάξει.
0: Ολογκρίνια.
1: Τι να κάνω, είμαι κακομύρογλου. Μπρέντα κακομύρογλου.
0: Όπως λέει και ο Real Blog.
1: Βέβαια.
0: Καλημέρα στον Νικόλα που μας ακούει στην Αστόρια, στη Νέα Υόρκη. Μόλις μπήκα σπίτι, λέει, από τη δουλειά. Γεννήθηκα και μεγάλωσα στη Βόρεια Εύβοια. Να σε καλά, Νικόλα. Χαιρετισμούς από την Αθήνα. Καλημέρα και στον Γιώργο στο ταξί στην Κηφισιά. Με πολλά ζεστά φιλιά. Να σε καλά. Καλημέρα και σε σένα, Φάνη. Τριφτείτε, λέει, γιατί χανόμαστε. Και κάντε και πολλές αγκαλιές. Κουράγιο σήμερα στους δρόμους.
1: Και βεντούζες. Κάνουν καλό. Βεντούζες.
0: Λες, ε?
1: Έτσι έκανε η γιαγιά μου.
0: Okay.
1: Έτσι. Προλαμβάνει και τα κρυώματα.
0: Καλημέρα και στον Παλιάτσο. Φυσικά και αναφέρθηκα στη μεγάλη χθεσινή ανατροπή του Ολυμπιακού στη Βαλένθια. Αυτό έλειπε.
1: Και ο Γιώργος που μας ακούει, το είπε. Ο Γιώργος. Μας ακούει κάθε πρωί. Πάει ο κοριτσάκι του στο σχολείο και μας ακούει. Καλημέρα, Γιώργο μου. Και υποθητής της Σαντορίνη μας ακούει.
0: Καλημέρα.
1: Και ο Βασίλης είναι ο Γιωστέφανο που λέει: αν είπε για τον Ολυμπιακό, τα είπα εγώ. Μην ανησυχείτε.
0: Λοιπόν, τώρα λέγαμε για την Κυπερλική Λιλφόη, που δεν πρόλαβε να συμπληρώσει χρόνο.
1: Ναι,
0: αυτό
1: δεν
0: έχει κοιμηθεί,
1: δεν έχει κλείσει μάτι από τα στενοχώρια σου.
0: Ζήσαμε πολλά, είναι η αλήθεια. Βέβαια, θυμόμαστε και εκείνες τις παλαιότερες δηλώσεις που είχε κάνει όταν ήμασταν στην περίοδο των μνημονίων. Τότε που έβγαινε σε αμερικανικά μέσα και έλεγε ότι οι Έλληνες βγαίνουν νωρίς στη σύνταξη και πρέπει να δουλεύουν περισσότερο και να πληρώνουν τις υποχρεώσεις τους. Πληρώστε, λέει, όταν χρωστάτε πρέπει να πληρώνετε. Τα λέγε η κυρία Κιλφόη από τότε. Πολύ σωστά τα έλεγε. Αλλά κάποιοι, ρε παιδί μου, έτσι που αισθάνονται πολύ κοντά στο τραμπικό περιβάλλον, όταν ήρθε η κυρία Κιλφόηλ εδώ, σου λέει: «Οπ, τώρα ελέγχουμε τις καταστάσεις εδώ, ναι. Κάνουμε παιχνίδι». Ναι. Μεταξύ άλλων ήταν και ο κύριος Καμένος. Το ναι. Θυμάστε τον κύριο Καμένο και τον Μελχισεδέκ.
1: Εγώ δεν θυμάμαι.
0: Θυμάστε, τι να κάνει άραγε ο Μελχισεδέκ.
1: Τι να κάνει.
0: Τώρα
1: να
0: που κάνει. Φεύγει η Κίμπερλι. Γιατί όσο ήταν εδώ η Κίμπερλι, έλεγε ο κύριος Καμένος.
2: Τι κάνεις, πώς είσαι, πες μου.
3: Εντάξει με, τι νοιάζει, ξαναργόμαστε, περίμενε.
2: Πονάκου, τώρα κάτι σημαντικό. Υπάρχει στα Χανιά ένας δεσπότης, ο Μελχισεδέκ, είναι αρχιμαδρίτης.
3: Ναι.
2: Αυτός ο άνθρωπος είναι πολύ δικός μας άνθρωπος και κατεβαίνει τώρα για να γίνει δεσπότης, επειδή πέθανε ο προηγούμενος.
3: Ναι.
2: Ο άνθρωπος είναι πολύ δικός μου φίλος, του έχω μιλήσει για σένα. Ο άνθρωπος και μπορεί να στηρίξει ο Καμένος, τον θέλει και η Αμερικάνικη βάση και τον θέλει και ο ίδιος ο Τραμπ.
3: Έρχεται εδώ η Κίμπερλι, όπου ελέγχουμε όλο το σύστημα. Εγώ μαζί της είμαι τώρα. Δίπλα μου είναι.
2: Τι λες τώρα.
3: Λοιπόν, μην μιλάς πολύ.
2: Και το βλαμμένο.
3: Άστον, να φύγει.
2: Δόξα τω Θεώ, πω πω.
3: Εάν εξαρτάται από τους Αμερικάνους, εγώ το καθαρίζω.
2: Όχι, εξαρτάται μόνο από τους Αμερικάνους. Γιατί είναι η περιοχή δικιά τους.
3: Το καθαρίζω.
2: Ο Πατριάρχης τους έστειλε εδώ κάτω τέτοια ότι θα κάτσει ο Μελχισεδέκ.
3: Το καθαρίζω. Έρχεται εδώ η Κίμπερλι, όπου ελέγχουμε όλο το σύστημα. Εγώ μαζί της είμαι τώρα. Δίπλα μου είναι.
2: Τι λες τώρα. Μελχισεδέκ λέγεται.
3: Το κατάλαβα. Το καθαρίζω.
2: Προεδράρα μου.
1: Το καθαρίζει.
0: Ρε το Μελχισεδέκ.
1: Ρε το
0: τι όνειρο να βλέπουμε ο Μελχισεδέκ.
1: Το βράδυ. Να ξέρεις πάντως, εντάξει, το καθαρίζει.
0: Το καθαρίζει,
1: εντάξει.
0: Δηλαδή ήταν δίπλα του.
1: Έτσι.
0: Η Κίμπερλι, ο άλλος, τι λες τώρα.
1: Τι λες, είναι δίπλα σου η Κίμπερλι.
0: Τώρα εδώ το καθαρίζω, εγώ κανονίζω για το Μελχισεδέκ. Τον κάνουμε αρχιεπίσκοπο το Μελχισεδέκ.
1: Έτσι.
0: Έτσι.
1: Κοίτα, με βάση τα μηνύματα των ακροατών, έχουν, ρε παιδί μου, θέλουν να ακούσουν αυτή την έρευνα για την κοιλίτσα. Για τα πώς θα, θα χάσουν το λίπος στην κοιλιά.
0: Θα τα ακούσουν μετά τις 9.
1: Ωραία, εντάξει. Δίνω
0: υπόσχεση.
1: Απέτηση των ακροατών.
0: Δίνω υπόσχεση και εγώ ότι υπόσχεση δίνω, την κρατάω.
1: Ωραία, εντάξει.
0: Θα ξεκινήσει η δεύτερη ώρα λοιπόν με την έρευνα που έχει ανακαλύψει η κυρία Κάτζου. Γιατί όταν λέω κάτι εγώ, είναι δέσμευση, έτσι. Όταν λέω κάτι εγώ.
3: Το καθαρίζω
0: έτσι, εγώ.
1: Έτσι. Απλώς από ότι η έρευνα η συγκεκριμένη είναι από την ιατρική σχολή του Yale. Εντάξει, δηλαδή.
0: Είναι από το Yale.
1: Εντάξει, δεν είναι. Οπότε νομίζω ότι μας ενδιαφέρει όλους. Κυρίως τον Καλαμαράκι για να χάσει την μπάκα.
0: Καλημέρα, Νικόλα. Δεν ξέρω σε ποιο τραγούδι αναφέρεσαι. Αν θέλει, στείλε ένα μήνυμα για να σου δώσω και την ανάλογη απάντηση. Καλημέρα και στο Σταμάτη στην Βροχερή Χίο.
1: Πανέμορφη Χίο, πανέμορφη.
0: Καλημέρα, Λέλα. Όντως, λέει, μας καθαρίζουνε. Σιγά-σιγά. Ο καθένας ό,τι μπορεί κάνει.
3: Το καθαρίζω.
0: Και εγώ. Κάτσε να μεταφέρουμε μια είδηση όμως, Αμαλία, που πραγματικά ενδιαφέρει αρκετούς συμπολίτες μας και το θυμάσαι ότι μας απασχόλησε όλο το προηγούμενο
1: διάστημα. Α, και το προλαμβάνω για το νέο, για τα φάρμακα της παχυσαρκίας, λες.
0: Ακριβώς.
1: Ωραία.
0: Συνεχίζεται λοιπόν, ναι, το πρόγραμμα κατά της παχυσαρκίας.
1: Ακριβώς. Ανακοινώθηκε χθες από την κυρία αναπληρώτρια Υπουργό Υγείας, την κυρία Αγαπηδάκη. Να δούμε όμως ότι θα είναι μέχρι 8 δόσεις σε όσους ήδη έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα και οι άνθρωποι είχαν μείνει εκτός προγράμματος, γιατί κάποιες γραφειοκρατικές διαδικασίες έπρεπε να μεταφερθούν πόροι σε κάποιο ταμείο και να βρεθούν. Βρέθηκαν. Άρα, νομίζω 43.500 είναι ήδη ενταγμένοι, ωφελούμενοι. Ο ακριβής, λέει, αριθμός των δόσεων 1, 1 έως 8 θα καθορίζεται εξατομικευμένα από θεράποντα ιατρό. Λοιπόν, άρα λοιπόν, ξεκινάει ξανά το πρόγραμμα παχυσαρκίας, το προλαμβάνω, για τις 43.500 ήδη ενταγμένους. Νέοι δικαιούχοι πιθανότητα ενταχθούν, αλλά αυτό θα ανακοινωθεί εν καιρό σε συνεργασία με τον Υπουργό Υγείας τον Άδωνη Γεωργιάδη. Άρα τουλάχιστον οι άνθρωποι που έχουν ήδη ενταχθεί στο πρόγραμμα θα συνεχίσουν να παίρνουν δωρεάν τα φάρμακα κατά της παχυσαρκίας.
0: Και αυτή είναι μια πολύ καλή είδηση.
1: Πάρα πολύ καλή είδηση.
0: Γιατί θυμάσαι πόσα μηνύματα είχαμε δεχθεί το προηγούμενο διάστημα.
1: Πάρα πολλά.
0: Βρέθηκαν
1: μηνύματα
0: λοιπόν οι πόροι, θα συνεχιστεί το πρόγραμμα και ταυτόχρονα έχουμε και το πρόγραμμα Προλαμβάνω για την ψηφιακή μαστογραφία. Για το πρόγραμμα λοιπόν για το μαστό, που θα πούμε περισσότερα το επόμενο διάστημα.
1: Θα πούμε για όλα τα προγράμματα, είναι πολύ σημαντικό το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Λοιπόν, θα διαβάσω μόνο τη Κρίση το μήνυμα. Λέει: καλημέρα σας, χαρούμενο πρωινό. Φέτος θα πορευτούμε με το μην. Μην βάλετε πετρέλαιο, μην ξοδεύετε πολύ βενζίνη, μην ψωνίζετε πολύ στο σούπερ μάρκετ, μην αγοράζετε ακριβό κρέας, δηλαδή μοσχάρι. Οπότε πράξτε ανάλογα και ο Θεός βοηθός. Καλημέρα, Κρίστη.
0: Καλημέρα και στην Κατερίνα. Γιατί δεν τη διαβάζει, δηλαδή την Κατερίνα? Δεν κατάλαβα.
1: Είναι η Κατερίνα, ρε,
0: την Κατερίνα από το Πασαλιμάνι.
1: Τι λέει, ο Μελχισεδέκ έχει κάποια πνευματική συγγένεια με τον Χατζημούνα? Με έχετε κάνει να κλαίω από τα γέλια πάλι σήμερα. Την φθινοπορεινή καλημέρα μου, είστε υπέροχη Κατερίνα μου, να σε καλά Πασαλιμάνι.
0: Καλημέρα Κατερίνα, αφιερωμένο σε σένα.
4: Έγιναν οι προφητείες του Χατζιφλουρέντζου, του Χατζημούνα. Θα έρθει καιρός που θα γυρεύετε γαϊδούρια και δεν θα βρίσκεται. Γιατί θα γυρεύουμε γαϊδούρια? Γιατί δεν θα υπάρχουν καύσιμα.
0: Τα έλεγε ο Χατζημούνας.
1: Τα έλεγε, να τα γαϊδούρια να βγουν στην Κηφισίας.
0: Και ο Μελχισεδέκ.
1: Πιο γρήγορα θα πηγαίνουν τα γαϊδούρια.
0: Και ο Μελχισεδέκ τα έλεγε.
1: Στην Κηφισίας από τα αυτοκίνητα με αυτά που μας διάβασες. Πιο γρήγορα θα είναι τα γαϊδούρια να τα παίρνουμε και να πηγαίνουμε.
0: Λοιπόν, ήρθε η ώρα για το δελτίο ειδήσεων καθώς πλησιάζουμε στις 9.
1: Άντε, τελείωνε.
3: Το καθαρίζω.
0: Περίμενες, το καθαρίζεις. Θα πάμε λοιπόν σε δελτίο ειδήσεων και όταν επιστρέψουμε έχουμε και άλλες πολύ σημαντικές ειδήσεις που θα πρέπει σίγουρα να αναφερθούμε. Δεν πρέπει η Αμαλία Κάτζου να μείνει τίποτα απ' έξω.
5: Στην πολιτική πρέπει να μιλάμε ξεκάθαρα. Έχω πάρει τις αποφάσεις μου και θέλω να τις μοιραστώ μαζί σας.
0: Ναι, αν έχετε την καλοσύνη μετά το δελτίο ειδήσεων εδώ, να τις μοιραστείτε μαζί μας.
6: Real FM. Γείτονες που φωνάζουν, σκυλιά που γαβγίζουν, τρυπάνια που δουλεύουν, Κυριακή πρωί. Κουραστικές. Σε νιώθω. Σου έχω τη λύση. Duro-Stick DB Block. Πάρε τον έλεγχο στα χέρια σου. Βάλε τέλος στο θόρυβο και απόλαυσε την ησυχία σου. Το έχω δοκιμάσει σε πολλές κατασκευές και το προτείνω. Με την πολυχρηστική πάστα Duro-Stick DB Block, τέρμα η ενοχλητική θόρυβη μέσα και έξω. Έχει πρόσφυση σε όλα τα υλικά και μπορεί να βαφτεί ή να επενδυθεί με ό,τι υλικό θελήσεις. Duro-Stick DB Block. Λιγότερος θόρυβος, καλύτερη ποιότητα ζωής.
7: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
6: Duro-Stick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
8: Real FM. Η ώρα είναι 9.
9: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal, μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό, σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
10: Πολιτικές εξελίξεις.
11: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
12: Κοινωνία.
10: Οικονομία.
13: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
12: Διεθνείς ειδήσεις.
10: Αθλητικά.
12: Πολιτισμός.
14: Ηθοποιός σημαίνει φως.
10: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με την Ελευθερία Τζανακούλη. Καθυστερήσεις αντιμετωπίζουν αυτή την ώρα οι οδηγοί στην άνοδο του Κηφισού από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, στην κάθοδο από Μεταμόρφωση έως Περιστέρι και στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην Κηφισίας από Μαρούση έως Πανόρμου και από Κατεχάκη έως Χαλάνδρη, στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά και στην Αττική Οδό από Κόμβο Δημοκρατίας έως Κόμβο Κηφισίας. Απαγορευτικό απόπλου ισχύει από τα λιμάνια του Πειραιά και του Λαβρίου, καθώς θυελώδεις άνεμοι πνέουν έως 10 μποφόρ. Καλούνται οι επιβάτες να επικοινωνούν με τα κατατόπους λιμεναρχεία. Η κακοκαιρία συνεχίζεται με καταρακτώδεις βροχές και καταιγίδες, ενώ η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε νέο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων. Προειδοποιητικό μήνυμα 112 ήχησε σε περιοχές της Εύβοιας. Στην Αττική, 10 αντλήσεις υδάτων πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας, ενώ στη Σκιάθο πλημμύρισαν δρόμοι, καταστήματα και παρασύρθηκαν αυτοκίνητα. Κλειστά θα παραμείνουν σήμερα τα σχολεία σε Εύβοιας, Σποράδες, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. Αναλυτικά στο ενικός.gr. Έκανε καλή δουλειά, αλλά δεν μου άρεσαν όσα διάβαζα, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, αιτιολογώντας την απόφασή του να ζητήσει την παρέτηση της Αμερικανίδας πρέσβεως στην Ελλάδα. Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ σημείωσε ότι οι καταγγελίες σε βάρος της είναι ψευδείς και πως θα υπερασπιστεί με αποφασιστικότητα τη φήμη και την ακεραιότητά της. Προσωρινά καθήκοντα ως επικεφαλής της Αμερικανικής πρεσβείας στην Αθήνα θα αναλάβει ο Τζος Χαρτ. Διπλωμάτης με 25 χρόνια θητεία στο State Department και σε πρεσβείες ανά τον κόσμο, κυρίως στην Άπο Ανατολή. Τα μέτρα στήριξης για την ενεργειακή κρίση αναμένεται να εξειδικεύσουν στις 11 κυβερνητικά στελέχη. Αύξηση κατά 30% του επιδόματος θέρμανσης σε σχέση με πέρυσι και απευθείας επιδότηση στην Αγγλία, ανακοίνωσε ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης. Στο μεταξύ, στα 107 δολάρια το βαρέλι διαπραγματεύεται αυτή την ώρα η τιμή του Brent.
15: Γεια σας. Γκλίτερ πορτοκαλί έχετε?
16: Φυσικά.
15: Και μια κουζινομηχανή με αυγοδάρτη.
16: Ορίστε.
15: Κουζινομηχανή με αυγοδάρτη δεν έχετε?
16: Όχι φυσικά.
15: Γιατί?
16: Γιατί είμαστε κατάστημα με προϊόντα ομορφιάς.
15: Ούτε smartphone δηλαδή? Με 5 κάμερες?
16: Όχι, όχι, όχι.
15: Ονειχοδρόμιο για γάτες?
16: Όχι.
15: Σε σχήμα μανιταριού με κρεμαστές μπάλες πομπόμ για τελείο το παιχνίδι?
16: Όχι.
15: Α. Εντάξει, γεια σας.
17: Στη Eurobank φυσικά και ξέρουμε πως τα ψάχνεις όλα με μία αγορά. Γι' αυτό το Scrooge μπήκε στο πρόγραμμα επιβράβευσης επιστροφή. Για να μπορείς στο marketplace που βρίσκεις ό,τι θέλεις να κερδίζεις και να εξαργυρώνεις ευρώ επιστροφή πληρώνοντας με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Και έως 25 Οκτωβρίου, με αγορές αξίας 100 ευρώ και άνω, έχεις 10% επιστροφή. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή. Eurobank.
8: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
10: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
1: Ισόπαλη 3-3 ήρθε στη Νορβηγία η Bayern Μονάχου με τη Viking στην δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Champions League. Ακόμη στις χθεσινοβραδινές αναμετρήσεις είχαμε Lens Sporting Λισαβόνας 0-2, Arsenal Lille 3-0, Atletico Madrid της Manchester United 2-0, Galatasaray Barcelona 1-4, Villarreal Napoli 3-1 και Inter Brest 3-4. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
10: Στην Intervetten το στοίχημα είναι το αθλητικό.
18: πρόγραμμά μας με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Interveten, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Το δελτίο καιρού είναι μια χορηγία της Ελβιάλ των κορυφαίων συστημάτων αλουμινίου.
20: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
21: Βροχές και καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, κατά τόπους ισχυρές σε Χαλκιδική, Εύβοια, Ανατολική Θεσσαλία, σποράδες Κρήτη και Δωδεκάνησα. Άνεμοι βόρειοι τοπικά έως 10 μποφόρ, στους 19 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική στους 16 στη Θεσσαλονίκη.
22: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
23: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
22: Τι διαβάζεις?
23: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
24: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
20: Real FM.
25: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις?
26: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια, όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
27: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.

0: 9 και 8 στον Real FM 97,8. Επιστροφή με Cliff Richard. Γεννημένος μια ημέρα σαν τη σημερινή, το μακρινό 1940. Με τεράστια καριέρα φυσικά. Και στο τραγούδι, αλλά και στον κινηματογράφο. Για τα μεγαλύτερα παιδιά αυτής της ραδιοφωνικής συντροφιάς υπήρξε ένας ήρωας από την νεανική τους ηλικία. Ο Cliff Richard, γεννημένος σαν σήμερα.
1: Παιδί μου, έχει σκοτεινιάσει έξω, βρέχει. Βρέει ο Σιφ, καθάρισε εδώ το τζάμι να βλέπουμε έξω.
0: Αμέσως.
2: Το καθαρίζω.
1: Μπράβο.
0: Εδώ έχουμε τον κατάλληλο άνθρωπο. Καθαρίζει τα πάντα, όλα τα σπάζει, όλα τα μαχαιρώνει.
1: Έτσι.
0: Τι λέμε τώρα. Τι έχουμε ζήσει σε αυτή τη χώρα. Η αλήθεια είναι ότι πραγματικά δεν βαριόμαστε ποτέ. Να είναι καλά οι άνθρωποι, να έχουμε εμείς δουλειά. Πάμε για τη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής με την κυρία Αμαλία Κάτζου στο ένα μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου, η οποία είναι πάρα μα πάρα πολύ στεναχωρημένη σήμερα το πρωί.
3: Ωρα τι πάθαμε!
1: Και το χολοσκασμένο Σιφ Καλαμαράκη στο άλλο μικρόφωνο για τον ίδιο λόγο είναι χολοσκασμένο, το είπα.
3: Τι πρεσβεία,
0: η γνωστή πρεσβεία. Γιώργη Σταβαρίνο στην επιμέλεια του ήχου απέναντί μας.
4: Bye bye my darling.
0: Και η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200.
5: Εγώ πηγαίνει πρεσβείο και πρεσβειάζω σ' όλα τα μέσα, όλα.
0: Όπου πάει η Βουγιουκλιώτη πρεσβείος, παιδιά.
1: Κατευθείαν στην πρεσβεία πάει.
0: Κατευθείαν πρεσβείος.
1: Πρεσβείος.
0: Στην πρώτη ώρα της εκπομπής είπαμε φυσικά για το θέμα που μας καίει όλους, δηλαδή το πετρέλαιο θέρμανση, σήμερα οι ανακοινώσεις και για την επιδότηση στην Αντλία, καθώς χθες ο Υπουργός Οικονομικών, ο Κυριάκος Πιερακάκης, ανακοίνωσε ότι το επίδομα θέρμανσης θα αυξηθεί 30%.
1: Διπλή στήριξη και επιδότηση στην Αντλία για το πετρέλαιο θέρμανσης. Θα τα δούμε όλα σε λίγη ώρα που θα έχουμε την εξειδίκευση των μέτρων στήριξης.
0: Αυτό είναι το βασικό θέμα και ταυτόχρονα η κυρία Γκυλφόιλ μετά τον Λευκό Οίκο που ζήτησε να παραιτηθεί από τα καθήκοντά της στην Αθήνα, λέγοντας ότι ήταν πάρα πολύ καλή σε αυτό, αλλά με τα όσα ακούμε και τα όσα έρχονται στο φως της δημοσιότητας, το καλύτερο που έχει να κάνει είναι να παραιτηθεί. Ήδη από την πλευρά της λέει ότι οι κατηγορίες που ακούγονται όλο το τελευταίο διάστημα δεν ισχύουν, δεν είναι αληθινές και ότι φυσικά θα υπερασπιστεί την τιμή και την αξιοπρέπειά της. Τώρα, κάτι σας έχει υποσχεθεί η Αμαλία,
1: ναι,
0: από το τέλος της προηγούμενης ώρας.
1: Ακριβώς, γιατί καταλαβαίνω ότι πάρα πολύ.
0: Όχι εγώ.
1: Ναι, καλά. Και γυναίκες και άντρες, όταν πατάμε τα 50, εκεί μαζεύεται το λίπος, σωρεύεται στην κοιλιά. Υπάρχει μια καινούργια λοιπόν έρευνα, όπως υποφέρουν οι μπλούζες του Ιωσήφ Καλαμαράκη. Υποφέρουν, να το ξέρετε.
0: Πάπου να λυσάξει πρωί.
1: Δεν ξέρω αν έχουν μπει στο πλυντήριο, όπως έχουν μπει και του Γιάννη και δεν του κάνουν. Πάντως υποφέρουν. Λοιπόν, άκου, μια νέα έρευνα λοιπόν, σε συνεργασία το κάνει και η σχολή του Yale, η ιατρική σχολή. Λοιπόν, μπορεί να χάσεις, λέει, κατά μέσο όρο 6 κιλά και το περισσότερο είναι λίπος γύρω από την κοιλιά. Και το είπα, αλλά και την κοιλιά. Τι πρέπει όμως να τρως? Το πρόγραμμα λοιπόν κάνα... Άκου ρε παιδί μου.
0: Ναι, ακούω.
1: Λοιπόν, είναι ολόκληρη έρευνα αυτή.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, πρέπει να τρως λαχανικά.
0: Βεβαίως. Αυτό κάνω, δεν κάνω τίποτα άλλο.
1: Κολοκυθάκια, αγκουράκια, μπρόκολο, κουνουπίδι, παντζάρια. Έτσι, και πολύ αγκούρι. Πολύ.
0: Μελωμένο γράμμα διαβάζει.
1: Αγκούρια
0: τρώω.
1: Ναι. Όσπρια. Όσπρια, ναι. Φρούτα. Πολλά φρούτα,
0: πολλά,
1: αλλά όχι γινόμενα φρούτα. Δηλαδή θέλεις να είναι, ρε παιδί μου, το ξινόμηλο. Να πάω να φας τώρα στα φίλη. Έτσι.
0: Δημητρία. Κατά πώς θα λες μέχρι τώρα,
1: ναι,
0: εάν τρώω όλη τη μέρα φρούτα, λαχανικά, όσπρια,
1: ναι,
0: είναι λογικό να πέσει η κοιλιά.
1: Ναι, θα πει στην ταλέτα εννοείς. Λειτουργεί ο μεταβολισμός, γι' αυτό.
0: Ναι.
1: Μπορεί να έχει και αυτό το, δεν ξέρω, και αυτό. Εκεί να καταλήγουν όλα, ρε παιδί μου. Και δημητριακά ολικής άλυσης. Και θα περιορίσει σημαντικά τα λιπαρά. Όχι βούτυρα, όχι κρέατα, όχι τηγανιτά, όχι λουκάνικα, όχι πατάτες με αυγά τηγανιτά, όχι. Αυτά λένε.
0: Μα δεν
1: λένε.
0: Τρώω εγώ τέτοια.
1: Πώς τέτοια τρως? Όλα τέτοια τρως. Τι δεν τρως? Όχι πίτσες, όχι σουβλάκια, τίποτα από αυτά.
0: Για πίτσες, σουβλάκια δεν τρώω.
1: Ναι.
0: Το βράδυ δεν τρώω ποτέ. Το βράδυ για ορτάκι.
1: Μια φορά έχεις φάει πίτσα με αγριογούρουνο.
0: Μια φορά το χρόνο. Εντάξει τώρα, το βράδυ τρώω γιαούρτι, ναι, με γλυκό του κουταλιού.
1: Ναι. Λοιπόν,
0: Με ένα γλυκό του κουταλιού.
1: με ένα βάζο.
0: Ένα βαζάκι.
1: Ναι, ένα βαζάκι, δηλαδή πιο πολύ το γλυκό του κουταλιού παίζει το γιαούρτι. Τέλος πάντων, αγαπητοί μου, αγαπημένοι μου ακροατές, εγώ σας δίνω λοιπόν αυτή την έρευνα. Πρέπει λοιπόν κατά 70% να είναι αυτά, 75% αυτές τις τροφές που σας είπα. Τρώτε μαρούλια, τρώτε μπρόκολα, τρώτε κουνουπίδια, τρώτε αγουράκια. Ναι, φρούτα τρώτε, φρούτα άγουρα όμως. Μην μπλακωθείτε τώρα και μπανάνα, αλλά όχι πολύ γινωμένη. Και δημητρικά ολική άλυση. Και λίγα λιπαρά, λίγα και καλά λιπαρά. Φάει αβοκάντο. Δεν είχαν στην Κεσαριανή.
0: Να φάω αβοκάντο.
1: Δεν στην Κεσαριανή αβοκάντο.
0: Όχι, αβοκάντο δεν έχουμε.
1: Δεν έχετε εκεί στο Δουκάτο.
0: Όχι.
1: Λοιπόν, άρα 75% λέει υδατάνθρακες και 15% από πρωτεΐνες και 10% λίπος. Μόλις 10% τα βαρύνω ακούς. Και θα δεις, λέει, τεράστια διαφορά στο λίπος γύρω από την κοιλιά. Δεν το λέω εγώ. Η κοιλιά σου θα πέσει γιατί έχεις γίνει. Τώρα, παιδιά, έχει σαν φούσκα, να ξέρετε. Φούσκα.
0: Λύσα, ξέρε, παιδιά, βρεβρε. Με έχει ματιάσει.
1: Αυτό η έρευνα είναι τη ιατρική σχολή του Yale.
0: Δεν ξέρω τι λέει το Yale. Εγώ ξέρω τι λένε οι γυναίκες.
2: Οι άντρες με κυλίτσα είναι σαν καραμελίτσα και τους αγαπάω.
1: Και ακούει και ο Γιάννης και λέει: σ' ακούω εκεί που είναι, πρόσεχε
0: καλημέρα,
1: τι λέει.
0: Καλημέρα, Γιάννη, ήρωα.
1: Εγώ δεν είπα, λέω ότι υποφέρουν οι μπλούζες σου τελευταία.
0: Καλημέρα, ήρωα. Κάνε μου τη χάρη, σε παρακαλώ, ναι. Εάν έχεις την καλοσύνη.
1: Ναι.
0: Μπορείς να διαβάσεις το μήνυμα που έχει στείλει η Μαρία 8 και 53 πρώτα λεπτά.
1: Πού να το βρω το 8 και 53.
0: Κατέβα λίγο πιο κάτω, εντάξει, θα κατέβεις εκεί πέρα στο 8 και 53. Μετά το 8 και.
1: Καλέ μου, εσύ δεν έχεις κυλίτσα, έχεις θήκη για την ομορφιά σου. Άλλωστε τα καλύτερα πακέτα έρχονται σε λίγο πιο στρογγυλή συσκευασία. Πρόσεχε μόνο γιατί με τόση γοητεία θα μας κάνεις όλες να συντονιστούμε όχι στη συχνότητά σου, αλλά στην κυλίτσα σου. Μαρία, πρόσεξε λίγα. Δηλαδή,
0: Μαρία, αυτό, την αγάπη.
1: Δες το λίγο, πραγματικά. Πήγαινε στο γιατρό, σε παρακαλώ.
0: Την αγάπη μου, Μαρία, να είσαι καλά. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Δημήτρη το Μαύρο, ο οποίος λέει προσοχή μόνο στα ευερέθιστα έντερα και έχει απόλυτο δίκιο.
1: Δημήτρη, εσύ είσαι τώρα με τον καλαμαράκι ή με
0: μένα. Όχι, έχει δίκιο ο Δημήτρης αυτό το
1: πράγμα. Λοιπόν, και λέει ο Δημήτρης ότι μιλάμε για δίαιτες πρωί-πρωί, ήταν να τα ακούσουν στην κυβέρνηση, να υποψιαστούν ότι θα αυξηθεί η ζήτηση και θα φτάσει το αγκουράκι και θα δείτε που θα φτάσει, λέει, το αγκουράκι και το μπρόκολο.
0: Εντάξει, όποιος θέλει, παιδιά, μπορεί να κρατήσει την έρευνα που μόλις μας ανέπτυξε η κυρία Κάτζου. Οι υπόλοιποι αφήστε να έχουμε την κυλίτσα μας.
1: Λέει ο Κώστας, μη φοβάσαι, το αβοκάντο είναι μια πολύ χοντρή ελιά. Μη φοβάσαι, σε σένα το λέει το μη φοβάσαι.
0: Ναι, σίγουρα, θα φάω σήμερα δύο.
1: Και λέει ο Γιώργος να την ακούς την Κάτζου καλαμαράκι, για να κάνεις κυλιακούς σαν τους δικούς της, six pack.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Εν τω μεταξύ από αυτά δεν τρώει τίποτα καλαμαράκι. Τίποτα. Μόνο baby σπανάκι με ρόκα, μια ντουζίνα παρμεζάνα και μπαλσάμικο. Και τι τρώει άλλο, και γίγαντες.
0: Και κουκουνάρι και σταφίδες, τέτοια πράγματα.
1: Αυτό δεν είναι σαλάτα όμως.
0: Τι είναι, περπαραγωγή.
1: Αυτό είναι.
0: Ας ρε παιδί, να το ρίξουμε και λίγο έξω.
1: Ξαναλέω, υποφέρουν οι μπλούζες σου.
0: Καλημέρα στο Διονύση. Ο Διονύση επανέρχεται στο θέμα που λέγαμε χθες με τις συντρόφους και τους συντρόφους, τα λεφτά που κρύβουν κτλ. Και λέει: έχουμε βαρεθεί να πηγαίνουμε να παίρνουμε πακέτα από τις θηρίδες με τις αγορές που κάνετε.
1: Ναι.
0: Αγοράστε και καμιά μπλούζα για τον άντρα σας. Έχει δίκιο. Παιδιά, τι γίνεται εκεί σε αυτά τα κουτιά που πηγαίνεις τα πράγματα για να τα παραλάβεις από τις αγορές. Χαμός! Χαμός, όλες οι κυρίες είναι εκεί στα κουτιά να πούμε και παίρνουν συνέχεια.
1: Θα μας πεις τι κάνουμε.
0: Φαντάσου τι γίνεται. Για πάμε και παρακάτω, γιατί έχουμε και άλλα θέματα στην επικαιρότητα. Φυσικά έχουμε και πολιτική επικαιρότητα, Λέβαια. Την οποία θα αναπτύξουμε στη συνέχεια. Αλλά έχουμε και θέματα πάλι με τους γείτονες. Συμβαίνουν διάφορα εδώ στη γειτονιά μας, τα οποία καλό είναι να μην τα προσπερνάμε με μεγάλη ευκολία. Χθες ο κύριος Παπασταύρου, ο αρμόδιος υπουργός,
1: ναι,
0: σε τηλεοπτική του εμφάνιση στον Αντένα, στο πρωινό με τον Άκη Παυλόπουλο και τον Βασίλη Χιώτη, αποκάλυψε ότι η πόντιση του καλωδίου για την ηλεκτρική διασύνδεση με την Κύπρο θα ξεκινήσει το Νοέμβριο. Είναι κάτι το οποίο ακούμε πρώτη φορά επίσημα από χίλιοι κυβερνητικού στελέχους. Να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Παπασταύρου.
6: Σε πόσες εβδομάδες
7: εντός του Νοεμβρίου, λοιπόν, θα δούμε τα πλοία να ξεκινούν τις πρώτες εργασίες.
6: Ότι προχωρά η εταιρεία στην υλοποίηση που
7: πριν τα Χριστούγεννα.
6: Πριν τα Χριστούγεννα. Ναι, το Νοέμβριο, όπως είπε ο κύριος Σιώτης.
0: Το Νοέμβριο, λοιπόν. Ξεκινάνε ναι. οι εργασίες για την πόντιση του καλωδίου. Κάτι το οποίο προκαλεί φυσικά από την πλευρά της Τουρκίας αντιδράσεις.
1: Χθες υπήρξε αντίδραση από την Τουρκία και λέει ότι πρέπει να πάρετε την άδειά μας για να κάνετε τις έρευνες για την πόντιση του καλωδίου.
0: Βέβαια, Αμαλία μου, εδώ
1: η
0: να πούμε.
1: Η κυβέρνηση μας έχει καθαρίσει, δεν παίρνουμε άδεια από κανέναν.
0: Ναι, να πούμε βέβαια απ' την άλλη ότι υπάρχει μια διγλωσία. Δηλαδή βγαίνει και ο Ερντογάν και λέει ναι. Όλες οι διαφορές λύνονται με διπλωματία
1: ναι.
0: και όχι επί του πεδίου.
1: Σωστά.
0: Και βγαίνει ο κυβερνητικός του εταίρος, ο Μπαχτσελή, ναι. ο γνωστός ακραίος ναι. Μπαχτσελή, ναι. και λέει ότι η Ελλάδα δεν πρέπει να αισθάνεται ασφαλής, όποιες συμμαχίες και ναι, να κάνει, ναι. όποια όπλα απειλές, και να αγοράσει, απειλές. Εάν δεν αναγνωρίσει τα δικαιώματά μας σε Αιγαίο, Ανατολική Μεσόγειο και στα κατεχόμενα, όπως εκείνος θα χαρακτηρίζει τη δημοκρατία της Βορείας Κύπρου. Και σαν να μην έφταναν αυτά, έχουμε και τη Λιβύη ξαφνικά. Μάθαμε χθες ότι υπήρξε μια ρηματική ναι. διακοίνωση από την Λιβύη, η οποία καταγγέλει την Ελλάδα.
1: Για τις έρευνες της υδρογονάνθρακες.
0: Ακριβώς, για τις έρευνες που θα γίνουν νότια και νοτιοδυτικά της Κρήτης, λέγοντας ότι παραβιάζει τα δικαιώματά της και την υφαλοκρηπίδα της.
1: Ναι, τη λιβική υφαλοκρηπίδα, ότι ναι. παραβιάζεται.
0: Αυτή η ρηματική διακοίνωση είναι από τα τέλη Αυγούστου.
1: Ναι.
0: Χθες όμως δημοσιοποιήθηκε, έγινε γνωστή. Από την ελληνική πλευρά δεν εκφράζεται κάποια ανησυχία. Τι λέει λοιπόν η Ελλάδα? Ότι από τη στιγμή που δεν έχει υπάρξει συμφωνία με τη Λιβύη, προχωρήσαμε σε αυτό που γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Δηλαδή πήραμε τη μέση γραμμή.
1: Ακριβώς.
0: Το ανάλογο λέει έχει κάνει και η Λιβύη.
1: Εντάξει, αλλά είναι μια εξέλιξη, έτσι. Είναι μια εξέλιξη. Τώρα θα δούμε πώς αυτό μπορεί να επηρεάσει κάποιες εξελίξεις. Όμως, όπως ακούσατε, και θα ξεκινήσουν οι έρευνες για υδρογονάνθρακες, καθώς υπάρχουν και δύο αμερικανικοί κολοσσοί, έτσι, που θα κάνουν, που θα είναι, που θα συμμετάσχουν στις έρευνες. Είναι η ExxonMobil και η Chevron. Δηλαδή, δεν είναι τυχαίοι. Αμερικανική ενεργειακή κολοσσοί. Και δια στιγμή ο κ. Παπασταύρου λέει ότι το Νοέμβριο ξεκινά η πόντιση του καλωδίου.
0: Είναι δύο θέματα λοιπόν που θα μας απασχολήσουν πολύ το επόμενο διάστημα, κυρίως τον Νοέμβριο, γιατί εκεί θα δοκιμαστούμε επί του πεδίου. Θα δούμε ποια θα είναι η αντίδραση της Τουρκίας στην έναρξη των εργασιών. Αλλά και αυτή η αντίδραση τώρα από τη Λιβύη καθόλου τυχαία δεν είναι, καθώς δύο εβδομάδες πριν από αυτή τη ρηματική διακοίνωση είχε ταξιδέψει στη Λιβύη ο Φιντάν. Είχε κάνει εκεί λοιπόν τις συναντήσεις του. Και αμέσως μετά ήρθε η ρηματική διακοίνωση. Κάτι συμβαίνει εκεί στη Λιβύη, κάτι γίνεται. Γιατί έχουν αλλάξει και οι ισορροπίες. Έχει φύγει ο πρόεδρος της Βουλής που ήταν τα προηγούμενα χρόνια, που κρατούσε μια ουδέτερη στάση και δεν είχε προχωρήσει στην κύρωση του παράνομου τουρκο-λιβικού μνημονίου. Υπάρχει ένας νέος πρόεδρος εκεί στη Λιβύικη Βουλή, ο οποίος είναι και πρόεδρος της τουρκο-λιβικής φιλίας. Οπότε καταλαβαίνουμε λοιπόν. Που... κινείται ο συγκεκριμένος άνθρωπος.
1: Για όλα αυτά θα συνομιλήσουμε με τον δόκτωρα διεθνούς δικαίου, τον κύριο Λυκούργο Λιακάκο. Καλημέρα σας.
0: Καλή σας ημέρα.
8: Καλημέρα σας, κύριε Κάτσου, κύριε Καρμαράκη, τι κάνετε?
0: Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα,
0: καλά,
1: καλημέρα. Λοιπόν, ακούσατε λίγο όλα αυτά που ανέφερε και ο Ιωσήφ για τη ρηματική διακοίνωση της Λιβύης, αλλά και όσα είπε ο κύριος Παπασταύρου, ότι τον Νοέμβριο θα ξεκινήσει η πόντιση του καλωδίου για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Πώς ταξιολογείτε όλα αυτά, κύριε Λιακάκο?
8: Λοιπόν, βλέπουμε ότι η Λιβύη επανέρχεται με αξιώσεις θαλάσσιες περιοχές νοτίωσης Κρήτης. Είδαμε να αφισβητεί τις ελληνικές έρευνες υδρογονανθράκων και να απειλεί ακόμα και με διακοπή των διμερών διαπραγματεύσεων. Θέλω όμως να επισημάνω κάτι που το θεωρώ πάρα πολύ θεμελιώδες και βασικό, ότι η Ελλάδα δεν χρειάζεται την άδεια της Τρίπολης για να ασκήσει τα νόμιμα κυριαρχικά της δικαιώματα. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε ένα εξαιρετικότατα, εξαιρετική σημασία ισχυρό νομικό εργαλείο. Από το 2011 διαθέτουμε τον νόμο 4001 ή αλλιώς 4001-2011 ή αλλιώς γνωστό και ως νόμο Μανιάτη, ο οποίος καθιερώνει ως ελληνική νομοθετική αφετηρία τη μέση γραμμή ελήψη διμερούς οριοθέτησης, λαμβάνοντας ταυτόχρονα υπόψη τόσο τις υπηρετικές όσο και τις νησιωτικές ακτές μας. Η μέση ακτή δεν υποκαθιστά την τελική διεθνή συμφωνία, αλλά σε κάθε περίπτωση αποτελεί συγκεκριμένη νομική βάση για την ελληνική διεκδίκηση. Και εδώ προκύπτει ένα ερώτημα. Γιατί η Ελλάδα να περιορίζεται διαρκώς η διπλωματική αντίδραση, αντί να διαμορφώνει ίδια τις εξελίξεις? Και κατά την άποψή μου, θα πρέπει να κινηθούμε σε τρεις κατευθύνσεις αυτή τη στιγμή νότια της Κρήτης: να επεκταθούν τα χωρικά ύδατα στα 12 μίλια, να θεσπιστεί η λεγόμενη συνορεύουσα ζώνη έως 24 μυστικά μίλια, ώστε να ενισχύσουμε τους νόμιμους ελέγχους απέναντι σε κυκλώματα παράνομης διακίνησης μεταναστών. Πάντοτε με σεβασμό στις διεθνείς μας υποχρεώσεις. Δηλαδή, με τη συνορεύουσα ζώνη δεν αποκτάς κυριαρχία, αλλά έχεις ειδικές αρμοδιότητες στο να μπορείς να κάνεις ελέγχους για να μην θεωρείται πειρατεία και να τσακώνεις τους διακινητές. Και το τρίτο και βασικότερο, να κηρυχθεί επιτέλους αποκλειστική οικονομική ζώνη, με αφετηρία τιμέ στη γραμμή, όπως προβλέπει και ο νόμος Μανιάτη, με επιδίωξη οριστικής οριοθέτησης. Σε περίπτωση που η Λιβύη διαφωνεί και δεν της αρέσει αυτό το νομικό πλαίσιο, υπάρχει πάντα ο δρόμος της διεθνούς δικαιοσύνης. Να συμφωνήσουμε σε ένα δηλαδή συνυποσχετικό και να παραπέμψουμε τη διαφορά στη Χάγη. Και πρέπει να θυμηθούμε μια απόφαση ιστορικής σημασίας, Λιβύη εναντίον Μάλτας του 1985, που εκεί το Διεθνές Δικαστήριο αναγνώρισε στη μικρή νησιωτική Μάλτα δικαιώματα υφαλοκρηπίδας απέναντι στην τεράστια υπηρεκτική ακτή της Λιβύης.
0: Μάλιστα. Οπότε αυτό που πρέπει να κρατήσουμε σύμφωνα με το σχόλιο σας είναι ότι η Ελλάδα δεν έχει να ανησυχεί σε κάτι με αυτή τη ρηματική διακοίνωση.
8: Σε καμία περίπτωση. Και το λέω αυτό διότι τότε η Λιβύη είχε καταδεχτεί το δίκαιο της θάλασσας και το Διεθνές Δικαιοδοτικό Όργανο και μιλάμε για τη Μάλτα, όταν η Κρήτη είναι περίπου 26 φορές μεγαλύτερη, με σημαντικό μήκος ακτών και πληθυσμό εκατοντάδων χιλιάδων κατοίκων.
0: Πολύ σωστή σημείωση.
8: Οπότε αυτό για την ελληνική επιχειρηματολογία είναι πολύ σημαντικό. Και επίσης πρέπει να πούμε και κάτι άλλο σημαντικό σε αυτό το σημείο. Ότι το 2010, λίγο πριν την κατάρρευση του καθεστώτος Καντάφη, η ίδια η Λιβύη είχε αποστείλει στην Ελλάδα δύο χάρτες διαπραγματευτικών προτάσεων για την οριοθέτηση, οι οποίες ως σημείο εκκίνησης δίνανε πλήρη επίρρεια στην Κρήτη. Μάλιστα. Και δίνανε χαμηλή επίρρεια στη Γάβδο, στο Φάδε, στη Σαπιέντζα, Σχίζα από τη μία πλευρά, όπως βλέπουμε δυτικά το χάρτη, και ανατολικά Χρυσή και Κουφονήση Λασιθίου. Και αποτελούν τεκμήρια της τότε επίσημης λιβικής διαπραγματευτικής στάσης της ενιαίας και ισχυρής Λιβύης. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε και θα πρέπει να προσκοπιστούν αυτοί οι χάρτες στο δικαστήριο σε περίπτωση που γίνει.
0: Οδηγηθούμε εκεί.
1: Μάλιστα, κύριε Λιακάκο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Για τις πληροφορίες.
8: Να είστε καλά.
9: Real FM. MGD Energy. Πράσινες ενεργειακές λύσεις για σπίτια και επιχειρήσεις.
10: Τρεις πλωτούς φύλακες έχουν αποκτήσει τα θαλάσσια πάρκα της χώρας μας. Πρόκειται για μεγάλα και σύγχρονα σκάφη, σαν και αυτά που διαθέτει το λιμενικό σώμα και τα οποία έχουν τη δυνατότητα να πλέουν με μεγάλη ταχύτητα, ακόμα και σε περίπτωση εξαιρετικά άστατων καιρικών συνθηκών. Τα σκάφη θα περιπολούν στα θαλάσσια πάρκα της Ελλάδας, στις Νότιες Κυκλάδες και το Ιόνιο, που δημιουργήθηκαν μετά την υπογραφή των σχετικών προεδρικών διαταγμάτων το περασμένο καλοκαίρι. Έτσι, θα μπορούν να επιθεωρούν τις θαλάσσιες περιοχές καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, ώστε να αποτρέπουν δραστηριότητες που είναι επιβλαβείς για το υδάτινο περιβάλλον, όπως η παράνομη αλληλεία ή οι μη εγκεκριμένες τουριστικές δραστηριότητες.
9: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions. Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
11: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
12: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
13: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
14: Αναζητάς ένα SUV με χώρους, τεχνολογία και οδηγική διασκέδαση? Τότε το Mini Countryman έχει σχεδιαστεί για εσένα. Συνδυάζει άνεση, πρακτικότητα και δυναμικό design για να κάνει κάθε διαδρομή σου ακόμα πιο ξεχωριστή. Διαθέσιμο στις πανός ΑΕ με mild hybrid κινητήρες βενζίνης και diesel, τώρα από 32.470 ευρώ, με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Και αν το θέλεις 100% ηλεκτρικό με έως 500 χιλιόμετρα αυτονομία, απόκτησέ το από 33.950 ευρώ με mini electric bonus 6.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το SUV που ξεχωρίζει. Κλείσε τώρα το test drive σου στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
15: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι
16: θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτα της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται.
17: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου. Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
18: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω?
19: Ράδιο Σάμος
20: FM στους 102.
21: Πάντως, Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
22: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
21: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
23: Στο κρύο, οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
21: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
22: Μα οι άλλοι λένε...
21: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
24: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zumba Dan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
25: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
26: Ανακαινίζεις,
27: χτίζεις,
26: βάφεις
27: ή επισκευάζεις.
26: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
27: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
26: Επισκευές,
27: ανακατασκευές,
26: οικοδομικές ανακαινήσεις,
27: σοβάδες,
26: βαψίματα,
27: σκεπές.
26: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
27: Καρλόβαση Σάμου.
26: Ανακαινίζεις,
27: χτίζεις,
26: βάφεις
27: ή επισκευάζεις.
26: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
27: Κάλεσε τώρα 6946 193667.
28: Τι λες τώρα, αλήθεια? Μίλα μου για προσφορές. Μπριζόλα λεμού ή γύρος εν Ελλάδη 4,29. Μακβέλ 65 λεπτά. Έξτρα παρθένο ελαιόλαδο 5,99. Ρόκενρολ 7,20. Δίκος κόλλα 89 λεπτά 5,99. Ρόκενρολ

0: σε κάθε έργο. Αναλαμβάνονται επίσης κατασκευές και τοποθετήσεις με εμπειρία και υπευθυνότητα. Κώστα Σαράντου. Σίδερα, οικοδομικά υλικά και χρώματα. Τηλέφωνο 2273-034-055 και 6948-72-3010. Στο Φουρνιώτικο Ρέμα, στον Όρμο Καρλοβάσου. Πιστοποιημένα υλικά, σωστή κατασκευή, σιγουριά που αντέχει στο χρόνο. Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
1: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα αλαντικά πασιάς, τώρα 30% φθηνότερα.
0: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
2: Η ζωή θέλει γεύση και ποιότητα. Συνδυάστε τα, πού αλλού, στο Πυθαγόριο Σάμου. Κρυοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ. Στο κεντρικό δρόμο Πυθαγορείου. Νοπάκι, κατεψυγμένα κρεατικά, λουκάνικα, κεμπάπ, σεφταλιές, κόρετσι και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Κάντε τα ψώνια σας με κέφι, μαζί με την αγαπημένη σας βόλτα και πάρτε τα πιο υγιεινά και γευστικά προϊόντα για το τραπέζι σας. Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ. Τηλέφωνο για δικές σας παραγγελίες 22 73 0 61 230.
3: Στα γραφικά Καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιώτικη φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού, συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα. Βγαίνουν από καρδιά.
4: Ράδιο Σάμος.
5: FM στους 102.
6: Και συνεχή ενημέρωση σχετικά με το πρόγραμμα και τους ομιλητές του συνεδρίου, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα cybergreece.gr.
7: Καλημέρα και στον Κώστα στην Πάτρα. Ο Κακομοίρης, λέει ο Μελχισεδέκ, τουλάχιστον πρόλαβε να γίνει αρχιεπίσκοπος. Δεν νομίζω, αγαπητέ φίλε.
8: Το καθαρίζω.
7: Το καθαρίζει, αλλά έχει μείνει στο καθάρισμα. Εγώ πρέπει να σας πω ότι έχω ξετρελαθεί, πραγματικά έχω ξετρελαθεί με την εκδρομή που έχουμε στο διαγωνισμό μας αυτή την εβδομάδα. Ναι. Είναι μια μοναδική εμπειρία, μια μοναδική εκδρομή στην ορεινή Πίνδο. Ο Real FM λοιπόν και η Manesis Travel σας χαρίζουν μια μοναδική φθινοπορεινή απόδραση για δύο άτομα στην καρδιά της Πίνδου. 4 ημέρες στη μαγευτική Βάλια Κάλντα από 22 έως 25 Οκτωβρίου με επισκέψεις στη Σαμαρίνα, τη Βοβούσα, το Μέτσοβο και τα πανέμορφα ορεινά χωριά της περιοχής. Και εκεί θα έχετε την ευκαιρία να κάνετε μια διαδρομή με Jeep 4x4 στην καρδιά του Εθνικού Δρυμού. Είναι μια εκδρομή διαφορετική από όλες τις άλλες, με τη γνώση και την εμπειρία της Manesis Travel. Δεύτερο δώρο, δώρο επιταγή 1.500 ευρώ από την Κοτσόπουλος Home από 9 έως 17 Οκτωβρίου, 35% έκπτωση σε όλους τους καναπέδες. Μοντέρνοι, άνετοι και ποιοτικοί καναπέδες ελληνικής κατασκευής που μπορούν να κατασκευαστούν στις διαστάσεις που επιθυμείς. Επισκεφτείτε τα καταστήματα Κοτσόπουλος Home σε Μαρούσι και Παλαιό Φάληρο ή το gotsopoulos.gr. Και τρίτο δώρο, μόρις αφιγραντήρας από τη σειρά Premium Plus. Για να δηλώσετε συμμετοχή στο διαγωνισμό, μπείτε τώρα στο realplayer.gr. Εκεί βρείτε το διαγωνισμό, ακολουθήστε τις οδηγίες και καλή επιτυχία στην κλήρωση που θα γίνει τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου. Τετραήμερο στην ορεινή Πίνδο, στην καρδιά του Εθνικού Δρυμού, στη Βάλια Κάλτα. Έφευγα τώρα, δηλαδή έτσι και μου έλεγε για αυτή την εκδρομή. Έφευγα τώρα. Στην πολιτική επικαιρότητα, τι γίνεται, Αμαλία Κάτζου?
6: Εντάξει, διατηρείται αυτή η μάχη για τη δεύτερη θέση, τι εννοώ, η κόντρα που υπάρχει μεταξύ του ΠΑΣΟΚ και της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Αν και ο Αλέξης Τσίπρας προσπάθησε να ρίξει τους τόνους, άναψε φωτιές στο άρθρο του Θανάση του Καρτερού, είπε ότι δεν είμαστε αντίπαλοι. Μπορεί να διαφωνούμε, αλλά δεν είμαστε αντίπαλοι, είπε ο Αλέξης.

0: Τσίπρας. Παρ' όλα αυτά, το Πασόκ ανεβάζει τους τόνους και από ό,τι λέει το ρεπορτάζ θα συνεχίσει να επιτίθεται και όταν το προκαλείται κιόλας, γιατί οι φωτιές ανάψανε με το χαρακτηρισμό βλάκας για τον κύριο Ανδρουλάκη που βγήκε στο άρθρο του Θανάση του Καρτερού.
1: Και επέμεινε και χθες.
0: Ναι, ναι,
1: και στο χθεσινό του άρθρο.
0: Ακριβώς.
1: Λέγοντας ότι είναι δική μου ευθύνη.
0: Ακριβώς.
1: Είναι δική μου γραφίδα.
0: Και δεν δίνω λόγο σε κανέναν, έτσι. Ακριβώς αυτό είπε ο κύριος Καρτερός. Παρ' όλα αυτά, φαίνεται ότι το Πασόκ θα διατηρήσει υψηλούς τόνους απέναντι στην Ελλάδα του κύριου Τσίπρα.
1: Και είχαμε και την τοποθέτηση του Νίκου Ανδρουλάκη χθες για το συγκεκριμένο θέμα.
2: Τα προφανή δεν χρειάζονται καμία ερμηνεία, διότι απλά είναι προφανή. Το πώς οργανώνονται οι επιθέσεις κατά του Πασόκ το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά. Όμως παρά αυτές τις επιθέσεις, από διάφορα μπιστόλια ή νερομπίστολα, εμείς μένουμε ακλόνητοι στο στόχο μας. Και ο στόχος είναι ένας, η πολιτική αλλαγή. Όταν λοιπόν επιλέγεις να έχεις στενότερους συνεργάτες, ανθρώπους που εκφέρουν τόσο τοξικό λόγο, δείχνεις τελικά και ποια είναι η αντίληψή σου για την πολιτική. Και αυτά δεν είναι πολύ πίσω, τα ζήσαμε και τα έχουμε ζήσει όλοι οι πρόεδροι του ΠΑΣΟΚ. Δεν μπορεί να λες τον δημοκρατικά εκλεγμένο πρωθυπουργό μιας χώρας που δίνει αγώνα να κρατήσει όρθια τη χώρα μετά την πτώχευση, μετά τον όλεθρο το δημοσιονομικό Πίνοσετ.
1: Αυτό είναι για μια παλαιότερη τοποθέτηση του Αλέξη Τσίπρα που ήταν τότε στην αντιπολίτευση προς τον Γιώργο Παπανδρέου.
0: Ναι.
1: Έτσι. Είχε κάνει μια αναφορά ο Αλέξης Τσίπρας στη Βουλή για πολιτικές τύπου Πίνοσετ. Και αυτό ανέφερε χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης. Από εκεί και πέρα είχαμε και μια τοποθέτηση του κυρίου Χουρδάκη, ο οποίος έχει εκλεγεί βουλευτής με την Πλεύση Ελευθερίας, αποχώρησε.
0: Πρόσφατα εντάχθηκε στο Πασόκ.
1: Πήγε στη συνέχεια με τον κύριο Κασελάκη,
0: και
1: αποχώρησε και τώρα είναι στο Πασόκ, ο οποίος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο
0: συνεργασίας. Σε άλλη γραμμή, γραμμή τη Χαλιλαοτρικού.
1: Λέγοντας ότι ποτέ μιλές ποτέ για ένα ενδεχόμενο συνεργασίας με την Ελλάς. Και ο Αλέξης Τσίπρας στη συνέντευξη που έδωσε στο Κρέτα TV αναφέρθηκε και εκείνο στο ενδεχόμενο συνεργασίες την επόμενη μέρα και μάλιστα μετά τις δεύτερες εκλογές.
3: Λέμε ότι η χώρα έχει ανάγκη πολιτική αλλαγή αλλά και αλλαγή πολιτικής. Και πώς μπορεί αυτό να γίνει εάν δεν καταφέρουμε να κερδίσουμε την πρώτη θέση στις εκλογές στις δεύτερες εκλογές με αξιώσεις θα διεκδικήσουμε να νικήσουμε και να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις είτε να είμαστε μια κυβέρνηση η οποία θα έχει την πλειοψηφία, ενώ να έχουμε εμείς την πλειοψηφία, αν δεν την έχουμε, θα εξαντλήσουμε κάθε πιθανότητα στη βάση του προγραμματός μας με τις προοδευτικές δυνάμεις του τόπου να φτιάξουμε μια κυβέρνηση. Στις προοδευτικές δυνάμεις του τόπου λοιπόν απευθυνόμαστε λέγοντας είμαστε ανταγωνιστές, αλλά όχι αντίπαλοι.
1: Νίκη στις δεύτερες εκλογές λοιπόν και σχηματισμός κυβέρνησης με τις προοδευτικές δυνάμεις. Αυτά είπε ο Αλέξης Τσίπρας που χθες υποδέχθηκε στους κόλπους της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης και τον Κώστα Ζαχαριάδη που ανακοίνωσε τις αποφάσεις του με βίντεο στα social media.
4: Στην πολιτική πρέπει να μιλάμε ξεκάθαρα. Έχω πάρει τις αποφάσεις μου και θέλω να τις μοιραστώ μαζί σας. Η Ελλάδα χρειάζεται πολιτική αλλαγή και προοδευτική αλλαγή στο περιεχόμενο της ασκούμενης πολιτικής. Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη είναι σήμερα ο χώρος που μπορεί να υπηρετήσει τις αξίες που με κινητοποιούν και η συνέχεια της διαδρομής μου. Η ίδρυση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα αναδιατάσσει το χώρο της αριστεράς και της κεντροαριστεράς και μπορεί να πετύχει την ανατροπή των πολιτικών συσχετισμών. Γι' αυτό αποφάσισα να συμμετέχω σε αυτή την προσπάθεια με στόχο την προοδευτική αλλαγή. Τώρα είναι η ώρα για τη μεγάλη πολιτική συσπήρωση του χώρου μας. Τώρα είναι η ώρα για την πανστρατιά.
1: Πήρε τις αποφάσεις.
0: Ναι, ο κ. Ζαχαριάδης εντάχθηκε λοιπόν στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Όπως πριν από κάποια 24 ώρα και η κυρία Έφη Αχτσιόγλου.
1: Τώρα τι θα γίνει με τον Τάκη, δεν ξέρω.
0: Α, ούτε εγώ το ξέρω.
1: Τι θα γίνει, παιδιά, με τον Τάκη είναι ένα πολύ μεγάλο ερώτημα.
4: Έχει αρχίσει και υπάρχει ένα ρεύμα επιστροφής.
3: Στο ΣΥΡΙΖΑ.
4: Ναι.
3: Γύρισε κάποιος.
4: Ναι.
3: Ποιος?
4: Ο Τάκης στα Βρυλίσια γύρισε.
3: Γύρισε ο Τάκης.
4: Ναι.
3: Αλήθεια.
4: Ναι.
1: Ο Τάκης από τα Βρυλίσια εδώ τι θα κάνει ο Κώστας Ζαχαριάδης.
0: Θα πάει στην Ελλάς.
1: Θα φύγει τώρα από το ΣΥΡΙΖΑ ο Τάκης από τα Βρυλίσια.
0: Πού να ξέρω εγώ.
1: Έλα ρε παιδιά, τώρα από εδώ και από εκεί δηλαδή. Κάπου να σταθεροποιηθούμε δηλαδή.
0: Έλα Παναγιώτη μου, ήρθε ο Παναγιώτης Βολάνιος. Θες να πεις κάτι άλλο?
1: Όχι.
0: Α, για τα νέα της κίνησης.
1: Έλα Παναγιώτη.
5: Καλημέρα και πάλι. Αυξάνεται η βροχή, αυτό σημαίνει ότι αυξάνεται και η κίνηση.
1: Λογικό.
5: Σίγουρα δεν βοηθάει η κακοκαιρία. Βέβαια, κάποιοι δυνατοί επιστρέφουν και από το μείον 28. Δεν πτωούνται, αντέχουν.
1: Τι σχέση έχει αυτό τώρα με την κίνηση και με τη βροχή, δηλαδή.
5: Εγώ λέω η κίνηση.
1: Τι συνειρμούς κάνεις.
5: Η βροχή με τη βροχή. Ναι. Πέφτει και η θερμοκρασία.
1: Ναι.
5: Λέω κάποιοι είναι τόσο δυνατοί που επιστρέφουν και από το μείον 28. Δεν πτωούνται.
6: Παρακάτω.
5: Εννοείται. Παρακάτω.
1: Έλα, παιδί μου.
5: Στο κόκκινο η άνοδος του Κηφισού από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και η κάθοδος από Κόκκινο Μήλο μέχρι Γάλεο. Σε επιφυλακή έχουν τεθεί αρχές γιατί έχει ανέβει σημαντικά η στάθμη στο ποτάμι. Προς το παρόν δεν έχουν δημιουργηθεί προβλήματα στην κυκλοφορία. Ουρές χιλιομέτρων έχουμε στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου στο Εγάλεο. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος. Απροσπέλαστη είναι η άνοδος της λεωφόρου Συγκρού από Νέα Σμύρνη. Απέραντο πάρκινγκ θυμίζει κατάσταση στην άνοδο της Κηφισίας από Πανόρμου μέχρι Μαρούσι και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Αμπελοκήπους.
1: Σε διακόπτω, απλά επιβεβαιώνουν τα λεγόμενά σου και όσοι έρχονται τώρα στο σταθμό. Έρχονται οι άνθρωποι ταλαιπωρημένοι, δηλαδή φαντάσου τι έχουν τραβήξει στο δρόμο. Τώρα, αγαπητέ Παναγιώτη Βολάνη, μπορείς να συνεχίσεις με δόξα και τιμή.
3: Παρακάτω.
5: Η ταλαιπωρία συνεχίζεται στη λεωφόρα Αλεξάνδρας και στα δύο ρεύματα της Μεσογείου στο Χολαργό. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα και από Ζωγράφου μέχρι Παπάγου. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος, από Μαρίνα Αφλίσβου μέχρι Παραλία Καλαμακίου και στο ρεύμα προς Πειραιά στο Μοσχάτο. Αυξημένη κίνηση στα δύο ρεύματα της Πειραιώς στο Φάλιρο.
0: Δεν βλέπω να τελειώνει σήμερα, ναι.
5: Τελειώνω. Και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Στην Αττική Οδό αρκετές καθυστερήσεις. Στο ρεύμα προς αεροδρόμιο άνω των 30 λεπτών από Κόμβο Φιλής μέχρι Κόμβο Κηφισίας.
1: Τώρα πιάσαμε τους κόμβους.
5: Ναι. Προς Ελευσίνα 20-25 λεπτών από Κόμβο Ανθούσας μέχρι Κόμβο
0: Κηφισίας.
5: Άλλους δύο θα πω και.
0: Ωραία!
1: Έλα ρε παλικάρι μου.
5: Στην περιφερειακή Ημιτού καθυστερήσεις 20-25 λεπτών από Κόμβο Αγίας Παρασκευής μέχρι Κόμβο Κηφισίας.
0: Κι άλλος κόμβος.
1: Λοιπόν, όλα αυτά που μας είπες τώρα, ξέρεις πώς θα τα έλεγε ο Νίκος Ευαγγελάτος?
5: Δεν ξέρω.
3: Δηλαδή, όποιος τώρα κινείται στην Αθήνα θα φτύσει το γάλα της μάνας του.
0: Ακριβώς.
5: Κάπως έτσι.
0: Η Φωτεινή πάντως λέει μπράβο Παναγιώτη.
1: Ναι, μπράβο στον Παναγιώτη.
0: Μπράβο Παναγιώτη, που ξέρεις γιατί το λέει η Φωτεινή Παναγιώτη.
1: Ναι, ευχαριστούμε πολύ, να πας στο καλό.
0: Αν έχετε καταλάβει, ο Καλαμαράκης διώχνει από το στούντιο τον Παναγιώτη Βολάνιο. Δηλαδή, του ασκεί bullying. Εγώ αυτό θέλω να σας πω. Τέλος το παιδί. Λοιπόν, δεν περίμενα ποτέ ότι θα μπορώ να κάνω από το σπίτι μου ό,τι θέλω και όπως το θέλω. Και θα σας το εξηγήσω τι εννοώ. Δηλαδή να στριμάρω, να βλέπω ταινίες, να δουλεύω και να μιλάω στο σταθερό τηλέφωνο παράλληλα, χωρίς κανένα λαγκάρισμα. Και πώς το κάνω αυτό? Με το Day Fiber, που φέρνει άφθονο απλό προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Με εγγυημένα υψηλές ταχύτητες 1 Gbps στα 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Μπες στο day.gr κάθετος Fiber και δες πώς μπορείς να έχεις άφθονο απλό προσιτό ίντερνετ και με σταθερό.
1: Καλημέρα και στον Διονύση τον Καντιάνη, καλημέρα και στον Γιάννη. Όλοι λέει μιλάνε για προοδευτικές δυνάμεις. Ποιες είναι αυτές τέλος πάντων? Είναι τα κόμματα τα οποία αυτοπροσδιορίζονται έτσι από το χώρο του κέντρου και προς τα αριστερά.
0: Ναι. Ο Γιώργος Ολικουρέτζος, ο οποίος καλημέρα αγαπημένος συνάδελφος, μας στέλνει φωτογραφία από την Κατεχάκη, παιδιά. Δεν, ο άνθρωπος πρέπει να ταλαιπωρείται πάρα πολύ. Και λέει, πες του Βολάνη ότι υπάρχουν και άλλοι που είναι άνετοι σε όλο το μάτς, χωρίς να χρειάζεται να φτάσει στο μείον 28.
1: Πες τα Γιώργο.
0: Εντάξει Γιώργο μου.
1: Πες τα Γιώργο μου, γιατί τα λέω εγώ και δεν με πιστεύουνε. Κατάλαβες? Καλημέρα Γιώργο και κουράγιο εκεί στην Κατεχάκη.
6: Real FM. Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
7: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
6: Θα το έλεγα. Λοιπόν.
8: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
6: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία. Τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
8: Καλά, Γιάννη, τα είπες τέλεια.
6: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
9: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά.
10: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
9: Γιόρτι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι? Η ΔΕΗ!
11: τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
12: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
13: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
14: Πολτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι,
15: δι κουαλίτα.
16: Κραμπές, κόπωση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
17: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις, η αγάπη σας μετράει.
18: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
19: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
20: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
21: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Μαρία Μπεκατόρου, ο Γρηγόρης Βαλτινός και ο Βενσάν Κασέλ σε ένα τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και στυλ που ξεχωρίζει. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα δημοφιλή μοντέλα της ελληνικής αγοράς που συνδυάζουν οικονομία και υψηλή απόδοση. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
22: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
23: Real FM. Γιατί έχει άποψη, είναι έγκυρος και με την απαραίτητη δόση χιούμορ και χαλαρότητας.
22: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM.

0: Θα σε ρωτήσω να μου πεις και για τις δημοσκοπήσεις και κυρίως για τα ποιοτικά στοιχεία, ναι. Όχι τόσο για τα ποσοστά των κομμάτων.
1: Ναι, τα οποία,
0: γιατί αυτό έχουν περισσότερο ενδιαφέρον. Πάρε το χρόνο σου, Αμαλία Κάτζου μου, γιατί εγώ θέλω να πω ότι με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ηλικιωμένων που ήταν πρόσφατα, mm-hmm. δίνουμε βάρος στα σημάδια της δυσθρεψίας. Είναι μια ανεπιθύμητη απώλεια βάρους. Όρεξη που συνεχώς μειώνεται. Κούραση και αδυναμία. Τα σκευάσματα ειδικής διατροφής Fortimel σε ρόφημα αλλά και σε κρέμα προσφέρουν στοχευμένη διατροφική υποστήριξη. Ρωτήστε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Τα Fortimel είναι τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς, για τη διαιτητική διαχείριση της δυσθρεψίας οφειλόμενης σε ασθένεια και χορηγούνται υπό την επίβλεψη επαγγελματία υγείας. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ, τα Fortimel και σε ρόφημα και σε κρέμα και σε εξαιρετικές γεύσεις. Μπορείτε να τα βρείτε σε γεύσεις σοκολάτα, φράουλα και μπανάνα.
1: Λοιπόν, θα πω λίγο για την δημοσκόπηση. Είχαμε interview για την πολίτικα χθες και το πρωί και το βράδυ την Opinion Poll για το Action 24. Λοιπόν, να πω λοιπόν ότι δεν θα μείνουμε σε αυτό. Αυτό έχει δίκιο ο Ιωσήφ στα ποσοστά, γιατί η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτη και στις δύο δημοσκοπήσεις, βλέποντας και το 3 μπροστά, δηλαδή 30, κάτι. Λοιπόν, η Ελλάς παραμένει δεύτερη. Και το Πασόκ τρίτο, που έχει μειώσει τη διαφορά κάπως με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Όμως θα μείνω στα ποιοτικά. Γιατί το λέω? Γιατί στην δημοσκόπηση Opinion Poll η ακρίβεια και ο πληθωρισμός είναι το σημαντικότερο πρόβλημα που, με διαφορά, που απασχολεί τους πολίτες, συγκεντρώνοντας ποσοστό 59%. Μετά είναι η οικονομία και η ανάπτυξη με 27,2% και το κόστος της θέρμανσης 21,2%. Θέλω να σας πω λοιπόν και κάτι άλλο. Το 58,5% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι το βιωτικό του επίπεδο έχει χειροτερεύσει τον τελευταίο χρόνο, το 58,5%, ενώ το 32,9% ανέφερε ότι έχει παραμείνει στα ίδια επίπεδα. Μόλις το 8% μιλάει για βελτίωση. Επίσης, έντονη ανησυχία για την οικονομική κατάσταση των νοικοκυριών. Το 42% εκτιμά ότι θα επηρεαστεί πολύ αρνητικά η οικονομική τους κατάσταση. Το 41,3% αρκετά αρνητικά. Λοιπόν, τα παραπάνω στοιχεία τι δείχνουν? Ότι το πραγματικό διακύβευμα της οικονομικής πολιτικής ποιο είναι? Είναι η επίδραση των τιμών και του ενεργειακού κόστους στο διαθέσιμο εισόδημα, αλλά και στην καθημερινότητα των πολιτών. Ότι ναι, μέτρα στήριξης, ναι, επιδοτήσεις και αυτοκυβέρνηση λαμβάνει μέτρα, όμως αυτά τα μέτρα δεν φαίνονται. Γιατί?
0: Γιατί οι παρενέργειες λοιπόν που υπάρχουν από αυτή την κρίση και την ενεργειακή που έχει προσθεθεί σε αυτή που υπήρχε και τα προηγούμενα χρόνια.
1: Ακριβώς μαζί με τις υψηλές τιμές στα τρόφιμα, των περιουσιών κτλ. Το ενεργειακό κόστος είναι το μεγαλύτερο. Σου λέει ότι οι περισσότεροι είναι απεσιόδοξοι και νομίζω ότι αυτό θα μετρήσει και την ώρα της κάλπης. Πέρα από την επίσκεψη του Ρούμπιο που υπήρχαν και εκεί διάφορες απόψεις κτλ. Ναι, η εξωτερική πολιτική, όλα αυτά. Το κομμάτι της ακρίβειας και ότι ο κόσμος δεν τα βγάζει πέρα. Αυτό λέει.
0: Ενδιαφέρει τον κόσμο.
1: Εντάξει, τώρα εμείς
0: αυτό είναι το νούμερο ένα πρόβλημα. Ακριβώς. Το φωνάζουμε τόσο καιρό. Το νούμερο ένα πρόβλημα είναι η ακρίβεια. Πώς θα το κάνουμε?
1: Τώρα εδώ πέρα λέμε το 76,2% στην Opinion Poll θεωρεί ότι η κυβέρνηση καθυστερεί και επιδεικνύει ολιγορία για την ακρίβεια. Άρα πρέπει να είναι ένα καμπανάκι για την κυβέρνηση αυτό. Πρέπει να το δουν.
0: Άκουσα τον κύριο Θεοδωρικάκο χθες. Ο κύριος Θεοδωρικάκος είπε ότι έχει αποδώσει καρπούς η Συμφωνία Κυρίων, γιατί ήταν αρνητικός ο πληθωρισμός τροφίμων, ναι, το Σεπτέμβριο. Ναι. Λέει ότι το επόμενο διάστημα θα δούμε ανατιμήσεις. Κάποιες λέει θα είναι λογικές λόγω του αυξημένου κόστους παραγωγής. Κάποιες όμως λέει θα είναι και αδικαιολόγητες και εκεί λέει ότι θα υπάρξουν έλεγχοι και πρόστιμα. Και ταυτόχρονα είπε ότι θα υπάρξει και ένα εορταστικό καλάθι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι, έρχεται για τις ημέρες δηλαδή των Χριστουγέννων ένα εορταστικό καλάθι. Θα περιμένουμε λοιπόν να τα δούμε όλα αυτά. Όμως το νούμερο ένα πρόβλημα για την ελληνική κοινωνία είναι η ακρίβεια. Χθες είχαμε και διαμαρτυρία των φοιτητών, ναι, οι οποίοι συγκεντρώθηκαν στην πλατεία Συντάγματος. Έκαναν ολονυχτία.
1: Ναι, ναι.
0: Έμειναν εκεί σε σκηνές τα παιδιά, τα οποία διαμαρτύρονται για το κόστος που καλούνται να πληρώσουν για τα πολύ ακριβά ενοίκια. Ταυτόχρονα και για την κατάσταση που επικρατεί σε φοιτητικές εστίες και ζητάνε λοιπόν αναβάθμιση των εστιών, αύξηση του στεγαστικού επιδόματος. Και έμειναν εκεί όλη τη νύχτα τα παιδιά, μια ειρηνική και πολύ ουσιαστική διαμαρτυρία. 5 λεπτά πριν από τις 10, εμείς φτάνουμε στο τέλος σιγά σιγά, γιατί σε πολύ λίγο κοντά σας
1: ο Νίκος Χατζηνικολάου.
0: Τελευταίο με τη φωνή του Βλάση Μπονάτσου, που όπως λέγαμε και νωρίτερα έφυγε μια ημέρα σαν τη σημερινή.

0: Real FM.
1: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
2: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, ντουροπέιντ PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
1: Και για μέσα στο σπίτι,
2: ντουροστίκ Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Durostick. Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Το 112 εξελίσσεται, γιατί στην έκτακτη ανάγκη κάθε πληροφορία είναι πολύτιμη. Με νέες τεχνολογικές δυνατότητες, περισσότερους τρόπους επικοινωνίας και πληρέστερη εικόνα για κάθε περιστατικό, το 112 έρχεται ακόμα πιο κοντά σου όταν χρειάζεσαι βοήθεια. Το έργο υλοποιείται από την Κοινωνία της Πληροφορίας για το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Μέση, ώμη, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας? Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Ελαστοπλαστική μεμβράνη που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
6: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει.
7: Ράδιο Σάμος
8: FM στους 102.
9: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
10: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
9: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
10: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
9: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
10: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22 730 3996
9: και 6983 199 081.
10: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
9: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
11: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 13 Οκτωβρίου. Καλημέρα, μίνι κέικ λεμόνι ή κακάο, 250 γραμμάρια, μόνο 1,69 η συσκευασία. Πτίμπερ Παπαδοπούλου, 3x225 γραμμάρια, μόνο 2,10 η συσκευασία. Πίτσα Μπέλα Ιτάλια 2 τεμαχίων, 760 γραμμάρια, μόνο 3,99 η συσκευασία. Φάρμερ φακές ψηλές, 500 γραμμάρια, μόνο 85 λεπτά η συσκευασία. Νεομάτ σκόνη πλυντηρίου 40 μεζούρες ή υγρό 45 μεζούρες, μόνο 4,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
12: Όταν η αγάπη καρποφορεί, τότε χωράει σε μια αγκαλιά. Κλουκιώτης, ένα σύγχρονο ελαιοτριβείο που σέβεται τους κόπους σας και σας ανταμείβει με ποιότητα. Επεξεργασία ελιάς και εμπορία ελαιολάδου Κλουκιώτης Τέλειος. Από το 1967 στην επαρχιακή οδό Μαραθοκάμπου Όρμου στη Σάμο. Τηλέφωνα 22 730 31 490 και 6985 126 154. Κλουκιώτης. Όταν η αγάπη καρποφορεί, εμείς είμαστε εκεί.
13: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Μαρία Μπεκατόρου, ο Γρηγόρης Βαλτινός και ο Βενσάν Κασέλ σε ένα τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και στυλ που ξεχωρίζει. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα δημοφιλή μοντέλα της ελληνικής αγοράς που συνδυάζουν οικονομία και υψηλή απόδοση. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
14: Σαρώνει στην άσφαλτο.
15: Σκίζει τα κύματα.
0: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
14: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
0: Σέρβις δίκυκλων και εξολένδιων μηχανών.
14: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
0: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
14: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
0: Στο Καρλόβαση Σάμμο. Τηλέφωνο 6978 817208.
14: Για Μότο και Μαρίν,
0: στο Μένεγα θα έρθεις.
15: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
16: Για όσα έχουν πραγματική αξία, θέλεις στο πλάι σου ανθρώπους που γνωρίζεις και εμπιστεύεσαι. Ασφαλιστικό Πρακτορείο Φιλιππής. Από το 1992 χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης με συνέπεια, υπευθυνότητα και προσωπική εξυπηρέτηση. Με εμπειρία και γνώση στεκόμαστε δίπλα σας για κάθε συμβουλή και ασφαλιστικές λύσεις που πραγματικά χρειάζεστε. Κυρίως όμως είμαστε παρόντες τη στιγμή που μας χρειάζεστε περισσότερο. Ασφαλιστικό Πρακτορείο Φιλιππής. Αυτοκίνητο, κατοικία, επιχείρηση, υγεία και ζωή. Λύσεις προσαρμοσμένες στις δικές σας ανάγκες. Οδός Γοργύρας, Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-188. Ασφαλιστικό Πρακτορείο Φιλιππής. Είναι θέμα εμπιστοσύνης.
17: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
18: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
17: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
18: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
17: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού.
18: Κοντά σας όλο το 24ωρο από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με άμεσο σέρβις και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
17: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
7: Ράδιο Σάμος
8: FM στους 102.

0: Φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα. Είστε συντονισμένοι στο ράδιο Σάμους 102 FM, τη δική σας καθημερινή ραδιοφωνική συντροφιά, και στο μικρόφωνο βρίσκεται ο Γιάννης Νέγρης. Στην τεχνική υποστήριξη και στην επικοινωνία μαζί σας, η Ματίνα Βακαλοπούλου. Συντονιστείτε στους 102 FM ή ακούστε μας διαδικτυακά στο www.radiosamos.gr. Μας καλείτε στα τηλέφωνα 227-3-1570. Συντονισμένοι λοιπόν στο ράδιο Σάμος 102 FM με τον Γιάννη Νέγρη στο μικρόφωνο και την Ματίνα Βακαλοπούλου στην τεχνική υποστήριξη. Μείνετε συντονισμένοι μαζί μας, καλή ακρόαση σε όλους και πάμε να δούμε σήμερα τι γίνεται με τα απαγορευτικά. Έχουμε απαγορευτικό απόπλο σε Πειραιά και Λαύριο λόγω θηλωδών ανέμων. Σοβαρές ανατροπές στις ακτοπλοϊκές μετακινήσεις προκαλούν οι ισχυροί άνεμοι που πλήττουν το Αιγαίο, με απαγορευτικό απόπλο να βρίσκεται σε ισχύ στα λιμάνια του Πειραιά και του Λαυρίου. Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, οι άνεμοι φτάνουν κατά τόπους τα 9 μποφόρ και πρόσχερα τα 10, δημιουργώντας δυσκολίες στην εκτέλεση των δρομολογίων. Σύμφωνα με την ενημέρωση του Λιμενικού Σώματος, στον Αργοσαρονικό πραγματοποιούνται μόνο ορισμένα δρομολόγια με συμβατικά επιβατικά οχηματαγωγόπλια. Αντίθετα, τα υδροπτέρυγα παραμένουν εκτός δρομολογίων λόγω των δυσμενών καιρικών συνθήκων. Η κατάσταση επηρεάζει τους επιβάτες που σχεδίαζαν προς τα νησιά του Αργοσαρονικού, καθώς οι διαθέσιμες επιλογές είναι περιορισμένες και εξαρτώνται από τις συνθήκες που επικρατούν στην θάλασσα. Οι επιβάτες τώρα που πρόκειται να ταξιδέψουν καλούνται να επικοινωνούν με τα κατατόπους λιμεναρχεία ή τα ταξιδιωτικά πρακτορία πριν ξεκινήσουν για το λιμάνι. Με αυτόν τον τρόπο μπορούν να ενημερώνονται για ακυρώσεις, καθυστερήσεις και πιθανές αλλαγές στα δρομολόγια. Η εξέλιξη των καιρικών φαινομένων θα καθορίσει τις επόμενες αποφάσεις για την εκτοπλογική σύνδεση των νησιών με την ασφάλεια των επιβατών και των πληρωμάτων. Λοιπόν, χρειάζεται μια ιδιαίτερη προσοχή. Μια και ξεκινάμε την εκπομπή σήμερα, να πούμε τα χρόνια πολλά στο φίλο μου τον καλό, του Γιώργο του Αβραμίδη. Γερός και δυνατός, με υγεία και πάντα να είναι στις επάλξεις, είτε από τις συλλόγους σε οποίους εκπροσωπεί, είτε σε όλα τα άλλα στα οποία είναι αναμειγμένος. Χρόνια πολλά λοιπόν, και καλημερίζω τον πτέραχο, τον κύριο Νταβρή. Κύριε Νταβρή, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα Γιάννη, καλημέρα σε όλους τους φίλους.
0: Λοιπόν,
1: που μας ακούνε.
0: Έχουμε καιρό να τα πούμε.
1: Και αυτούς που δεν μας ακούνε, δηλαδή.
0: Καλημέρα σε όλους. Έχουμε καιρό να τα πούμε. Να ξεκινήσουμε με τα όσα συμβαίνουν με την πρέσβυρα, την κυρία Γκυλφό. Τι έχει συμβεί τελικά και υπάρχει άμεση απομάκρυνση και παρέτηση, όπου ζήτησε ο Τραμπ, απαξιωτικά λέγοντας, αποκαλώντας τη αυτή, ούτε καν με το όνομά της, η οποία για μεγάλο διάστημα δεν είναι μέλος της οικογένειας μου, λέει, διατηρούσε σχέσεις με το γιο του.
1: Κοίταξε, η μεγάλη εικόνα ποια είναι. 50% των πρεσβειών των Ηνωμένων Πολιτειών λειτουργούν με τους διπλωματικούς υπαλλήλους επιτεταμένους.
0: 93 πρεσβείες κενές, λέει, έχουμε, έτσι.
1: Να. Οι οποίες έχουν βέβαια προσωπικό το οποίο, εντάξει, γνωρίζει τα πράγματα της κάθε χώρας εκεί που είναι.
0: Ναι, δεν είναι. Ο πρέσβης είναι το κερασάκι στην τούρτα.
1: Το κερασάκι στην τούρτα. Η άσκηση λοιπόν των μεγάλων project ή η εξυπηρέτηση των συμφερόνων της πολιτικής των ΗΠΑ στα βασικά μεγάλα θέματα γίνεται από τις οργανωμένες πρεσβείες, και τέτοιες πρεσβείες η Αμερική έχει. Ο Τραμπ σε μια μάλλον έτσι πρωτόγνωρη, θα έλεγα, πρωτοβουλία, ιδιορυθμία, μπορεί να το πει κανείς, τοποθέτησε πρέσβεις στις χώρες οι οποίοι δεν έχουν τόσο μεγάλη επαφή μετά της διπλωματίας όπως τη φαντάζεται ο μέσος πολίτης όλων των χωρών και ιδιαίτερα εμείς εδώ, ή άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Έχει βάλει ανθρώπους οι οποίοι είναι πολύ καλοί στις business και στα μεγάλα θέματα, δηλαδή που αφορούν τη Μέση Ανατολή και τα λοιπά. Συνήθως τρέχουν τα συγγενικά και κλειστά φιλικά πρόσωπα, τα οποία ο πρόεδρος φαίνεται ότι τα εμπιστεύεται. Ένα τέτοιο πρόσωπο ήταν και η πρέσβυρα εδώ, η οποία βέβαια από ό,τι φαίνεται, εκ του αποτελέσματος δηλαδή, πέρασε τα όρια και ευνηδιάστηκαν ακόμα και όσοι ξέρουν τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος τα δημοσιεύματα γενικότερα του τύπου συνήθως τα ονομάζει fake news.
0: Κοιτάξτε όμως θα δείτε, κύριε Πτέρωχε,
1: σε πάρα πολύ μικρό χρόνο την απομάκρυνα.
0: Λοιπόν, δεν θα πρέπει να ξεχάσουμε ότι η Γκυλφόη είναι μια πολύ καλή δικηγόρος, ένα αυτό, και δεύτερον δίνει κάποιες εξηγήσεις τώρα και δεν ξέρω, αυτές οι εξηγήσεις δεν συζητήθηκαν στην αρχή? Δηλαδή όταν διάβασε τα δημοσιεύματα, το επιτελείο εκείνο του Τραμπ τέλος πάντων που διάβασε τα αποτελέσματα, δεν ζήτησαν εξηγήσεις?
1: Εγώ νομίζω ότι έχουν περισσότερη πληροφόρηση, Γιάννη.
0: Ναι, αυτά που από διαβάζομαι λέω τώρα.
1: Από ό,τι έχουμε εμείς, σίγουρα έχουν μεγάλη πληροφόρηση για το τι έγινε και ίσως αυτά τα οποία έχουν βγει στον αέρα να είναι τα πιο ελαφρά. Φαίνεται λοιπόν εκ της ταχύτητος της αλλαγής.
0: Για τόσο γρήγορα, λέτε έτσι.
1: Και επειδή οι εκλογές είναι πάρα πολύ κοντά, ενδιάμεσες, ο Τραμπ την καθάρισε, όπως
0: μια
1: λένε στην ελληνική γλώσσα, σαν αυγό σε χρόνο ντετέ.
0: Να είστε.
1: Από εκεί και
0: πολύ
1: πέρα,
0: γρήγορα, πάρα πολύ γρήγορα γίνανε
1: όλα. Το τι θα βγει μετά θα δούμε, διότι οι αρμόδιες αμερικανικές αρχές κάνουν την έρευνά τους.
0: Άχι.
1: Τώρα τι και πώς θα δούμε. Το ζητούμενο για μας είναι ότι αν αυτή η κατάσταση μας δυσκολεύει ή μας δημιουργεί προβλήματα στο συγκεκριμένο χρόνο που γίνονται τόσο πολλά πράγματα στην περιοχή, που έχουν σχέση με την ασφάλεια, σχέση μας με την Τουρκία, στη σχέση με τον πόλεμο και με την Ουκρανία, με το πόλεμο και την αναβάθμιση της Σούδας. Κύριο όμως μέλημα για μας είναι ότι ο διάδρομος Αλεξανδρούπολης, Βουλγαρίας, Ουκρανίας μέχρι εκεί που φτάνει, αυτός ο κάθετος ενεργειακός άξονας, δηλαδή αν φτιαχτεί ένας πολύ γρήγορος δρόμος και σιδηροδρομικός και οδικός, ο οποίος στην ουσία παρακατεί τα στενά, διότι τα προϊόντα θα κινούνται στο 1 τρίτο του χρόνου, να συνεχιστεί. Τώρα, το αν αυτά τα έργα είναι τα περισσότερα ή τα έχουν αναλάβει όμιλοι ελληνικοί όταν ήταν εδώ η κυρία Γκυλφόη, αυτό θα ήταν ακόμα καλύτερο. Τώρα, εάν εκεί έχει πέσει κόντρα και υπάρχουν και άλλοι όμιλοι ή άλλα συμφέροντα τα οποία εγώ προσωπικά δεν τα έχω μελετήσει, δεν τα ξέρω, αλλά από αυτά που ακούω πιθανό να υπάρχει, φαίνεται ότι μπορεί να λοξοδρομήσουν. Και ο Μπάρακ που έχει μείνει στην Τουρκία, ένας δυνατός πρέσβης, τον οποίο στην ουσία τον φωνάξανε και στην Ουάσιγκτον, γίνανε κάποιες κουβέντες, αλλά παρέμεινε, προωθεί γενικά τον όλον άξονα που περνάει μέσα από την Τουρκία και είναι κατά του άξονα του IMEC που λέμε, που είναι η Ινδία και τα λοιπά.
0: Λοιπόν,
1: αυτά είναι για μας τα
0: κύριε
1: σημαντικά.
0: Κύριε Πτέρωχε, σας έχω ακούσει κατά καιρούς ή από αυτό το κανάλι εδώ ή από της τηλεόρασης που βγαίνετε συχνά στο Open, να μην έχετε εμπιστοσύνη στην στρατιωτική δικαιοσύνη. Σας το λέω αυτό πάντα έχοντας υπόψη την υπόθεση του Ηλιάκη, αλλά και την υπόθεση του, τον της συντριβής της προάλλες κατά την επίδειξη. Εδώ υπάρχει μια αλλαγή εισαγγελέα και τα στοιχεία που έρχονται στο φως της δημοσιότητας και τα αποκαλύπτει ένα site ιδιαίτερα με τα θέματα τα στρατιωτικά του Μιλιτέρ, μιλάει για νέο μπάζωμα της υπόθεσης της πτώσης του αεροσκάφους και λέει από πηγές που δεν δέχονται αμφισβήτηση, επιμένουν ότι η αφαίρεση της δικογραφίας από την κυρία Γαλανοπούλου συνέπεισε με την πρωτοβουλία να ορίσει πραγματογνώμονα προκειμένου να αποφανθεί επί το δυνατήν του δυστυχήματος. Η πρωτοβουλία, λέει αυτή, δεν βρήκε σύμφωνη την πολιτική και στρατιωτική ηγεσία, διότι η διερεύνηση αεροπορικών δυστυχημάτων γίνεται αποκλειστικά από το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας με πορίσματα εκ του νόμου χαρακτηρισμένα απόρριτα, τα οποία απαγορεύεται να διαβιβαστούν σε δικαστικές αρχές. Τι συμβαίνει εδώ?
1: Κοιτάξτε, δεν είναι η πρώτη φορά, όπως Γιάννη, ευχαριστώ που ξαναθέτουμε το θέμα. Εγώ βγήκα στο Open μετά το ατύχημα, το οποίο έχει δύο πλευρές, και ζήτησα ευγενικά, όπως επιβάλλεται εξάλλου από τον κύριο Δένδια, να σκεφτεί και να κινηθεί πάρα πολύ γρήγορα για να αλλάξει όλο αυτό το καθεστώς της διερεύνησης των αεροπορικών ατυχημάτων. Για να ξέρει ο κόσμος τώρα με απλά λόγια να του τα πούμε, να τα εξηγήσω. Όταν γίνεται ένα ατύχημα στην πολεμική αεροπορία, το οποίο συντρίβεται αεροπλάνο και καμιά φορά, όχι καμιά φορά, συχνά σκοτώνεται και ο πιλότος ή η πιλότη, τότε βάσει των εφισταμένων κανονισμών και των νόμων, η πολεμική αεροπορία μέσα από τη Διεύθυνση Ασφαλείας Πτήσεων, η οποία υπάγεται στον αρχηγό της πολεμικής αεροπορίας, με καθήκοντα άλλα, παραδείγματος χάρη στο αρχηγείο τακτικής αεροπορίας, προείσταται της ασφάλειας πτήσεων ο υπαρχηγός. Εγώ έχω περάσει από αυτό το πόστο όταν ήμουνα και έγινε και το ατύχημα Ηλιάκη, όταν ήμουν εν ενεργεία. Κοιτάξτε να δείτε. Αυτός ο κανονισμός έχει ως σκοπό, και γι' αυτό έχουν βάλει υποτίθεται το απόρριτο κτλ., να διερευνά τα ατυχήματα τι έγιναν ακριβώς.
0: Αλλά μην μαθαίνει κανείς τίποτα, έτσι.
1: Προσέξτε. Και δεν χρειάζεται να μαθαίνουν μέχρι κάποιο βαθμό και η Τουρκία τι γίνεται. Και γι' αυτό υποτίθεται ότι μπαίνει το εμπιστευτικό ή το απόρριτο. Και αυτά τα πορίσματα στη συνέχεια...
0: Απόρριτο και στις, δικαστικές αρχές, κύριε Πτέρυχε.
1: Θα σε καλύψω, Γιάννη, περίμενε λίγο βιές. Το ένα, λοιπόν, σε περίπτωση ατυχήματος, η αεροπορία φτιάχνει μια επιτροπή με ανώτατο αξιωματικό και υποτίθεται και διερευνά το ατύχημα, τι έγινε, αν φταίει το αεροπλάνο, αν φταίει ο πιλότος, εάν φταίνε και τα δύο μαζί, εάν φταίει η επίβλεψη, εάν σωστά διατάχθη η αποστολή, εάν τα όργανα που ασκούν επίβλεψη για την ασφάλεια πτήσεων έκαναν τη δουλειά τους. Αυτό το πράγμα καταλήγει σε ένα πόρισμα το οποίο μένει εντός αεροπορίας και μοιράζεται, υποτίθεται, σαν συμπυκνωμένη γνώση στα πληρώματα των αεροσκαφών, ούτως ώστε να μην επαναληφθεί. Ταυτόχρονα όμως, το αεροδικείο παλιότερα και τώρα η αντίστοιχη νομική δομή κάτω από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, ανεξάρτητα του τι κάνει η αεροπορία, όπως έγινε και με τον Ηλιάκη, το αεροδικείο διέταξε προανάκριση. Προσέξτε τώρα. Και στην προανάκριση που έγινε με τον Ηλιάκη και στην έρευνα που έκανε η ασφάλεια πτήσεων για τον Ηλιάκη, να σκεφτείτε, εγώ που ασκούσα υποτίθεται τον έλεγχο ασφαλείας πτήσεων, δεν κατέθεσα. Ο εισαγγελέας του αεροδικείου δεν με κάλεσε να μου πει, έλα εδώ και δεν τα βρει, τι έγινε με την αποστολή.
0: Ναι, αλλά βλέπουμε ότι επαναλαμβάνεται η ιστορία. Όταν, προσέξτε, κύριε Επτέραρχε, σε πολιτισμένες χώρες του κόσμου, όπου υπάρχει κανονικότητα, γιατί στην Ελλάδα δεν υπάρχει, πορίσματα δυστυχημάτων με μαχητικά αεροσκάφη όχι απλά γίνονται γνωστά στο κοινό, αλλά αναρτώνται στο διαδίκτυο για να είναι προσβάσιμα στον κόσμο. Πώς γίνεται όλοι, σε όλο τον κόσμο, να γίνεται αλλιώς τα πράγματα και εδώ να γίνεται διαφορετικά?
1: Γίνεται διότι εδώ έχουμε Ελλαδιστάν. Εδώ αντί να πάει, ας πούμε, στα Τέμπη, όπως σωστά λέει, και να σηκωθεί το βράδυ ο εισαγγελέας του αεροπάγου και να το φράξει γύρω-γύρω με κόκκινη ταινία και να απαγορεύσει τον κάθε αγοραστό, στον κάθε εκεί υπουργό να μην πατήσει μέσα και αλλοιωθούν τα στοιχεία διερεύνησης, δεν πήγε. Και έγιναν αυτά που έγινε. Έγινε το λεγόμενο μπάζωμα, το οποίο από την άλλη πλευρά το παραδέχεται δικά.
0: Α, το συνηθίζουμε το μπάζωμα δηλαδή. Μπάζωμα, ναι, στα τρένα, μπάζωμα, λοιπόν, εδώ, όπου βρούμε μπαζώνα, έτσι.
1: Τώρα τι έγινε. Στο δεύτερο ατύχημα εγώ βγήκα, όπως σωστά είπες, και παρακάλεσα και λέω, στη δικαιοσύνη δεν πρέπει αυτός που ασκεί τον έλεγχο να είναι και ελεγχόμενος κιόλας. Δηλαδή, δεν έχουμε ατυχήματα που διερευνήθηκαν χρόνια τώρα, δεκάδες, έτσι, θάνατοι, εκατοντάδες κιόλας θάνου στα 30 χρόνια που κάνει η αεροπορία, που να παρθήκαν καταθέσεις και να ζητηθήκαν στο τέλος και να αποδοθήκαν ευθύνες στην ηγεσία της πολεμικής αεροπορίας. Ναι, όπως σας είπα, εγώ ομολογώ δημόσια ότι εμένα ο συμμαθητής μου, ο Χαρίλος, ο Γιώκας, τα ξέρω, δεν μου ζήτησε κατάθεση.
0: Ναι, αλλά με αυτό που συμβαίνει σήμερα, η ανάκριση, όπως και η υπόθεση του Ηλιάκη, γι' αυτό και το φέρνω σήμερα. Μένει πάντα στο σκοτάδι. Ακούστε τώρα, να τελειώσω τα λεφτά. Με αυτόν τον τρόπο η ανάκριση μένει στο σκοτάδι και η πάντα πρόθυμη να ευθυγραμμιστεί με τη βούληση του Υπουργού. Δηλαδή, ανάλογα το πώς θέλει ο Υπουργός την άμυνας, θα βγει ένα πόρισμα που δεν θα το μάθει και κανείς και δεν θα φτάσει ποτέ και στο φυσικό δικαστή, όπως δεν έφτασε και με τον Ηλιάκ την υπόθεση.
1: Κοιτάξτε να δείτε κάτι. Με την υπόθεση Ηλιάκη, ο Νταβρής που ήταν υπεύθυνος ασφαλείας θέσεων δεν κατέθεσε. Ο Γιάγκος που έδωσε τη διαδοχή ήταν παραπάνω από μένα και ήταν στο κέντρο επιχειρήσεων, δεν κατέθεσε. Ο κ. Σκηνοφώτης δεν κατέθεσε. Ο διοικητής εκτιμώ ούτε και αυτός κλήθηκε τότε το αεροδικείο. Δηλαδή πήγαμε από εκεί και κάτω. Το άσχημο για μένα είναι το εξής. Ότι από όσα γνωρίζω, γιατί πήρα στα χέρια μου μέσω του κυρίου Λόη, ο οποίος ήταν δικηγόρος και κατέθεσε μήνες κατά του Τούρκου που τσάγησε τον Ηλιάκη, ο οποίος ερίστον παρόδο καταδικάστηκε 4 χρόνια, πήγε τότε στον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον κύριο Παπούλια, αλλά από τότε μέχρι τώρα δεν πήρε την υπογραφή όπως γίνεται συνήθως για να ζητήσουμε ευθύνες από τον Τούρκο μέσα στα πλαίσια της Ευρώπης ή της αμοιβαίας δικαστική συνδρομή, όπως έκανε τον τελευταίο μήνα η Τουρκία, που ζητάει τα ρέστα από τον Έλληνα αεροπόρο και από την ελληνική πλευρά για την πτώση του F-16 του διθέσιου εδώ και χρόνια, έτσι, που έγινε στο Αιγαίο. Τι γίνεται, για να καταλάβει με απλά ο κόσμος? Δεν μένουμε στη βούληση του Υπουργού. Είναι στη βούληση του συστήματος. Δηλαδή, ποιο είναι το σύστημα? Το σύστημα είναι πάντα η κυβέρνηση, η αντιπολίτευση, η οποία, προσέξτε, πάλι και αυτή δεν ζήτησε τίποτα. Έτσι, για το τελευταίο ατύχημα. Να σκεφτείτε ότι την προηγούμενη Κυριακή, το Σάββατο, συγγνώμη, 10ο μηνός, ήμουνα στον πύργο, διότι ο πατέρας του Φαντομά που σκοτώθηκε ήταν τεχνικός με τον οποίο συνεργαζόμαστε στην 338 μοίρα, την πρώτη μοίρα των αεροσκαφών που πήγα. Έτσι, εκεί η μάνα του αεροπόρου που σκοτώθηκε είπε στον αρχηγό του ΑΤΑ, και στους άρρωους αεροπόρους που συνοδεύανε, γιατί από πλευράς Υπουργείου δεν ήρθε κανένας. Φύγετε, δεν σας θέλω εδώ, εγώ το παιδί μου, μέσα στην εκκλησία τώρα αυτό, της Αγίας Κυριακής. Δεν σας θέλω το παιδί μου, εγώ το έστειλα στην αεροπορία, για να περιττεί στην αεροπορία, για να σκοτωθεί στο Αιγαίο, να πούμε, και εκπαιδεύει. Δεν το έστειλα για να οικονομάει ο ποδηματάς, ξέρω εγώ πώς τον λένε αυτόν τον άνθρωπο, και ότι με ενδιαφέρει. Μέσα στην εκκλησία, που στην ουσία, έτσι, εν την ημέτρο την ευθύνη έχει και το ΑΤΑ, αλλά τη μεγάλη την έχει το ΓΕΑ, την έχει ο τότε υπουργός μαζί με τον τότε ΑΓΕΘΑ, και νομίζω είναι ο καμένος αυτός με τον κύριο Χρυστοδούλου, που δώσανε δεκαετές συμβόλαιο στον κύριο Ποδηματά. Δεν αντί λοιπόν, για να μιλάμε απλά πράγματα, η κυρία εισαγγελέας να ζητήσει πραγματογνώμονα, να φωνάξει ήδη τον κύριο αρχηγό της αεροπορίας, τον κύριο Πόδε, τον επιχειρηματία, και να του πει ελάτε εδώ, να φωνάξει άλλους και να πει μάλιστα, τι γίνεται εδώ με την Athens Fly Week, ναι, αυτές οι ασκήσεις προβλέπονται, έχουν εκπαιδευτεί οι άνθρωποι, είναι εξοδοτημένοι κτλ. Κτλ. Αρχίζουμε ανάποδα. Αυτοί μέχρι τώρα δεν έχουν κληθεί. Φαίνεται ότι ο εισαγγελέας ζήτησε και κινήθηκε σε έναν δρόμο έξω από τον συνήθι που ισχύει, αυτόν που ο κόσμος τον λέει μπάζωμα, και ο κύριος υπουργός την αλλάξε. Mm-hmm. Αυτό είναι κάτι το οποίο κατ' εμέ και όχι κατ' εμέ είναι απαράδεκτο, διότι η δικαιοσύνη θα πρέπει να είναι απειλαγμένη από επιρροές από την κυβέρνηση, από εξωγενείς παράγοντες, και να κάνει το λειτουργήμά της, γιατί δεν είναι η δουλειά της δικαιοσύνης, δεν μου αρέσουν αυτοί οι όροι, έτσι, να κάνει το λειτουργήμα υπέρ του Έλληνα πολίτη, υπέρ του ελληνικού λαού, υπέρ του έθνους, που είναι η υπέρτατη αρχή. Γιατί θέλω να επαναλάβω στον κόσμο και να μας ακούσει, δεν τηρείται το Σύνταγμα. Το Σύνταγμα, αγαπητέ Γιάννη και αγαπητοί φίλοι που μας ακούτε, λέει σαφώς όλα τα αξιώματα από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας μέχρι τον Λοχία, τον Σμηνία, τον Χωροφυλάκα υπάρχουν, υφίστανται και πρέπει να δουλεύουν υπέρ του ελληνικού λαού και του έθνους. Αυτό το πράγμα εμείς στην Ελλάδα το έχουμε καταργήσει. Όλα είναι κάτω.
2: Κύριε Τέραρχε, ερώτηση για τα επόμενα 3 λεπτά, γιατί δεν έχω άλλο. Μετά τους πυράβλους Μέτεωρ, οι Τούρκοι γλυκοκοιτάζουν το ισχυρότερο σύστημα αεροράμινας της γαλλικής αμυντικής βιομηχανίας. Αν προμηθευτούν αυτά, κινδυνεύουν με κατάρρευση τα ελληνικά μαχητικά Ραφάλ, αν δηλαδή η Τουρκία αγοράσει το γαλλικό σύστημα αεράμινας. Πώς το σχολιάζετε αυτό?
1: Το σχολιάζω ότι αυτό είναι το φυσιολογικό που συμβαίνει. Οι εταιρείες όπλων πουλάνε και δημιουργούν απειλή. Θέλουν να πουλήσουν. Πουλήσαν τα Ραφάλ από εδώ, πουλάνε το Μέτεωρ σε εμάς. Στη συνέχεια ο αντίπαλος, έτσι, ο υπαρξιακός εχθρός, έρχεται σε επαφές με τη Γαλλία. Ο Μακρόν έχει ανάγκη από λεφτά, δεν πάει καλά πώς το λένε, η γαλλική οικονομία. Έχει πάει και ο Τραωρέ και το έχει πάρει τα ορυχεία χρυσού από την Αφρική και λέει εγώ θέλω λεφτά, μάλιστα, ας πουλήσω και από εδώ, να πουλά από εκεί. Σε εμάς έρχεται και λέει μάλιστα αμυντική συνδρομή, αλλά οι εξοπλισμοί τρέχουν και είναι σφόδρα πιθανό να συμβαίνει αυτό και να συμβεί. Από εκεί και πέρα, μόλις συμβεί, μέχρι να το πάρουν αυτοί, εμείς θα έχουμε το πάνω χέρι. Και δυστυχώς τώρα που έχουμε το πάνω χέρι στην αεροπορία, όπως είχαμε το πάνω χέρι στην αεροπορία και όταν έγινε το Κυπριακό, δεν έγινε χρήση αυτού. Και το χειρότερο απ' όλα είναι ότι όταν σε ενδιάμεσους χρόνους ιστορικά έχουμε το πάνω χέρι, όσον αφορά τους εξοπλισμούς, έτσι, διότι η ισχύ δεν είναι μόνο εξοπλισμοί, κυρίως είναι η ψυχή και η θέληση. Δεν προσπαθούμε να ενισχύσουμε τους άλλους παράγοντες εθνικής ισχύως. Δηλαδή τι γίνεται, συνεχίζουν να μπουκάρουν οι μουσουλμάνοι από τα νότια της Κρήτη, από τα νότια εκεί και πηγαίνουν στην Κρήτη μέσω Λιβύης. Η Λιβύη φαίνεται ότι όλο και περισσότερα προσεγγίζει την Τουρκία. Η Τουρκία έχει καταλάβει το κέντρο των Αθηνών εντός εισαγωγικών.

0: κρατήσει την Ελλάδα, δεν πάει να πάρουμε 100 ασπίδες του Αχιλλέα και να πάρουμε και 100 ραφάλ. Δεν κάνουμε τίποτε. Χωρίς λοιπόν, παιδιά Ελληνόπουλα Γιάννη, με την αύξηση των ροών, με όλο αυτό, με όλη αυτή την οτροπία που έχει η κυβέρνηση και η αντιπολίτευση, της μη διακονίας του ελληνικού λαού, να τον υπηρετεί δηλαδή, θα έπρεπε οι υπουργοί και οι πρωθυπουργοί να έχουν τρύπια παπούτσα και ο Έλληνας να παίρνει το πετρέλαιο με 500 ευρώ τον τόνο και όχι 3 φορές απάνω. Έτσι.
1: Μάλιστα.
0: Εάν φτάνουν οι οποιαδήποτε άλλοι που υποτίθεται ότι πρέπει να υπηρετούν σπίτι, όπως η μάνα το παιδί, και η μάνα γυρίζει με τα ψηλά τα κούνια και πηγαίνει στα μπουζούκια κάθε βράδυ και τα παιδιά στο σπίτι δεν έχουν γάλα να φάνε, στο τέλος διαλύει το σπίτι. Απλή είναι η συνταγή, τα ξέρουν όλα τούτα οι κύριοι που πολιτικοί από όλα τα κόμματα, δυστυχώς όμως φτάνουμε στο σημείο το αντίστροφο. Δηλαδή αυτή σαν τη μάνα που είναι το μυαλό της φευγάτο, να γυρίζει και να βγαίνει κάθε μέρα και τα παιδιά να ζητιανεύουν και να μην έχουν φάει να φάνε. Εκεί έχουμε φτάσει στην ελληνική κοινωνία δυστυχώς.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Πτέρεχε, να σας ευχαριστήσω.
0: Και εγώ σε ευχαριστώ, Ερμα. Γιάννη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαιρετισμούς σε όλους τους φίλους και από εκεί και πέρα να σκεφτούμε σοβαρά με το πώς θα σώσουμε την πατρίδα κυρίως, διότι αυτά που εμφανίζονται δίθεν ως εθνικά θέματα έχουν άμεση σχέση με την καθημερινότητά μας και την ακρίβεια. Οι τραπεζίτες καλά περνάνε. Ας δώσουν από τα 12 δισεκατομμύρια του αναβαλλόμενου φόρου και αυτοί και οι πετρελαιάδες και οι άλλοι με την ενέργεια να μπορέσει ο κόσμος να ζήσει για να υπάρχει συνοχή, διότι με διαιρετικές καταστάσεις οι οποίες επικρατούν αυτή τη στιγμή στη χώρα, ο ένας βγάζει το μάτι τα λουνού και χωρίς σχολιά που έχουν διαλύσει τελείως, δεν υπάρχει καμία προοπτική για την Ελλάδα. Να είστε όλοι καλά.
1: Λοιπόν, χάρηκα πολύ που σας άκουσα.
0: Και εγώ, Γιάννη.
1: Να και εσείς. Περνάμε σε διαφημίσεις και συνεχίζουμε.
2: Ράδιο Σάμος. FM στους 102. Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινάμε ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα, Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
3: Φτάνει, ως εδώ! Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
4: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
5: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά, κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
6: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
5: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
6: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-0-95-600
5: και 6977-8093-89.
6: Εστιατόριο Κοχύλι.
5: Από το Κοχύλι
6: στα χείλη.
7: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρηχτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
8: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππής Σταμάτης και η ομάδα του.
7: Για πες λεπτομέρειες.
8: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
7: Άψογα, δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
8: Φιλιππής Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974-119-103.
7: Σε ευχαριστώ.
8: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
9: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
10: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
9: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
10: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
9: Πάνελ.
10: Περίφραξη.
9: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
10: Είδη κυγκαλερίας.
9: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε

0: προσιτές τιμές.
1: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
0: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
1: Τηλέφωνα 2273-035-426
0: και 6976-5573-49.
1: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
2: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
3: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα αλαντικά πασιάς τώρα 30% φθηνότερα.
2: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
4: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 13 Οκτωβρίου. Φιλέτο στήθος κοτόπουλο, μόνο 6,99 το κιλό. Ελπόζω γαλοπούλα βραστή, μόνο 8,49 το κιλό. Χότος Feta Pop, 400 γραμμάρια, μόνο 4,99 η συσκευασία. Ocean's Best, τόνο σαλάτα, καλαμπόκι ή μεξικάνα, 2 επί 160 γραμμάρια, μόνο 2,95 η συσκευασία. Λουμίδης Παπαγάλος παραδοσιακός, 194 γραμμάρια, μόνο 3,29 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
5: Ράδιο Σάμος.
6: FM στους 102.
7: Ράδιο Σάμος 102. Γίνεται μια πρόταση από την πλευρά της Δημοτικής Παράταξης ΑΝΑΣΑ που έχει σχέση με την οικονομική ενίσχυση που θα μπορούσε να φτάσει ως τα 1.000 ευρώ ανά δικαιούχο, και υπάρχει μεγάλη αντίδραση. Εγώ ακόμη δεν μπορώ να καταλάβω το λόγο. Όταν αυτή η πρόταση που κάνει η ΑΝΑΣΑ ήδη εφαρμόζεται σε άλλα νησιά εδώ και καιρό. Υπάρχει σχετική νομοθεσία που ψηφίστηκε φέτος και δεν κατανοώ τη μάχη που δίνουν ορισμένοι και δημοσιογράφοι ανάμεσα στους άλλους να εναντιώνονται σε μια τέτοια πρόταση. Η δουλειά σας ως δημοσιογράφοι είναι πρώτα να δείτε, που δεν τα βλέπετε αυτά γιατί είναι ψηλά γράμματα για εσάς, τι λέει η νομοθεσία. Ποια νησιά, σε ποια νησιά εφαρμόζεται αυτό το πράγμα, το συγκεκριμένο. Και αφού δείτε που δεν διαβάζετε ότι αυτό εφαρμόζεται, ψηφίστηκε στη Ρόδο, στη Σύφνο και σε άλλα νησιά, αρχίζετε και κριτικάρετε εσείς, χωρίς να έχετε και την γνώση της κριτικής που ασκείτε, έτσι, γιατί η πρόταση αυτή φέρνει προβλήματα σε κάποιους, μπαίνει ένα ζήτημα. Είναι μια πολύ καλή πρόταση αυτή, εφαρμόζεται, όπως σας είπα πριν από λίγο, και αλλού, και για τη διαμόρφωση μιας εφαρμόσιμης λύσης η ΑΝΑΣΑ θεωρεί αναγκαία τη συμμετοχή του Ιατρικού Συλλόγου. Να κάνουμε μια προσπάθεια να μιλήσουμε με τον κύριο Καπόλη, να δούμε ποια είναι η άποψη του Ιατρικού Συλλόγου, ποια είναι η άποψη των Συλλόγου Εργαζομένων του Γενικού Νοσοκομείου ΣΑΜΟ, της διοίκησης του νοσοκομείου. Σε λίγο, σε 10 λεπτά, θα είναι σε ίσως λίγο παραπάνω, θα είναι και στη γραμμή μας ο διοικητής του νοσοκομείου, κύριος Καμπούρης. Αυτοί είναι και οι απαραίτητοι που θα βγάλουν και θα πούν την άποψή τους για το θέμα αυτό. Το να βγαίνει ο δημοσιογράφος και να τα βάζει με τον ερετό που κάνει την πρόταση δείχνει άλλα πράγματα. Και επειδή τι κάνει μια ουνιά στα κεραμίδια, σταματήστε να παίζετε το παιχνίδι για αυτόν τον τόπο, γιατί είναι καταστροφικό αυτό το παιχνίδι. Αντί να βρεθείτε από την άλλη πλευρά της εξουσίας, η οποία κριτικάρει, Αν είναι θετικά, θετικά. Αν είναι αρνητικά, αρνητικά. Παίρνετε ένα μέρος χωρίς να σκεφτείτε δεύτερο πράγμα. Η παράταξη λοιπόν ανάσα του πρώην δημάρχου και επικεφαλής της παράταξης του κυρίου Σάντζο ζητά την ένταξη του θέματος στην ημερήσια διάταξη του Δημοτικού Συμβουλίου ώστε να εξεταστούν τα επόμενα βήματα. Τα κίνητα αυτά δεν αντικαθιστούν τις προσλήψεις. Η πρόταση συνοδεύεται από την επισήμανση ότι η ευθύνη για την επαρκή στελέχωση των δημοσίων υπηρεσιών παραμένει στην πολιτεία και οι μόνιμες προσλήψεις, η κάλυψη των οργανικών κενών και μια συνολική πολιτική για τις ανάγκες των νησιών εξακολουθούν να αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για τη βελτίωση των υπηρεσιών προς τους κατοίκους. Υπάρχει μια πρωτοβουλία από την ανάσα που επιχειρεί να προσθέσει ένα ακόμα εργαλείο στην προσπάθεια ενίσχυσης του υγειονομικού προσωπικού, αξιοποιώντας τις δυνατότητες τοπικής αυτοδιοίκησης. Ας πάει λοιπόν το θέμα εκεί που πρέπει να πάει, ώστε να υπάρξει και μία λύση. Το λέω αυτό γιατί το αν η πρόταση αυτή θα προχωρήσει θα εξαρτηθεί από την θεσμική αξιολόγηση, την νομιμότητα της διαδικασίας και την οικονομική δυνατότητα του Δήμου. Τρία πράγματα. Θεσμική αξιολόγηση, οι αιρετήσεις, τα θεσμικά όργανα. Η νομιμότητα της διαδικασίας, η οποία στηρίζεται πάνω στη συγκεκριμένη νομοθεσία και στην οικονομική δυνατότητα του Δήμου. Σε κάθε περίπτωση το ζητούμενο για τη ΣΑΜΟ παραμένει η διασφάλιση επαρκούς προσωπικού, η δημιουργία συνθήκων που θα επιτρέπουν στους επαγγελματίες υγείας να επιλέγουν και να διατηρούν τη θέση εργασίας στο νησί, αλλά και το κυριότερο που θα το θέσουμε υπόψη και στον σημερινό διοικητή, τον κύριο Καμπούρη, είναι αυτό που είπε χθες ένας συνταξιούχος αλλά μάχημος γιατρός. Αναφέρομαι σε αυτά που είπε ο κύριος Βελόνης, ο Σταμάτης, ο οποίος όταν τον ρώτησα γιατί δεν επιλέγει το νησί ο γιατρός, γιατί λέει δεν νιώθει ασφάλεια. Ποια είναι η ασφάλεια? Η ύπαρξη ενός έμπειρου γιατρού στην ίδια θέση. Δεν είναι λογικό αυτό? Άρα λοιπόν, και επειδή υπάρχει αυτή η διαδικασία που ήδη εφαρμόζεται και στην Ρόδο, και αν θέλετε μπορώ να σας διαβάσω, και θα είναι λίγο κουραστικά και δεν θέλω να πω τώρα, να φιλοξενήσουμε τον κόσμο. Τα δημοτικά συμβούλια, το ένα μετά το άλλο, τα οποία αντιμετωπίζουν αυτά τα θέματα, παίρνουν αυτές τις αποφάσεις. Να ακούσουμε σε λίγο την άποψη του κυρίου διοικητή, του κυρίου Καμπούρη, να δούμε τι έχει να πει για το θέμα. Κύριος Καμπούρης τώρα. Δεν είναι τυχαίος. Έτυχε τις προάλλες και κάναμε μια συζήτηση μαζί. Είναι μεθοδικός λόγω του ότι ως αντιστράτηγος έχει την υποχρέωση εν αποστρατεία να είναι μεθοδικός. Έτσι μέσα στο στράτευμα έφτασε στη θέση του αντιστρατήγου και αξιοποιεί όλη αυτή την εμπειρία από τις θέσεις κλειδιά για να γίνει διοικητής του νοσοκομείου της ΣΑΜΟ. Υπάρχουν λοιπόν πολλά θέματα, θα τα θέσουμε υπόψη στον κύριο Καμπούρη και στον κύριο Καπολή να μας πει ποια είναι η άποψή τους. Αυτονόν η άποψη μετράει και δεν μετράει η άποψη πολλών εμπλεκομένων ασχέτων με το θέμα αυτό. Η ανάσα προτείνει 1.000 ευρώ το μήνα για νομικούς, έτσι, για στέγαση και σύντηση. Στόχος είναι η προσέλκυση γιατρών και νοσηλευτών στις δημόσιες δομές υγείας και στο Δημοτικό Συμβούλιο η πρόταση της ανάσα μιλάει και για κίνητρα στέγασης και σύντησης. Είναι ένα μέτρο οικονομικής στήριξης για γιατρούς και νοσηλευτές που υπηρετούν στις δημόσιες δομές υγείας της ΣΑΜΟ, επιδιώκοντας να αντιμετωπιστούν ορισμένα από τα βασικά εμπόδια που δυσκολεύουν την εγκατάσταση και την παραμονή προσωπικού στο νησί. Ξεκάθαρη η πρόταση προς το Δημοτικό Συμβούλιο. Μένει να δούμε τι απόφαση θα πάρει το Δημοτικό Συμβούλιο γύρω από αυτό το θέμα. Φιλοξενούμε αμέσως τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου, τον κύριο Καπόνη. Του θέτουμε υπόψη την πρόταση που γίνεται από την Δημοτική Παράταξη ΑΝΑΣΑ και ζητώ την άποψη του Ιατρικού Συλλόγου πάνω σε αυτό το θέμα. Να δούμε πώς ο Ιατρικός Σύλλογος το βλέπει από τη δική του σκοπιά και φαντάζομαι ότι θα είναι μια σκοπιά ξεκάθαρη και αποτελεσματική. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Καπόλη, καλή σας μέρα.
8: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
7: Καλημέρα. Αναφέρομαι στην ήδη κατατεθειμένη πρόταση που γίνεται από τη Δημοτική Παράταξη ΑΝΑΣΑ. Στόχος είναι η προσέλκυση γιατρών και νοσηλευτών στις δημόσιες δομές και στο Δημοτικό Συμβούλιο Ανατολικής ΣΑΜΟ η πρόταση θα γίνει και για κίνητρα στέγασης και σύντησης. Είναι ένα μέτρο οικονομική στήριξη για γιατρούς και νοσηλευτές που υπηρετούν στις δημόσιες δομές υγείας της ΣΑΜΟ και το προτείνει το μέτρο αυτό η Δημοτική Παράταξη ΑΝΑΣΑ. Αδυνατό να κατανοήσω γιατί υπάρχουν αντιδράσεις. Μπορείτε να μου πείτε εσείς.
8: Δεν ξέρω το αν αυτό εμπίπτει σε μικροπολιτικά συμφέροντα.
7: Μπορεί.
8: Εντάξει, είναι μια σωστή πρόταση πως η σωστή κατεύθυνση. Το μόνο που μπορώ να πω ότι είναι πολύ καλή η πρόταση και ο Στάτος πάντα είναι κοντά στα θέματα υγείας, είτε όταν ήταν συμπολίτευση είτε τώρα σαν αντιπολίτευση. Τώρα γιατί υπάρχουν αντιδράσεις, δεν ξέρω.
7: Λοιπόν, είναι οι μικροπολιτικές καταστάσεις που δημιουργούν τις αντιδράσεις. Να ρωτήσω κάτι. Λέει λοιπόν η παράταξη ΑΝΑΣΑ ότι θεωρεί αναγκαία τη συμμετοχή του Ιατρικού Συλλόγου ΣΑΜΟ, του Συλλόγου Εργαζομένων του Γενικού Νοσοκομείου, της Διοίκησης του Νοσοκομείου και της Αρμόδιας Υγειονομικής
8: Περιφέρειας. Είπε.
7: Ακριβώς. Ναι. Μέχρι στιγμής αυτό που γνωρίζω είναι ότι ο Ιατρικός Σύλλογος ΣΑΜΟ έχει μια θετική απάντηση σε αυτή την πρόταση. Γνωρίζω ότι η διοίκηση του νοσοκομείου έχει και αυτή μια θετική απάντηση και περιμένουμε να δούμε το θέμα από την πλευρά
8: του συλλόγου. Αφού έχει το νοσοκομείο θα έχει και ο προϊστάμενος του νοσοκομείου. Εντάξει, για να μην πάνε κόντρα. Θετική θα.
7: Δεν είναι το κόντρα, είναι το τι είναι σωστό και τι δεν είναι σωστό.
8: Και είναι σωστό. Εντάξει. Και βέβαια είναι σωστό. Αυτό το πάει εξ αρχής.
7: Μάλιστα. Τώρα.
8: Εντάξει, ο Ιατρικός Σύλλογος κανονικά είναι ο κύριος συνομιλητής. Άσχετο αν κάποιες φορές μας αποκλείσαν για τους δικούς τους λόγους.
7: Ναι. Όμως επειδή
8: αλλά είναι βάση συγκεκριμένη... δεν είναι βάση γιατί το θέλει ο κύριος Νέγκρης ή γιατί το θέλει ο Καπόλης.
7: Όχι βέβαια, αλλά επειδή η πρόταση αυτή θα εξαρτηθεί από την θεσμική αξιολόγηση, δηλαδή από τους αιρετούς και από τα θεσμικά όργανα, ναι, τα οποία υπάρχουν, από την νομιμότητα της διαδικασίας η οποία υπάρχει και τη γνωρίζουμε, δηλαδή έχει ψηφιστεί ο σχετικός νόμος και τα λοιπά, ναι, και τρίτον, από την οικονομική δυνατότητα του Δήμου, κύριε Καπόλη, έτσι.
8: Βέβαια, για την οικονομική δυνατότητα του Δήμου δεν μπορώ να γνωρίζω. Αυτό ότι έχει γίνει και σε άλλα μέρη, ναι, έχει γίνει και το έχετε δει και σε site.
7: Προφανώς, και στη Ρόδο και στη Σύφνο και στην Τίνο. Ναι. Και στην Τίνο.
8: Λοιπόν. Άξι, αυτό ίσως γίνει παράδειγμα και για την κεντρική πολιτεία, για το Υπουργείο Υγείας.
7: Μακάρι. Να το δούμε. Εφόσον τώρα υπάρχει και στην Τίνο και η Τίνος και η Ρόδος και η Σύφνος είναι, μου φαίνεται, ανήκουν στην ίδια η υγειονομική περιφέρεια, έτσι, ναι.
8: Στη δεύτερη είπε, ναι.
7: Στη δεύτερη είπε, άρα αντιλαμβάνομαι ότι δεν θα υπάρχει και αντίδραση, αφού και η Σάμος υπάρχει στη δεύτερη είπε, να γίνει αυτή, να υλοποιηθεί αυτή η πρόταση.
8: Μα και το λογικό είναι να γίνει, να υλοποιηθεί.
7: Λοιπόν, κύριε Καπόλη, να σας ευχαριστήσω θερμά. Χάρηκα πολύ που σας άκουσα.
8: Και εγώ χάρηκα που σας άκουσα. Καλή σας μέρα.
7: Ήταν ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου, κύριος Καπόλης. Εφαρμόζεται το μέτρο και σε άλλα νησιά, που και τα άλλα νησιά έχουν ένα κοινό παρονομαστή. Ανοίγουν στη δεύτερη ΥΠ. Έτσι λοιπόν θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η υπόθεση. Περνάμε σε μια μικρή μουσική γέφυρα, διαφημίσεις και συνεχίζουμε.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Πάντως, Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
3: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
2: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
4: Στο κρύο, οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
2: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
3: Μα οι άλλοι λένε...
2: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
5: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
6: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
7: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-81-7208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
8: Ψαρώνεις την άσφαλτο.
9: Σκίζεις τα κύματα.
8: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
9: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
8: Σέρβις δίκυκλων και εξολέβιων μηχανών.
9: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
8: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
9: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
8: Στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 6978-817208.
9: Για Μότο και Μαρίν,
8: στο Μένεγα θα έρθεις.
10: Ο πονοκέφαλος κάθε νοικοκυράς. Τι θα φάμε σήμερα? Τώρα έχουμε το δικό μας άνθρωπο, ο Φρουτομανόλης. Όπορο παντοπολείο με τοπικά προϊόντα από το 1985. Δεχόμεθα παραγγελίες και delivery από τις 8 το πρωί μέχρι τις 3 το μεσημέρι. 2 ώρες μέσος όρος παραλαβής. Αναζητήστε μας Θεμιστοκλής Σοφούλη 207 στο Βαθισάμου, στο τέρμα του δρόμου Ταμπάκικων. Ρωτήστε μας για όσπρια, ξηρούς καρπούς και άλλα προϊόντα. Τηλέφωνο για παραγγελίες 6989-160-141 και 6986-05-282. Η ζωή θέλει γεύση και ποιότητα. Συνδυάστε τα, πού αλλού? Στο Πυθαγόριο Σάμου, κρεοπωλείο Αθανασάκης Εμμανουήλ, στο κεντρικό δρόμο Πυθαγορείου. Νοπάκι, κατεψυγμένα κρεατικά, λουκάνικα, κεμπάπ, σεφταλιές, κόρετσι και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Κάντε τα ψώνια σας με κέφι μαζί με την αγαπημένη σας βόλτα και πάρτε τα πιο υγιεινά και γευστικά προϊόντα για το τραπέζι σας. Κρεοπωλείο Αθανασάκης Εμμανουήλ. Τηλέφωνο για δικές σας παραγγελίες 22 73 0 61 230.
11: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
12: Έως το Σάββατο, δόια σπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα αλαντικά πασιάς τώρα 30% φθηνότερα.
11: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
13: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 13 Οκτωβρίου. Βόιο ποντίκι άνεφος του, μόνο 11,45 το κιλό. Πάριζα το στάκι, μόνο 4,50 το κιλό. Αγρόκτημα ελαιόλαδο ενός λίτρου, μόνο 4,89 η φιάλη. Πέψη κανονική ή 0,5 λίτρο, μόνο 1,19 η φιάλη. Insta Coffee, στιγμιαίος καφές 100 γραμμαρίων, μόνο 2,78 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.
14: Λοιπόν, Ράδιο Σάμος 102, πάμε να δούμε τι συμβαίνει τώρα με τον Δήμο Τίνο, όπου έχει ψηφιστεί η ενίσχυση γιατρών του Κέντρου Υγείας από αρκετά. Ο Δήμος Σύφνου. Η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου είναι η 98 του 2026. Είναι μια επίσημη ανακοίνωση του Δήμου προβλέπει κίνητρα για νέους και ήδη υπηρετούντες ειδικευμένους γιατρούς του Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου και τα κίνητρα που αναφέρονται στις σχετικές δημοσιεύσεις περιλαμβάνουν δωρεάν κατοικία, μηνιαίο επίδομα 300 ευρώ, δύο οκτοπλοϊκά εισιτήρια, κάλυψη λογαριασμών κοινής ωφέλειας σύμφωνα με σχετικούς όρους. Οι θέσεις που αναφέρονται είναι δύο γιατρών γενικής, οικογενειακής, ιατρικής ή εσωτερικής παθολογίας, εκ των οποίων μία θέση διευθυντή και μία θέση παιδιάτρου. Για το Δήμο Ρόδο. Τώρα, πρόσφατα. Απόφαση συνεδρία, ημερομηνία συνεδρίασης 30 Σεπτεμβρίου του 2026. Αντικείμενο της συνεδρίασης, έγκριση, καθορισμός κατηγοριών δικαιούχων και εξειδίκευση κινήτρων σε ιατρικό προσωπικό του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδο. Η απόφαση καταγράφεται στον επίσημο πίνακα των αποφάσεων και σύμφωνα με δημοσίευμα της 1ης Οκτωβρίου του 2026 προβλέπεται οικονομικό κίνητρο έως 1.000 ευρώ για γιατρούς που θα έρθουν να υπηρετήσουν στο νοσοκομείο. Το δημοσίευμα αναφέρει επίσης τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων και αξιολόγηση δικαιούχων. Πάμε τώρα να ακούσουμε το διοικητή του νοσοκομείου, τον αντιστράτηγο, γιατί πρέπει να αναφέρουμε και την ιδιότητα αυτή, τον κύριο Καμπούρη, ο οποίος είναι και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Στρατηγέ, μεγαλύτερος ο τίτλος από το δεύτερο, έτσι. Καλημέρα.
15: Σε ευχαριστώ. Καλή σας ημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας.
14: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Καμπούρη. Λοιπόν, πάνω στην πρόταση που έχει καταθέσει η παράταξη ανάσα του πρώην δημάρχου του κυρίου Στάτζο σχετικά με την ενίσχυση των γιατρών δικαιούχων που έρχονται στην ΣΑΜΟ, θα ήθελα και τη δική σας την άποψη, το γνωρίζετε το θέμα και φαντάζομαι, λέει, δεν ξέρω, ότι επειδή πριν από λίγο άκουσα και τον κύριο Καπόλη να συμφωνεί με αυτή την πρόταση. Επειδή οι τρεις δήμοι που ανέφερα πριν από λίγο, Δήμος Σύφνου, Δήμος Τίνου και Δήμος Ρόδου, ανήκουν στην ίδια, είπε, που ανήκει και η ΣΑΜΟΣ, θα ήθελα τη δική σας την άποψη.
15: Πρώτα απ' όλα είναι μια θετική εξέλιξη.
14: Μάλιστα.
15: Εγώ από την πρώτη στιγμή που είχα έρθει, έχω πει ότι όλοι οι φορείς, και οι δήμαρχοι και η περιφέρεια, οφείλουν να δουν το πρόβλημα και να δώσουν τα απαραίτητα κίνητρα. Άρα λοιπόν αυτό το βλέπω πολύ θετικά. Το είχα πει πολλές φορές σε κατηδίαν συζητήσεις. Αλλά πέραν αυτού πρέπει να τονίσουμε και κάτι άλλο. Το νοσοκομείο μας είναι άγωνο α κατηγορίας. Τι σημαίνει αυτό? Δηλαδή σημαίνει ότι έχει οι παθολογικές ειδικότητες παίρνουν επιπλέον 600 ευρώ. Δηλαδή παθολογία, παιδιατρική, βιοπαθολογία, γενική ιατρική, αναισθησιολογία, νευρολογία, παίρνουν επιπλέον 600 ευρώ από τους άλλους γιατρούς. Οι άλλοι γιατροί, χειρουργοί κλπ, παίρνουν 300 ευρώ. Θα πω έτσι ενδεικτικά για να έχετε μια εικόνα. Ένας εφημερικής Α μαζί με τις εφημερίες μεικτά παίρνει περίπου πάνω από 6.000. Καθαρά στην τσέπη εδώ, παίρνει 4 και κάτι. Έτσι. Άρα λοιπόν υπάρχουν τα κίνητρα. Πέραν αυτού, έχουμε έναν οίκο ο οποίος διαθέτει 16 διαμερίσματα και τα οποία τον δίνουμε...
14: Λέτε το κτίριο της παραλιακής, έτσι,
15: ακριβώς,
14: κύριε Δικητά.
15: Ακριβώς, 16 διαμερίσματα, το οποίο το δίνουμε όσοι επιδοτούν σε γιατρούς, οι οποίοι έρχονται εδώ να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους. Άρα λοιπόν υπάρχουν κίνητρα. Το να δώσουμε και κάτι παραπάνω, σίγουρα θα συμβάλλει. Βέβαια εδώ υπάρχει ένα παράδειγμα. Όταν ο Δήμαρχος Δράμας, προκειμένου να στελεχώσει το νοσοκομείο της Δράμας, το οποίο όπως ξέρετε η Δράμα στη Βόρεια Ελλάδα είναι κοντά σχετικά με την Θεσσαλονίκη, έδωσε ένα επίδομα 2.000. Δεν βρήκε όμως την ανάλογη ανταπόκριση.
14: Του σώματος δηλαδή, εννοείται?
15: Πώς είπατε?
14: Του σώματος, της οικονομικής υπηρεσίας ή κάποιον άλλο?
15: Όχι, όχι. Οι γιατροί δεν ανταποκρίθηκαν.
14: Α, δεν ανταποκρίθηκαν.
15: Να καλύψει το κενό. Mm-hmm. Που σημαίνει, δεν είναι μόνο το οικονομικό κίνητρο, το οποίο φυσικά είναι ισχυρό.
14: Να ανταποκρίνεται. Απλά έρχεται να συμπληρώσει το όλο
15: ακριβώς
14: το πακέτο.
15: Διότι
14: που δίνεται.
15: Οι σημερινοί γιατροί, όπως και κάθε γιατρός, όταν είναι υψηλό IQ, έχουν φιλοδοξίες. Δεν θέλω να πας σε ένα μικρό νησί να προσφέρουν υπηρεσίες, όταν οι βλέπεις είναι να ακολουθήσουν ακαδημαϊκή καριέρα και το καθεξής.
14: Λογικό, οπότε, δεν είναι αυτό.
15: Είναι λογικό. Οπότε λοιπόν, το να δίνει ισχυρό κίνητρο είναι σημαντικό, διότι έτσι κάμπτεις τις αντιστάσεις τους και ίσως έρχονται. Βέβαια, όπως έχω πολλές φορές, θα το πω για μια ακόμη, ότι για να έρθει κάποιος σε ένα νησί όπως η Σάμος, που είναι ένας ευλογημένος τόπος, με ωραίους κατοίκους, πρέπει πρώτα απ' όλα να συντρέχουν τρεις παράγοντες. Πρώτος παράγοντας να είναι από εδώ. Αν είναι από εδώ, έχει γονείς εδώ, έχει συγγενείς εδώ, θέλει να έρθει εδώ να προσφέρει υπηρεσία. Ο δεύτερος παράγοντας να είναι, ας μου επιτρέπει η έκφραση, ερωτικός μετανάστης. Δηλαδή να έχει παντρευτεί ή σαμιώτησα ή σαμιώτη. Οποίοι, και έχουμε ανάλογα τέτοια παραδείγματα. Και τέλος, σε κάποια φάση της ζωής του, να ήρθε εδώ, να απόκτησε φιλίες, γνωριμίες και να θέλει να ξαναρθεί.
14: Υπάρχουν
15: να
14: και αυτές οι περιπτώσεις, υπάρχουν, έτσι.
15: Υπάρχουν. Δηλαδή, ένας που έκανε τη θητεία του εδώ, ένας που έκανε μέρος της ειδικότητας του εδώ, μέρος που τελείωσε τα ηλικιακά του χρόνια εδώ λόγω της δουλειάς των γονέων του. Θέλει να ξαναρθεί, να έρθει να προσφέρει υπηρεσίες. Και φυσικά και υπάρχουν και άλλοι που λένε θα πάω 3 χρόνια στη Σάμο, επειδή είναι άγωνο τύπου Α που σημαίνει σε 3 χρόνια μπορώ να επιλέξω σε νοσοκομείο της δικής μου αρεσκίας, θα καθίσω εκεί, θα προσφέρω υπηρεσίες, θα πάρω γρήγορα την εξέλιξη, διότι από επιμελητής Β σε επιμελητή Α χρειάζεται 7 έτη υπηρεσίες. Από μελητή Α σε διεθνή 8 έτη υπηρεσίες ή 15 συνολικά σχεδόν του ΕΣΥ. Λοιπόν, παίρνω πιο γρήγορα τον βαθμό, οπότε να γυρίσω σε ένα νοσοκομείο της αρεσκίας μου, προκειμένου να συνεχίσω να προσφέρω τις υπηρεσίες.
14: Άρα. Άρα στην πρώτη φάση έχετε μια θετική σκέψη.
15: Σε κάθε γύρω από περίπτωση είναι θετικό το γεγονός.
14: Μάλιστα.
15: Σε κάθε περίπτωση.
14: Τώρα, θα ήθελα και να σας μεταφέρω αυτό που ακούγεται τελευταία σε ραδιόφωνο και όχι μόνο. Ο συνταξιούχος γιατρός, ο κύριος Βελόνιας, ο Σταμάτης, ο οποίος υπηρέτησε 25-30 χρόνια τη θητεία του στα νοσοκομεία της Ικαρίας και τα λοιπά, κάνει μία πρόταση προς τους συναδέλφους του γιατρούς συνταξιούχους να βοηθήσουν το νοσοκομείο της Σάμο, πάντα μέσα στα νόμιμα πλαίσια που επιτρέπει, αν επιτρέπει, γιατί δεν το ξέρω το θέμα ο νόμος. Εσείς πώς το βλέπετε, πώς το ακούτε αυτό?
15: Κοιτάξτε, δείτε, όπως ξέρετε, από τις 30 Ιανουαρίου είχα υποβάλει σχετικό δελτίο τύπου που ζητούσα οι ντόπιοι γιατροί να έρθουν, ιδιαίτερα οι παθολογικές ειδικότητες, καρδιολόγος, παιδίατρος, παθολόγος, να έρθουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους φυσικά με αμοιβή.
14: Μια και ενεργεία για οι συνταξιούχοι, κύριε Δικητά.
15: Και ενεργεία. Γιατί
14: για ενεργεία.
15: Εντάξει, ναι. Το καλοδεχούμενος αν έχει όρεξη για δουλειά, αλλά από και πέρα ο νέος ο γιατρός, ο οποίος έχει ανοίξει δικό του γιατρείο έξω, μπορεί να έρθει και με αμοιβή και να προσφέρει, να μπει εφημερίες και παίρνει 250 ευρώ μεικτά, κάπου 188 καθαρά την ημέρα.
14: Προβλέπει η νομοθεσία κάτι για τους...
15: Προβλέπεται από την νομοθεσία. Έχω κάνει σχετικά αιτήματα. Έχω βγάλει πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος, αλλά δεν υπήρχε ενδιαφέρον.
14: Ναι, λέω στην κατηγορία εκείνη των γιατρών συνταξιούχων. Προβλέπει κάτι ανάλογο η νομοθεσία?
15: Μπορεί να τους καλείς, δηλαδή κάποιοι μέχρι κάποια ηλικία. Δεν υπάρχει όριο. Μπορούν να έρθουν και να προσφέρουν τις υπηρεσίες, βεβαίως.
14: Τώρα, άκουσα και μία άλλη άποψη σχετικά. Γιατί δεν έρχονται οι γιατροί στη Σάμο? Ρωτούν, λέει, ρωτάει ο γιατρός, όταν θα πάω στη Σάμο, υπάρχει άλλος γιατρός εκεί να μπορεί να είναι πιο έμπειρος από μένα και να αναλάβει και το περιστατικό? Και είναι ένα από τα κομμάτια εκείνα το οποίο το συζητάει ο γιατρός. Εντάξει. Που αποφασίζει να έρθει στη Σάμο, κύριε Δικητά.
15: Είναι λογικό αυτό που λέτε, διότι ο κάθε γιατρός έχει ένα ρίσκο ευθύνης.
14: Ναι, δεν είναι ότι οποιοδήποτε είναι επάγγελμα αυτό, εδώ είναι, παίζουν ζωές.
15: Ακριβώς. Βέβαια, εγώ θα πω και το άλλο, ότι όταν πρώτο ήρθα, μου είχαν πει εδώ οι διάφοροι και ο σύλλογος ότι, κύριε Δικητά, με έναν παθολόγο που προκυρήσετε θέση, δεν τολμά κανείς να έρθει, γιατί είναι μεγάλο το βάρος. Βέβαια, σε αυτό υπάρχει ένας αντίλογος, διότι αυτή τη στιγμή έχει έρθει μια εξαιρετική κυρία και εξαιρετική επιστήμονας από το Ιπποκράτειο νοσοκομείο εδώ και 3 μήνες και προσφέρει μέχρι τώρα υπηρεσίες μόνη της και κρατάει την παθολογική κλινική ανθρώπου άψογο και υποδειγματικό. Λοιπόν, αλλά πέραν αυτού, με την πρόσφατη προκήρυξη, για να ικανοποιήσω και αυτό το επιχείρημα που είχε τεθεί από το Σύλλογο, προκήρυξα ταυτόχρονα 3 θέσεις παθολόγων. Δυστυχώς όμως δεν υπήρξε κανένα ενδιαφέρον. Και 10 να προκηρύξω πριν να υπάρχει ενδιαφέρον.
16: Αλλά αν δεν υπάρχει ενδιαφέρον, όσο και να προκηρύξετε θέσεις, θα υπάρχει το πρόβλημα.
15: Κύριε Νεγρή, πρωτίστως πρέπει εδώ οι ντόπιοι επιστήμονες, που είναι πολύ καλοί επιστήμονες, αυτοί πρώτα απ' όλα πρέπει να δουν να προσφέρουν υπηρεσίες στους συμπατριώτες τους που είναι εδώ. Και μπορούν να το κάνουν. Χωρίς να κλείσουν το ιατρείο τους.
16: Μάλιστα. Λοιπόν, ξεκάθαρη η θέση αυτή. Θα ήθελα να σας ρωτήσω επίσης για ένα ακίνητο ιδιοκτησίας του νοσοκομείου, αυτό εκεί που είναι πίσω από την παραλιακή και παλιότερα θυμάμαι το χρησιμοποιούσαν και οι πρόσκοποι, φαντάζομαι ότι θα αντιλαμβάνεστε για ποιο λέω, το οποίο είναι... Σε τι φάση βρίσκεται αυτό?
15: Κοιτάξτε να δείτε, αυτό το είναι πλέον από ό,τι έχουμε πάρει και από μηχανικό, ότι δεν συμφέρει η επισκευή, είναι προτιμότερο η κατεδάφιση.
16: Και είναι ένα νεοκλασικό πανέμορφο κτίριο, έτσι.
15: Το ξέρω, το είδα και εγώ, πήγα και το είδα. Mm-hmm. Πραγματικά, και είναι χώρος τώρα που μόνο γάτες υπάρχουν μέσα.
16: Ακριβώς.
15: Προτείναμε στο Δήμο, αν μπορεί να το πάρει, προκειμένου να, αν το καταδαφίσουμε, να δημιουργήσουμε χώρους πάρκινγκ για τους περίοικους. Να βοηθήσουμε τον κόσμο, μια και το πρόβλημα του βοθεί είναι οι χώροι στάθμευσης οχημάτων.
16: Αυτή είναι πρώτη φορά ακούω αυτή την πρόταση. Πότε έγινε, κύριε Διοικητά?
15: Προσφάτως.
16: Μάλιστα. Τώρα, είναι θετικό αυτό, πάρα πολύ θετικό, αυτή η πρόταση. Πάμε να δούμε ένα άλλο θέμα που φαίνεται ότι στη θητεία σας πάνω έχουν πέσει προβλήματα ετών και ετών του νοσοκομείου που συσσωρευότανε και για τον Α ή Β λόγο δεν έβρισκαν λύση. Βλέπω ότι στην πρόσωψη του κτηρίου έχουν αρχίσει εργασίες και εκείνο που πραγματικά με προβληματίζει, κύριε Διοικητά, και θα πρέπει να το δουν και οι ειδικοί, είναι η κατάσταση του εσωτερικού που φαίνονται οι κολόνες. Δηλαδή βλέπω σάπια σίδερα, τσέρκια κομμένα.
15: Έχει γίνει στατικός έλεγχος. Ναι, και δεν υπάρχει πρόβλημα.
16: Άρα λοιπόν στα πλαίσια της αποκατάστασης θα φτιαχτεί και εκείνο το κομμάτι.
15: Ό,τι μπορούμε, κοιτάξτε δείτε, κύριε Νέγρη, όπως καταλαβαίνετε τα προβλήματα ήταν πάρα πολλά και μερικά ήταν δεκαετιών. Δεν μπορούν τα μέσα σε ένα χρόνο να γίνουν.
16: Όχι, βέβαια.
15: Προσπαθούμε, παλεύουμε και όπως είχα πει από την πρώτη στιγμή, δεν έχω το μαγικό ραβδάκι του Χάρι Πότερ. Βέβαια όλοι οι διοικητές, θα μην αντικούμε κανένα διοικητή, όλοι προσπαθούσαν, γιατί δεν υπάρχει διοικητής που να αναλάβει την νοσοκομεία και να μην προσπαθήσει να βελτιώσει και να φτιάξει κάτι. Δεν είναι σίγουρο. Λοιπόν, αλλά από εκεί και πέρα υπήρχαν προβλήματα τα οποία μένανε, ίσως τα βλέπαν υποδέστερα. Εμείς βέβαια προσπαθούμε ό,τι μπορούμε καλύτερο να κάνουμε ώστε να βελτιώσουμε την κατάσταση και να πούμε μπροστά τα γεγονότα.
16: Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω θερμά και να ρωτήσω κάτι τελευταίο. Σχετικά με το υπόστεγο που βρίσκεται πίσω από το νοσοκομείο στα επίγοντα. Χρειάζεται παρέμβαση και από εκεί δική σας?
15: Ήδη έχει γίνει και ελπίζω να, γιατί δεν έχει πρόβλημα στατικότητος, έχει πρόβλημα καλαισθησίας. Έγινε προσπάθεια και σύντομα θα το δούμε να είναι και αυτό πιο καλέσθητο.
16: Μάλιστα. Λοιπόν, αγαπητέ κύριε Καμπούρη, κύριε Διοικητά, να σας ευχαριστήσω θερμά για την κουβέντα και για τη συνομιλία που είχαμε.
15: Σας ευχαριστώ και εγώ θερμά, να είστε καλά και την πρόσκληση.
16: Χάρηκα που σας άκουσα, να είστε καλά.
15: Να είστε καλά, γεια σας.
16: Λοιπόν, κύριος Καμπούρης, θετική η κουβέντα που γίνεται γύρω από το θέμα της πρότασης της παράταξης ανάσα. Επίσης, εκεί πίσω από την παραλιακή και συγκεκριμένα πίσω από την παλιά αγροτική τράπεζα εκεί που ήταν παλιά, κοντά δηλαδή, ο αρμόδιος και οι επιχειρήσεις Φραντζέσκου, υπάρχει ένα κτίριο, το οποίο πριν από αρκετά χρόνια το κτίριο αυτό φιλοξενούσε το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων. Ο σεισμός και τα χρόνια έφεραν ένα αρνητικό αποτέλεσμα, να χρειάζεται κατεδάφιση. Ο Δήμος δεν λέει τίποτα. Όμως από την πλευρά του διοικητή του νοσοκομείου γίνεται μια πολύ καλή πρόταση. Να το παραχωρήσουμε αυτό στο Δήμο, ώστε ο Δήμος να το χρησιμοποιήσει ως πάρκινγκ για τους δημότες της πόλης. Εγώ πρώτη φορά το ακούω αυτό, το μεταφέρω, τα ακούει και ο κύριος Στάτζος, τον οποίο και καλημερίζω. Κύριε Δήμαρχε, καλή σας μέρα.
17: Καλημέρα, κύριε Νέδρη.
16: Καλημέρα. Άκουσα και τον κύριο Καπόλη σήμερα και τον διοικητή του νοσοκομείου να είναι θετική απέναντι στην εισήγηση που κάνετε εσείς προς το Δημοτικό Συμβούλιο, κύριε Στάτζο.
17: Αυτό είναι πολύ ευχάριστο. Δίνει δύναμη στην πρόταση και δίνει δύναμη και στην απόφαση αλλά και στην υλοποίησή της, γιατί το κρίσιμο στοιχείο είναι η υλοποίηση να προχωρήσει, να πάρθει απόφαση καταρχήν στο Δημοτικό Συμβούλιο και να γίνει πράξη παροχή κινήτρων εκ μέρους του Δήμου, προκειμένου και εμείς να ενισχύσουμε την προσπάθεια που γίνεται για να αρθεί η υποστελέχωση των δημόσιων μονάδων υγείας. Μάλιστα. Είναι πολύ σημαντικό, είναι τοποθέτηση διοίκησης, είναι η τοποθέτηση του Ιατρικού Συλλόγου και βέβαια είναι πλέον και το νομικό πλαίσιο, από εκεί πρέπει να ξεκινάμε, που πλέον έχει ξεκαθαρίσει, δίνονται οι Δήμοι αφού περιγράφεται και η νόμιμη
16: τώρα
17: διαδικασία.
16: Τώρα πρόσφατα, έτσι, η νομισκό σκέλος είναι πρόσφατο.
17: Ακριβώς. Είναι πρόσφατο, δίνει δύναμη, δίνει τρόπο υλοποίησης νόμιμο, γιατί και αυτό είναι βασικό. Mm-hmm. Προκειμένου και να ξεκινήσουν να δίνονται τα κινήτρα αλλά και να υλοποιούνται κιόλα. Καταλάβατε, να μην αναγγέλλονται και κατόπιν να κυρώνονται για τυπικούς λόγους. Αυτό νομίζω ότι είναι βασικό.
16: Τώρα, έχω μπροστά μου την απόφαση, το πρακτικό της τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, όπου εκεί φαίνεται ότι υπάρχει μια ομόφωνη απόφαση, ακόμα και ο επικεφαλής της παράταξης λαϊκής εισπύρωσης Ρόδου παίρνουν αυτή την απόφαση για την έγκριση καθορισμού κατηγοριών δικαιούχων και εξειδίκευση κινήτων σε ιατρικό προσωπικό του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδο. Και επειδή το ίδιο έχει συμβεί και στο Δήμο Τίνου και στο Δήμο Σύφνο, και επειδή τώρα τα τρία νησιά αυτά, συν το τέταρτο νησί το δικό μας, είναι στην ίδια υγειονομική περιφέρεια, φαντάζομαι ότι είναι κάτι θετικό, κύριε.
17: Είναι όχι απλά θετικό, είναι η καταγραφή του συνόλου, θα έλεγα, των δημοτικών παρατάξεων, κινήσεων, βουλήσεων, δήμων δυνατών. Έτσι, μιλήσατε για το Δήμο Ρόδου, ξέρουμε όλοι και την κλίμακα, είναι σε αρκετά μεγαλύτερη κλίμακα από το Δήμο ή από τους Δήμους του νησιού τους δικούς μας. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, γι' αυτό θεωρώ και θέλω να πιστεύω ότι μέσα από διεξογική συζήτηση θα ενισχυθεί η πρόταση, αν είναι δυνατόν, και από ομόφωνη απόφαση του σώματος, με τις όποιες βελτιώσεις προτείνουν και οι συνάδελφοι από άλλες παρατάξεις. Κανένας δεν κατέχει ούτε την αλήθεια ούτε τη μοναδικότητα μόνος του, για όνομα του Θεού, προκειμένου να έχουμε μια ομόφωνη δυνατή απόφαση να στηρίξουμε τους υγειονομικούς και όχι μόνο τον κλάδο των ιατρών, ο οποίος είναι βασικότατος, δεν το συζητάμε για την λειτουργία του νοσοκομείου, αλλά και των παραϊατρικών του λεγόμενων και των νοσηλευτών, γιατί και αυτοί χρειάζονται ενίσχυση να σταθούν άνθρωποι δίπλα τους, προκειμένου να έχουμε θετικά αποτελέσματα στα ζητήματα υγείας.
16: Τώρα, λέτε ότι είναι ένα μέτρο οικονομικής στήριξης για γιατρούς και νοσηλευτές που υπηρετούν στις δημόσιες δομές υγείας επιδιώκοντας να αντιμετωπιστούν ορισμένα από τα βασικά εμπόδια που διευκολύνουν την εγκατάσταση και την παραμονή προσωπικού στο νησί, κύριε Στάντζο.
17: Ακριβώς, ακριβώς. Και ταυτόχρονα θα ενισχυθούν και τα εισοδήματα των ανθρώπων που καλούνται να υπηρετήσουν το δημόσιο τομέα της υγείας. Και θα μπορούν, μην ξεχνάμε ότι όλα αυτά γυρίζουν πίσω στην τοπική κατανάλωση, μην το ξεχνάμε αυτό, διότι και τα μισθώματα εδώ θα πληρώνονται, αλλά και τα είδη διατροφής, οτιδήποτε μπορεί να καλυφθούν από το επίδομα που θα χορηγήσει ο Δήμος, γυρίζει πάλι στην τοπική αγορά μέσα.
16: Άρα περιμένουμε το επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο που θα μπει το θέμα προς συζήτηση, έτσι.
17: Βεβαίως, βεβαίως, βεβαίως. Είμαστε αναμονή και δυνατά.
16: Άκουσα πριν από λίγο, κύριε Στάντζο, να λέει ο διοικητής του νοσοκομείου, ο κύριος Καμπούρης, ότι εκείνο το ακίνητο που βρίσκεται πίσω από την παραλιακή έχει γίνει πρόταση να δοθεί στο Δήμο, ώστε στη συνέχεια ο Δήμος να το μετατρέψει σε ένα πάρκινγκ αυτοκινήτων για τους πολίτες της Σάμου. Τη γνωρίζετε αυτή την πρόταση?
17: Όχι, όχι. Εγώ γνωρίζω ότι έχει βληθεί, είναι αυτοπρόσκοπη, τους ξέρουμε όλοι, εκεί στις γειτονιές μεγαλώσαμε. Έχει πάθει ζημιά από το σεισμό.
16: Από ό,τι είπε ο κύριος, μεταφέρω τα λόγια του,
17: ναι, ναι.
16: Στατικά δεν στέκεται. Έχουν αποφασίσει να γκρεμιστεί και στη συνέχεια έχει γίνει και πρόταση στο Δήμο ώστε να παραχωρηθεί ο χώρος αυτός στο
17: όχι,
16: Δήμο.
17: Όχι, όχι. Δεν έχουμε πρόσβαση σε τέτοιου είδους πληροφορίες και βέβαια εγώ δημόσια ούτε ιδιωτικά νομίζω ότι είναι πιο έγκαιρη πηγή ενημέρωση. Είναι ο διοικητής του νοσοκομείου, ο κ. Καμπούρης. Εφόσον απλά εμείς δεν έχουμε ενημερωθεί εκ μέρους του Δήμου.
16: Εγώ επικαλούμαι την πηγή της πληροφορίας.
17: Θα έπρεπε βεβαίως, δεν υπάρχει περίπτωση να ομιλεί με ανακρίβεια. Απλά θα έπρεπε, γιατί είναι ένα εμβληματικό κτίριο και σε μια περιοχή που έχει πάθει σοβαρή βλάβη, θα έπρεπε και εμείς να έχουμε αντίστοιχη ενημέρωση.
16: Τώρα,
17: σε κάποιο δημοτικό συμβούλιο.
16: Ο αγαπητός κύριος Μητσός, καλημέρα, λέει, δύσκολο, γιατί αυτό το κτίριο περνάει ο δρόμος και από εκεί βάσει το σχέδιο πόλης. Αυτά, κύριε Μητσέ και κύριε Στάντζο, ας φτάσουν πρώτα να αποδειχτεί η δημοτική αρχή και εσείς έχετε και η δημοτική
17: και
16: αρχή
17: το
16: μαχαίρι και το καρπούζι του και
17: ακριβώς,
16: τα γενική, έτσι.
17: Ακριβώς.
16: Μπαίνουμε σε αυτή την διαδικασία.
17: Έτσι.
16: Κύριε Στάντζο, να σας ευχαριστήσω
17: θερμά. Να είστε καλά, καλή δύναμη και εγώ.
16: Καλή δύναμη
17: και εγώ. Ευχαριστώ, ευχαριστώ.
16: Λοιπόν, έτσι έχει το θέμα. Η δημοτική αρχή δεν ξέρει κανείς τίποτα. Τι γίνεται και τι δεν γίνεται. Αλλά εγώ μένω στο απόσπασμα του πρακτικού της τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδο. Έτσι. Εδώ υπάρχει συγκεκριμένη νομοθεσία που προβλέπεται και υπάρχει και η λεπτομέρεια σχετικά με τον καθορισμό κατηγοριών δικαιούχων και εξειδίκευση γιατρών σε ιατρικό προσωπικό. Αφού λοιπόν λαμβάνονται υπόψη καταρχάς το γράμμα του νόμου, έτσι, είναι η παράγραφος 1 του άρθρου 529 του νόμου 5314 του 2026, σύμφωνα με την οποία οι νησιωτικοί δήμοι δύναται να παρέχουν δωρεάν σύντηση και κατάλημα διαμονής, οι δε παροχές αυτές δύναται να καταβάλλονται σε είδος είτε με τη μορφή χρηματικού επιδόματος προσκάλυψη της σχετικής δαπάνης των δικαιούχων. Όταν λοιπόν οι δημοσιογράφοι της ΣΑΜΟ, λένε ότι είναι δημοσιογράφοι τέλος πάντων, έχουν μια άλλη άποψη, οφείλουν να αναφέρονται και στο νομικό σκέλος. Εδώ υπάρχει ένα νομικό σκέλος. Αν δεν το ξέρετε και απολάτε μόνο την τρέλα σας για να τα πείτε, δημιουργείται πρόβλημα σε αυτόν τον τόπο. Ειλικρινά σας το λέω, ανοίξτε τα μάτια σας να διαβάζετε. Πηγαίνετε να κάνετε δημοσιογραφία και άστα να πάνε. Δεν μπορεί λοιπόν να υπάρχει και η παράγραφος 2 και η παράγραφος 4, σύμφωνα με την οποία οι παροχές της παραγράφου 1 δύναται να χορηγούνται υπό τις ίδιες προϋποθέσεις στο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό των δημοσίων δομών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και των δημόσιων νοσοκομείων από το σύνολο των Δήμων της χώρας με τις προβλεπόμενες στη διάθεση εξαιρέσεις. Στο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό περιλαμβάνονται οι ιατρικές ειδικότητες που ασχολούνται με οποιαδήποτε μορφή απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης και αυτή με το καθεστώς έκδοσης δελτίου απόδειξης παροχής υπηρεσιών. Μάλιστα, σύμφωνα με την παράγραφο 5, το άρθρο 529 του νόμου 53-14 του 26, οι παροχές του άρθρου δεν επιτρέπεται να καταβάλλονται σωρευτικά από περισσότερο του ενός φορείς για τον ίδιο δικαιούχο και ο δικαιούχος υποχρεούται πριν από την έναρξη χορήγησης παροχής να υποβάλει σχετική υπεύθυνη δήλωση. Και αντί να εκμεταλλευτούμε αυτές τις δυνατότητες που δίνει η νομοθεσία, κάνουμε επίθεση στην παράταξη που φέρνει το θέμα προς συζήτηση. Βέβαια, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η ανάγκη ενίσχυσης στελέχωσης του Γενικού Νοσοκομείου, η προσέλκυση και παραμονή ιατρικού προσωπικού προς διασφάλιση απρόσκοπτη παροχής υπηρεσιών υγείας και να ληφθεί υπόψη η πρόβλεψη στο υπερπολογισμό για το 2027. Έτσι. Εισηγείται λοιπόν το σώμα για την απόφαση, περιγράφονται τα όρη και τα κριτήρια και αποφασίζει ομόφωνα τη χορήγηση των παροχών στέγασης σύντησης ή του αντίστοιχου χρηματικού επιδόματος στους δικαιούχους εργαζομένους υπό τους κάθετε όρους και κριτήρια. Πείτε να τα δείτε. Ξεκάθαρες κουβέντες. Στην ιδιότητα, στη σχέση εργασίας, στο ιατρικό προσωπικό, στην πραγματική παροχή υπηρεσίες, στην έλλειψη ιδιόκτητης κατοικίας, στην μη εντοπιότητα, στην απαγόρευση διπλής χρηματοδότησης και στην πραγματική δαπάνη κατανότητα όρο. Ακούστε, το καταβαλλόμενο χρηματικό επίδομα καλύπτει απολογιστικά την πραγματική δαπάνη βάσει μισθωτηρίου και αποδείξεων και δεν υπερβαίνει το καθορισμένο ανώτατο όριο των 1.000 ευρώ μηνιαίως. Υπάρχουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, υπάρχει όλη η νομική φόρμουλα για να ικανοποιηθεί το αίτημα αυτό και έτσι λοιπόν τα τρία αυτά νησιά αποφασίζουν ομόφωνα την εφαρμογή της σχετικής διάτασης. Σε αυτό το σημείο περνάμε σε διαφημίσεις και συνεχίζουμε.
18: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.
19: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
20: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
19: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
20: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
19: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της
20: κοντά σας όλο το 24ωρο από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με άμεσο σέρβις και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
19: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
21: Γραφικά καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου. Σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή κρύβεται η αυθεντική σαμιωτική φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιωτικού κρασιού. Συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα. Βγαίνουν από καρδιά. Κάθε γερή κατασκευή ξεκινά από τα σωστά υλικά. Στη Μάντρα Κώστα Σαράντου, στο Φουρνιώτικο Ρέμα στον Όρμο Καρλοβάσου, θα βρείτε σίδερα οικοδομών, οικοδομικά υλικά και χρώματα για κάθε κατασκευή, επισκευή ή ανακαίνιση. Πιστοποιημένα σίδερα από την Ελληνική Χαλιβουργία Θεσσαλίας για ασφάλεια, αντοχή και ποιότητα σε κάθε έργο. Αναλαμβάνονται επίσης κατασκευές και τοποθετήσεις με εμπειρία και υπευθυνότητα. Κώστα Σαράντου, σίδερα, οικοδομικά υλικά και χρώματα. Τηλέφωνο 2273-034-055 και 6948-72-3010. Στο Φουρνιώτικο Ρέμα, στον Όρμο Καρλοβάσου. Πιστοποιημένα υλικά, σωστή κατασκευή, σιγουριά που αντέχει στο χρόνο.
3: Ανακαινίζεις,
4: χτίζεις,
3: βάφεις
4: ή επισκευάζεις.
3: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
4: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
3: Επισκευές,
4: ανακατασκευές,
3: οικοδομικές ανακαινήσεις,
4: σοβάδες,
3: βαψίματα,
4: σκεπές.
3: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
4: Καρλόβαση Σάμου.
3: Ανακαινίζεις,
4: χτίζεις,
3: βάφεις
4: ή επισκευάζεις.
3: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
4: Κάλεσε τώρα 69 χτίζεις,
3: βάφεις
4: ή επισκευάζεις.
3: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
4: Κάλεσε

0: Αλτάκης. Σάμος, γυμνασιάρχου κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273 40 06 93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210 8224 381 και 6984 8862 88. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
1: Όταν η αγάπη καρποφορεί, τότε χωράει σε μια αγκαλιά. Κλουκιώτης, ένα σύγχρονο ελαιοτριβείο που σέβεται τους κόπους σας και σας ανταμείβει με ποιότητα. Επεξεργασία ελιάς και εμπορία ελαιολάδου Κλουκιώτης Τέλειος. Από το 1967 στην επαρχιακή οδό Μαραθοκάμπου Όρμου στη Σάμο. Τηλέφωνα 22730 31490 και 6985 126 154. Κλουκιώτης. Όταν η αγάπη καρποφορεί, εμείς είμαστε εκεί.
2: Ράδιο Σάμος.
3: FM στους 102.
4: Λοιπόν, Ράδιο Σάμος 102. Είναι μια ευχάριστη αυτή κουβέντα που έγινε με τον διοικητή του νοσοκομείου σχετικά και με την πρόταση του κυρίου Στάτζου αλλά και όλα τα άλλα τα θέματα, αλλά και πιο θετικό είναι αυτή η παραχώρηση που γίνεται προς το Δήμο Ανατολικής Σάμο για το κτίριο αυτό που βρίσκεται πίσω από την παραλιακή, το οποίο στη συνέχεια, από ό,τι είπαν και οι μηχανικοί, θα κατεδαφιστεί ώστε να γίνει ένα πάρκινγκ για τους δημότες που στερείται η πόλη. Και επειδή είναι αρκετός ο χώρος, εκεί υπάρχουν και άλλοι χώροι, φαντάζομαι ότι η Δημοτική Αρχή θα το δει με ενδιαφέρον και θα πράξει ανάλογα. Τώρα, χάσαμε ένα εορταζόμενο. Πού είναι σήμερα? Προσπαθούμε να τον βρούμε και δεν μπορούμε να τον βρούμε. Αναφέρομαι στον γνωστό φίλο μας καλό, τον Γιώργο τον Αβραμίδη. Τώρα, υπάρχει ακόμα ένα θέμα πέρα από την ακύρωση και πέρα από τα προβλήματα που έχουν προκύψει από την ΕΕΛ Βαθέως, τον βιολογικό καθαρισμό. Έχουμε καλές δημόσια τον δήμαρχο της πόλης, τον κύριο Παπαγεωργίου, να μας πει ποιο πρόσωπο το 2018 υπέγραψε έγγραφο προς την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι ο βιολογικός καθαρισμός λειτουργεί άψοχα. Τον καλούμε λοιπόν τον δήμαρχο να απαντήσει. Και καλούμε τον δήμαρχο όχι για παλιά ξινά στα φίλια, απλά επειδή το 2018 ήταν ο ίδιος πάλι αντιδήμαρχος με δήμαρχο του Μιχάλη τον Αγγελόπουλο. Πρώτα-πρώτα, αντί να πω μια καλημέρα, του λέω χρόνια πολλά μέσα από την καρδιά μου του Γιώργου του Αβραμίδη, που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Γιώργο,
5: χρόνια πολλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές. Ευχαριστώ όλο τον κόσμο που μου στέλνουν ευχές και να είσαστε όλοι καλά, με υγεία, χαρά και αγάπη.
4: Να είσαι καλά. Δεν ξέρω αν άκουσες πριν από λίγο το διοικητή του νοσοκομείου.
5: Όχι, Γιάννη μου, δυστυχώς. Ειλικρινά ήθελα πάρα πολύ να τον ακούσω, αλλά δεν μπόρεσα.
4: Αναφέρθηκε σε πολλά θέματα και μεταξύ των άλλων αναφέρθηκε σε ένα κτίριο ιδιοκτησίας του Δήμου εκεί πίσω από την παλιά αγροτική τράπεζα επί της παραλιακής, αλλά από το δεύτερο δρόμο, τον εσωτερικό, όπου έχει κριθεί ότι το κτίριο αυτό από στατικής πλευράς δεν μπορεί να γίνει τίποτα και να δοθεί, έχει κάνει πρόταση να δοθεί στο Δήμο ώστε ο Δήμος στη συνέχεια να το δώσει για πάρκινγκ των πολιτών κτλ.
5: Μάλιστα. Για να το λέει αυτό ο αγαπητός διοικητής του νοσοκομείου, ο οποίος πράγματι κάνει πολλή δουλειά, τρέχει πάρα πολύ για το νοσοκομείο. Η αλήθεια είναι ότι νομίζω ότι

0: σκέφτεται για το καλό των δημοτών είναι καλό για όλους μας. Γιάννη.
1: Ναι, σωστό είναι αυτό. Όπως είναι κρίνει και θετική την εισήγηση της Δημοτικής Παράταξης ΑΝΑΣΑ για την βοήθεια προς τους στο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό.
0: Γιάννη, αλήθεια είναι και αυτό που κάνει η ΑΝΑΣΑ είναι πάρα πολύ καλό. Όμως εγώ θα έλεγα ότι αυτά είναι και θέματα κυβερνητικά. Θα έπρεπε η κυβέρνηση να δώσει αυτά τα εχέγγυα τα οποία θα μπορούσαν οι γιατροί για να μπορέσουν να μείνουν στη Σάμο, να κάτσουν εδώ, να γίνουν και αυτοί ένα με εμάς, να καταλάβουν τι ακριβώς γίνεται. Γιατί εάν δεν μένεις εδώ, Γιάννη, δεν μπορείς να καταλάβεις ούτε την αναγκαιότητα των πολιτών, ούτε των δημοτών σου, ούτε ότι είμαστε μια μικρή κοινωνία που όλοι μεταξύ μας γνωριζόμαστε.
1: Και γύρω-γύρω έχει θάλασσα, έτσι.
0: Γύρω-γύρω έχει θάλασσα, όπως λες και εσύ.
1: Γιατί αυτός που είναι στη στερεά Ελλάδα ή υπηρετική Ελλάδα, έτσι, ανά πάσα στιγμή με το αυτοκίνητό του μπορεί να πάει παντού.
0: Πάρα πολύ σωστά. Και εδώ, επειδή είμαστε και μικρή κοινωνία, γνωριζόμαστε όλοι, βλέπεις, ενώ μπορεί να συναντηθούμε π.χ. στο νοσοκομείο ή στο δημαρχείο ή στην περιφέρεια ή οπουδήποτε αλλού το βράδυ ή το απόγευμα ή κάποιο πρωί, θα συναντηθούμε και στην πλατεία να πιούμε καφέ ο ένας απέναντι από τον άλλον, στα τραπεζάκια θα χαιρετηθούμε. Γι' αυτό αυτά που λες είναι πάρα πολύ ωραία και σωστά. Πρέπει πράγματι να σκεφτόμαστε όλοι έτσι για το πώς. Γιατί ο διοικητής νοσοκομείου δεν είναι από εδώ ο άνθρωπος. Κάποια στιγμή όμως θα φύγει. Αλλά αυτό είδες ότι δεν το κάνει να μην ασχολείται. Ίσα ίσα που ασχολείται περισσότερο από τον καθένα μας.
1: Βρίσκει τον τρόπο όμως, έτσι.
0: Βρίσκει τον τρόπο, σωστά, σωστά.
1: Βρίσκει, έχει μια θητεία στο στρατό. Έφτασε μέχρι το τιμητικό αξίωμα του αντιστρατήγου, έτσι να τα πούμε αυτά, και του δίνει τη δυνατότητα η γνώση που έχει αποκτήσει να δίνει λύσεις στα θέματα.
0: Ναι, γιατί ξέρει από διοίκηση, Γιάννη.
1: Βέβαια αυτό θα πρέπει να βοηθήσει και η πολιτεία, έτσι.
0: Εννοείται, το είπα από την αρχή, ότι αυτά είναι και θέματα πολιτείας που πρέπει, και η ΑΝΑΣΑ πολύ καλά έκανε και έφερε αυτό το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο για να συζητηθεί, όπως και άλλα θέματα. Αλλά αυτό πραγματικά είναι το κυριότερο, γιατί σήμερα ένας δημότης, ένας επισκέπτης ρωτάει στο νοσοκομείο, έχει οφθαλμίατρο. Αναρωτιούνται οι άλλοι, ρωτάει ο ένας τον άλλον, ενώ κατευθείαν έπρεπε να πεις έχει. Μάλλον δεν έπρεπε να ρωτήσεις αν έχει οφθαλμίατρο. Ένα νοσοκομείο πρέπει να έχει όλες τις ειδικότητες, Γιάννη, όλες τις ειδικότητες.
1: Ρωτάει όμως και ένας που σκέφτεται να έρθει, υπάρχει άλλος γιατρός που να έχει το βάρος της εμπειρίας και της ευθύνης, γιατί οι γιατροί παίζουν με τις ζωές, έτσι, δεν παίζουν κουμπάρες.
0: Σωστά.
1: Πόσα χρόνια ζήσαμε κι εσύ κι εγώ ότι ο βιολογικός καθαρισμός της πόλης είναι έτοιμος, θα φτιαχτεί, θα σταματήσει να μυρίζει η παραλιακή και έρχεται μια πραγμαγνωμοσύνη που διαπιστώνει, Γιώργο, σοβαρές τεχνικές ελλείψεις, πολλά ερωτήματα και χίλια δυο άλλα πράγματα. Φαντάζομαι ότι έζησες κι εσύ την κατασκευή αυτή του έργου και
0: Γιάννη, το έχουμε
1: όλοι οι προβληματισμοί που είχαν αναπτυχθεί εκείνη την πριν από πολλά χρόνια, γιατί ξεκίνησε το 2006 ο βιολογικός, σήμερα τα βρίσκουμε μπροστά μας.
0: Γιάννη, όπως και εσύ, τις εργασίες τότε τις είχαμε φωτογραφίσει, όλος ο κόσμος φωτογράφησε, αλλά εμείς περισσότερο κάθε μέρα. Εσύ ιδιαίτερα που πήγαινες για τη δουλειά σου καθημερινά το πρωί και το μεσημέρι φεύγοντας πάλι έβλεπες τη διαφορά των εργασιών. Οπότε όλοι έχουμε μια εμπειρία από αυτό το έργο, το πώς ξεκίνησε, το πώς γινότανε. Τι να πούμε, άλλοι παίρναν τις πέρκολες για να γίνει δουλειά, άλλοι δεν τις κατεβάζανε τις πέρκολες, τους τις αφήσανε όπως ήταν και αναγκάζανε τα συνεργεία να είναι από κάτω και να δουλεύουν με, τέλος πάντων, με καθυστέρηση. Ναι. Όλα αυτά.
1: Εδώ γιατί όμως υπάρχει πληθώρα λαθών. Το ένα λάθος πίσω από το άλλο από την αρχή.
0: Γιάννη, εμείς τα βλέπουμε τώρα τα λάθη. Με γυμνό μάτι, έτσι ακριβώς. Ενώ αυτά θα έπρεπε όλοι οι επιβλέποντες τότε να τα βλέπανε, γιατί ήταν ειδικοί. Όταν είσαι ειδικός, αυτά τα βλέπεις. Και όταν θέλεις να παραλάβεις και ένα έργο, ακόμα περισσότερο τα βλέπεις. Δυστυχώς κανείς δεν μας ενημέρωσε αν πράγματι το έργο τελείωσε, αν πράγματι το έργο είναι έτοιμο να λειτουργήσει και όλα αυτά.
1: Τι τώρα, να λειτουργήσει, εδώ είναι...
0: Η θάλασσα ήταν μέσα στα βλάκια που ανοίγανε, μέσα, όλο θάλασσα ήταν μέσα, χαμός. Λίματα, σπάζανε αγωγή, σπάζανε φρεάτια, χαμός.
1: Μιλάς τώρα για τη στιγανότητα των αγωγών, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι. Τα βλέπαμε όλα αυτά, Γιάννη, με γυμνό μάτι τα βλέπαμε.
1: Πάντως όταν... αρχίζει σιγά σιγά και φαίνεται εκείνη η σκέψη από πολλούς ότι πρέπει να ψάξουμε να βρούμε εναλλακτική λύση, Γιώργο.
0: Εναλλακτική λύση.
1: Γιατί έτσι όπως είναι αυτή η
0: Γιάννη,
1: κατάσταση ούτε εμείς, διορθώνεται.
0: Έτσι, εμείς δεν είμαστε ειδικοί, αλλά ειδικοί. Με γυμνό μάτι και αυτά που ακούμε και αυτά που βλέπουμε, θα λέγαμε ότι πραγματικά, το ακούω και από πολλούς, ρε παιδιά, σταματήστε να ρίχνετε τόσα λεφτά σε αυτόν τον κεάδα μέσα που δεν έχει πάτο. Λοιπόν, φτιάξτε κάτι καινούργιο από την αρχή, να υπάρχει μια καλή μελέτη, να υπάρχει ένας καλός συντονισμός, να υπάρχει δηλαδή αρχή και τέλος, αρχή, μέση και τέλος. Έτσι είναι τα έργα όλα, έχουν μια αρχή, μια μέση και ένα τέλος. Λοιπόν, εμείς εδώ δεν βλέπουμε, βλήδαμε την αρχή, δεν ξέρω πώς την είδαμε, ποιοι την είδανε, αλλά βλέπουμε τη μέση, ακόμη είμαστε στη μέση, δεν έχει τελειώσει τίποτα. Είναι δραματική η κατάσταση. Και θα έπρεπε όλοι...
1: Το κακό δεν είναι ότι είναι στη μέση. Το κακό είναι ότι από την αρχή μέχρι τη μέση υπάρχει σωρία λαθών, ναι, τα οποία δεν επιτρέπουν από τη μέση να πάει προς το τέλος.
0: Έτσι,
1: εδώ
0: ακριβώς.
1: Και μην επικεντρώνουμε την χρηματοδότηση από το Υπουργείο Μετανάστασης των 3 εκατομμυρίων στις εγκαταστάσεις του βιολογικού καθαρισμού στον Κότσικα, γιατί δεν ξέρω κι εγώ γιατί έχει πάθει εκεί τέτοια ζημιά που χρειάζεται ακόμα 3 εκατομμύρια από τη στιγμή που δεν λειτουργεί. Χρόνια δεν λειτουργεί.
0: Γιάννη, τι να πει κανείς. Εδώ υπάρχουν όμως οι μηχανικοί που πρέπει να μιλήσουν.
1: Πού είναι?
0: Και όχι εμείς. Πρέπει να υπάρχουν οι μηχανικοί και να πούνε τι συμβαίνει. Από εκεί και μετά. Δεν είναι ότι επειδή γίναμε, ξέρω εγώ, ξαφνικά είδαμε ένα έργο, γίναμε και ειδικοί για να το αναλύσουμε. Η μηχανική πού είναι? Αυτό είναι ένα έργο δημόσιο. Ένα έργο που το δημόσιο έχει δώσει λεφτά.
1: Αναφέρομαι στην πραγματογνωμοσύνη κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας, εντολής.
0: Ναι, αυτή που έχει στα χέρια σου, βέβαια.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Και την οποία είχαν κάποιοι άλλοι ένα μήνα και δεν τη βγάζανε. Και περιμέναν να τη βγάλεις εσύ και μετά από σένα να τη βγάλουν κι αυτοί.
1: Μα εγώ μόλις την έλαβα, σε 2 ώρες είχε βγει και στη δημοσιότητα, Γιώργο.
0: Επειδή έχω ενημερωθεί και το ξέρω ότι μόλις έλαβες αυτό το πόρισμα, εσύ αμέσως το έχεις αναρτήσει. Ενώ κάποιος άλλος το είχε στα συρτάρια του, ούτε.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων, εντάξει. Αυτή είναι δυστυχώς η φωτογράφη που λες και εσύ. Όχι δημοσιογράφοι, φωτογράφοι.
1: Πάντως, πέρα από τους δημοσιογράφους, τους φωτογράφους κτλ, θα πρέπει η Δημοτική Αρχή τώρα, με την πραγματογνωμοσύνη αυτή που υπάρχει, να τη φέρει στο Δημοτικό Συμβούλιο. Κανείς Δημοτικός Σύμβουλος δεν είναι ενημερωμένος για την ύπαρξη αυτής της έκθεσης, πέρα από τη Δημοτική Αρχή, και κάποια στιγμή θα πρέπει να δούμε την αλήθεια κατάματα. Τι έχει συμβεί και πώς θα αντιμετωπιστεί η κατάσταση. Γιατί το να φτάσουμε να κοροϊδεύουμε συνέχεια τον κόσμο. Σήμερα μας δίνουν 1 εκατομμύριο. Αύριο μας δίνουν 2 εκατομμύρια. Μεθαύριο μας δίνουν 3 εκατομμύρια. Όπως είπες και εσύ, πετιούνται τα λεφτά αυτά και δεν γίνεται τίποτα.
0: Τίποτα. Όταν δεν υπάρχει κάτι το οποίο να συνδέει τη μέση με τη συνέχιση.
1: Ακριβώς.
0: Του έργου, δεν υπάρχει, Γιάννη, τίποτα. Εδώ θα είμαστε και κάθε μήνα, κάθε χρόνο θα κλαίμε κάποια λεφτά που πέσανε τζάπα, θα κλαίμε τον καιρό που πέρασε άδικα και όλα αυτά. Και όταν θα έρχεται ο Νοτιάς και θα μυρίζει όλη η πρωτεύουσα, τότε θα λέμε τι έγινε πάλι. Δηλαδή,
1: όχι, τώρα
0: όποτε έρχεται η μυρωδιά,
1: είναι ενημερωμένος και γραπτός και προφορικός και από το ραδιόφωνο και από 1000 άλλα πράγματα. Θα πρέπει να ξεκαθαρίσει ένα πράγμα και το ζητάω δημόσια από χθες ο κύριος Παπαγεωργίου. Το 2018 λειτουργήσε για τελευταία φορά ο βιολογικός καθαρισμός. Το 2018 υπήρξε το καλοκαίρι μία άφηξη ρεγκάτας τουρκικών σκαφών στη Σάμο. Εκεί έσκασε ο αγωγός από την, πίσω από το λιμεναρχείο, πλημμύρισε ο τόπος και έκτοτε δεν ξαναπήρε ο βιολογικός μπροστά. Ρωτώ λοιπόν, ποιος έβαλε την υπογραφή το 2018 ότι ο βιολογικός καθαρισμός είναι σωστός και παραλήφθη. Δεν πρέπει κάποιος να δώσει μια απάντηση.
0: Τότε θυμάμαι πάρα πολύ καλά, αντιδήμαρχος ήταν ο κύριος Βαλκαμλής.
1: Ο κύριος Βαλκαμλής, Παπαγεωργίου ήταν.
0: Ναι, ήταν και ο Βαλκαμλής όμως.
1: Ναι, ο κύριος Βαλκαμλής με θέματα του...
0: Ο οποίος ο κύριος Βαλκαμλής, ο άνθρωπος έτρεξε πάρα πολύ για το βιολογικό, ξέρει πάρα πολύ καλά τι συμβαίνει και νομίζω ότι αν το βγάλετε στον αέρα θα σας πει γιατί έχει την ευθύνη των λόγων του ο κύριος Βαλκαμλής και τα λέει τα πράγματα όπως είναι. Το ξέρεις εσύ καλύτερα από μένα, Γιάννη, έτσι, το Βασίλη, ο οποίος... είναι πολύ αγαπητός σε όλους μας και γιατί είναι πάρα πολύ εργατικός. Τώρα, οπότε νομίζω ότι...
1: Εξετάζουμε πάρα... το γεγονός, όχι ποιος είναι αγαπητός και δεν είναι αγαπητός,
0: άλλο,
1: γιατί όλοι αγαπητοί είναι.
0: Αγαπητός σε όλους μας γιατί λέει
1: αλήθεια. Εξετάζουμε το στοιχείο εκείνο, ποιος έβαλε την υπογραφή του και παραλήφθη, εντάξει, ο βιολογικός καθαρισμός. Εκεί είναι το ζουμί.
0: Νομίζω ότι αρμόδιος για να μας μιλήσει γι' αυτό είναι ο κύριος Βαλκαμλής. Εγώ είμαι σίγουρος γι' αυτό. Ξέρει πάρα πολλά. Ο άνθρωπος ήταν σε όλα μέσα, εργαζότανε, έμπαινε μέσα.
1: Δηλαδή ο σημερινός δήμαρχος, ο οποίος ήταν χθεσινός αντιδήμαρχος και έχει και την ιδιότητα του μηχανολόγου, ηλεκτρολόγου, δεν ξέρει τίποτα για το θέμα αυτό, προσπαθείς να μου πεις.
0: Όχι Γιάννη, μπορεί να ξέρει, τότε δεν ακούστηκε ποτέ ότι είναι υπεύθυνος ο κύριος Παπαγεωργίου για αυτά τα θέματα.
1: Ποιος το είπε αυτό?
0: Εγώ άκουγα συνέχεια τον κύριο Βαλκαμλή.
1: Ποιος το είπε αυτό? Θα το δούμε στην πορεία, Γιώργο.
0: Βεβαίως. Γιατί αν μπορώ να κάνω λάθος να σου ζητήσω και συγγνώμη εγώ. Αλλά
1: θα το δούμε στην πορεία. Φαντάζομαι γιατί στο λέω αυτό. Ο κύριος Βαλκαμλής σε καμία περίπτωση των περιπτώσεων, και για να είμαι και καλυμμένος, αφήνω μία στο εκατομμύριο, έβαλε την υπογραφή του μη έχοντας γνώσεις επί του συστήματος του βιολογικού
0: ίσως να μην έγινε κατανοητός. Δεν λέω ότι έβαλε την υπογραφή του κύριος Βαλκαμλής. Λέω ότι ο κύριος Βαλκαμλής γνωρίζει για όλα αυτά τα θέματα.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε στο άλλο τώρα να μου πεις τι γίνεται με το στάδιο.
0: Γιάννη, το στάδιο πραγματικά έχει πολλά προβλήματα.
1: Ναι.
0: Έχει πάρα πολλά προβλήματα. Τα οποία πρέπει. Γεια σου Βαγγέλη. Χαιρετισμούς από τον Γιάννη τον Εύρη. Χαιρετίσματα από τον Βαγγέλη, τον αντιδήμαρχό μας.
1: Πάμε.
0: Εδώ. Πέρασε από μπροστά μου τώρα. Γεια σου Γιαννάκη, λέει. Λοιπόν. Γιάννη, μ' ακούς?
1: Προσεκτικά.
0: Ωραία. Λοιπόν. Πάλι μόνος. Λέγαμε για το στάδιο. Έχει πάρα πολλά προβλήματα το στάδιο. Το στάδιο, τα προβλήματα είναι όλα γενικά. Από πού να πιάσεις? Από τα Ελενίτ που υπάρχουν επάνω, τα επικίνδυνα, από τις τουαλέτες, από τα πολιτήρια.
1: Είπε ο κύριος Βουγιατζής πριν μια εβδομάδα ότι έχει δώσει σχετική εντολή να ξυλωθούν τα Ελληνίτ, αλλά δεν υλοποιείται η εντολή του.
0: Πού την έδωσε την εντολή? Έχουμε...
1: Στις τεχνικές υπηρεσίες.
0: Πού την έδωσε? Υπάρχει...
1: Στις τεχνικές υπηρεσίες. Τι θες τώρα, το πρόσωπο?
0: Να μας τα στείλει. Οι τεχνικές υπηρεσίες δεν έχουν τίποτα.
1: Τι είπε δημόσια ο άνθρωπος?
0: Το είπε δημόσια. Και επειδή το είπε δημόσια και εγώ μπορώ να σου πω κάτι δημόσια και αύριο είμαι σίγουρος ότι θα το ξεχάσεις.
1: Μάλιστα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, εγώ δεν το ξεχνώ αν μου λέτε κάτι.
0: Εσύ δεν το ξεχνάς, το ξέρω. Ναι. Το ξέρω. Γιάννη, υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα. Το μόνο που ξέρω εγώ και μπορώ να σου πω με ειλικρίνεια είναι ότι είναι στο πρόγραμμα, το οποίο το έχει συζητήσει ο Δήμαρχος, από έγκυρες πληροφορίες το λέω αυτό, τους έχει καλέσει και τους έχει πει ότι πρέπει το δημοτικό στάδιο να αλλάξει μορφή, να γίνει προς το καλύτερο και να γίνει πιο προσβάσιμο για τους, να γίνει πιο προσβάσιμο για τους φιλάθλους, αλλά και για τους αθλητές, τους ποδοσφαιριστές, τους αθλητές στίβου, και όλους αυτούς και τους δημότες που μπαίνουν μέσα στο γήπεδο για να περπατήσουν.
1: Να πέσουν τα πολλά σερματοπλέγματα, αυτό μου λες.
0: Ναι. Λοιπόν, να γίνει πιο προσβάσιμος. Από εκεί και μετά, αυτά σου είπα ότι αυτά τα σειρματοπλέγματα, Γιάννη, είναι οδηγίες της ΕΠΟ. Δεν είναι νόμος. Ας μας βγάλουνε, να μας πούνε ότι είναι νόμος, ότι είναι βάση του τάδε ΦΕΚ και όλα αυτά. Γιατί, εδώ βλέπεις, μπαίνεις στο Καραϊσκάκι και δεν έχει ούτε σειρματοπλέγματα ούτε δίχτυα, δεν έχει μπροστά από τους φαν των ομάδων, όχι από τους απλούς φιλάθλους. Ένα σωληνάκι είναι, το οποίο είναι μέχρι το γόνατο και δεν περνάει κανένας μέσα. Και να σου πω γιατί. Γιατί με τον καινούριο νόμο, όποιος μπαίνει μέσα σε αγωνιστικό χώρο, πάει φυλακή, Γιάννη. Καταλαβαίνεις, όποιος δεν μπορείς να μπεις μέσα σε αγωνιστικό χώρο. Κανένας. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο πρέπει τα σειρματοπλέγματα να βγουν, να μπουν κανονικά. Οι σωληνώσεις αυτές που είναι χαμηλά, να μπορεί ο κόσμος να βλέπει, οι θεατές να βλέπουν τα παιδιά τους να παίζουν, να βλέπουν τους αγώνες.
1: Και εδώ τώρα ένας φίλος καλός, ότι στο γήπεδο δεν ανάβουν τα φώτα.
0: Τα φώτα δεν ανάβουν, Γιάννη, πράγματι έχουν πάθει μια βραχυκύκλωση. Όχι όλα, κάποια ανάβουν, κάποια δεν ανάβουν. Λοιπόν, αλλά πρέπει και αυτά να τα ελέγξει ο κύριος Βογιατσής, ο Δημήτρης, ο οποίος δεν λέει όχι.
1: Γιώργο, το θέμα είναι μετά τον κύριο Βογιατσή τι γίνεται.
0: Γιατί πρέπει να κάνει κάποιο έγγραφο ο κύριος Βογιατσής, έτσι. Με τα λόγια δεν γίνεται τίποτα, πρέπει να κάτσει να γράψει κιόλας. Και να τα στείλει εκεί που πρέπει και να τα στείλει και στα ΜΜΕ. Γιατί κακά τα ψέματα, τα ΜΜΕ είναι αυτά που πιέζουν. Έτσι. Όχι τα ΜΜΕ, τα δικά μας. Ναι. Αυτά τα οποία είναι πραγματικά ΜΜΕ.
1: Που το γράφει.
0: Έτσι ρε Γιάννη, τι να πούμε ρε Γιάννη.
1: Λοιπόν,
0: τι να πούμε.
1: Αγαπητέ λοιπόν, Γιώργη.
0: Και οι τουαλέτες, Γιάννη, να μην ξεχνάμε και τις τουαλέτες. Υπάρχει μόνο μία γυναικεία τουαλέτα και δύο ανδρικές, οι οποίες είναι αυτές οι, να μην πω, δεν θέλω να το πω, είναι δραματική η κατάσταση. Μπαίνεις μέσα και βρωμάει. Μέχρι έξω δεν γίνεται να πούμε, να περιμένουν τώρα 20 κοριτσάκια έξω, 20 γυναίκες, 30 άντρες όλοι μαζί να περιμένουν μια τουαλέτα. Κάτι πρέπει να γίνει και εκεί. Αλλά όλα αυτά πρέπει, εγώ νομίζω, να τα βάλουν από τώρα μπροστά, ώστε όταν λήξει το πρωτάθλημα, μέσα στο καλοκαίρι, σε 2 μήνες, να έχουν τελειώσει όλα. Το λέμε συνέχεια, χρόνια το λέμε αυτό. Λοιπόν, αλλά επειδή κάποιοι άλλοι για πολιτικούς λόγους, για ψηφοφυρικούς λόγους και γίνονται κάποιες άλλες καταστάσεις, Γιάννη, είναι απαράδεκτο. Λοιπόν, δεν πρέπει να κοιτάμε ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι έχουν 5 ψήφους ή 2 ψήφους ή 3 ψήφους. Λοιπόν, και μαθαίνω ότι έχουν ξεκινήσει και άλλοι και θέλουν να δώσουν κάποια ονόματα σε κάποια γήπεδα κάποιων αγαπητών προσφυλών ανθρώπων γύρω τους. Λοιπόν, δεν είναι και αυτό το σωστό. Πρέπει να δούμε τι ακριβώς έγινε. Πώς θα γίνει δηλαδή. Δεν είναι σπίτι σου, δεν είναι η ιδιοκτησία σου, δεν είναι το χωράφι σου να πας και να βάλεις μια πινακίδα και να πεις ότι αυτό είναι, ξέρω εγώ, γήπεδο Γιάννη Νέγρη. Έτσι. Πρέπει να δώσουν μεγάλη προσοχή σε αυτό. Τέλος πάντων, είναι μεγάλη συζήτηση, Γιάννη, θα την κάνουμε κάποια άλλη φορά.
1: Μάλιστα. Γιώργη, χρόνια πολλά. Χάρηκα που σ' άκουσα.
0: Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας. Γεια σας. Γεια σας. Ευχαριστώ. Γεια.
1: Λοιπόν, έτσι έχει το θέμα. Το ψάχνουμε. Μην νομίζετε το έχουμε, γίνεται κουβέντα μόνο εδώ. Θα βρούμε την άκρη από τα στοιχεία που ανατρέχουμε. Και να είστε σίγουροι ότι μόλις πέσουμε εκεί που πρέπει να πέσουμε, θα σας ενημερώσουμε για το τι έχει συμβεί. Ας μην νομίζουν ορισμένοι ότι επειδή πέρασαν τα χρόνια από το 18, τα πράγματα έχουν ξεχαστεί. Να σημειώσω ότι ο πραγματογνώμων που έκανε την έκθεση κατόπιν εντολής της αγγελίας ζήτησαν έγγραφα και χαρτιά από υπηρεσίες, τα οποία δεν εδόθηκαν ποτέ. Έτσι. Έχουμε φτάσει στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Παραδίδουμε τη σκητάλη της ενημέρωσης στον Νίκο του Μιχαήλ. Από όλους εμάς ένα καλό μεσημέρι να έχετε.
2: Ράδιο Σάμος. FM στους 102. Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Μαρία Μπεκατόρου, ο Γρηγόρης Βαλτινός και ο Βενσάν Κασέλ σε ένα τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και στυλ που ξεχωρίζει. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα δημοφιλή μοντέλα της ελληνικής αγοράς που συνδυάζουν οικονομία και υψηλή απόδοση. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
5: Το κοριτσάκι του.
4: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
5: Και τη φωλιά του.
4: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
5: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
4: Κοτόπουλο σούβλας.
5: Κολοκυθολούλουδα.
4: Μεζέδες και αποστάγματα.
5: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
4: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
5: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
4: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό στη φωλιά της γεύσης.
5: Στη φωλιά μας.
6: Τηλέφωνα για κρατήσεις 22 73 40 00 95 και 697 79 91 92 4.
7: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
8: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
7: VKD Market, στην καρδιά του Καρλοβάσου, με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλήσου Φούλη, κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο, 8 το πρωί με 9 το βράδυ και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 22730 33034 και στη Λικούρου λογοθέτη απέναντι από το εμπορικό κέντρο Ερμής.
8: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
7: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
9: Σαρώνει στην άσφαλτο.
10: Σκίζει τα κύματα.
9: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
10: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
9: Σέρβις δίκυκλων και εξολέβιων μηχανών.
10: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
9: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
10: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
9: Στο Καρλόβαση Σάμμο. Τηλέφωνο 6978 81 72 08.
10: Για Μότο και Μαρίν,
9: στο Μένεγα θα έρθεις. Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
11: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
9: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
11: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
9: Πάνελ.
11: Περίφραξη.
9: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
11: Είδη κυγκαλερίας.
9: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
11: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρηση. Τους.
9: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
11: Τηλέφωνα 22730 35 426
9: και 6976 55 73 49.
11: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
9: Ράδιο Σάμος
12: FM στους 102.
13: Word secrecy is repugnant in a free and open society.
14: You
13: and we are as a people, inherently and historically, opposed to secret society, secret oaths, and a secret procedure. We decided long ago the dangers of excessive and unwarranted concealment of pertinent facts far outweighed the dangers we just cited to justify it.

0: face the facts, join our hands, make a stand. It's time to gather plans, get the shot, take the chance. Till there is no one left.
1: Καλή σας ημέρα. They can't ever break a freedom, we will never let them. The corrupt politics is killing the Maximu Airlines. Η Μαρέβα με τον γιατρό, η Κίμπερλι με το εισιτήριο επιστροφής και ο Κυριάκος στις αναχωρήσεις. Στην Ελλάδα της σταθερότητας και της πολιτικής κανονικότητας, άλλοι φεύγουν με απόφαση του Λευκού Οίκου και άλλοι ταξιδεύουν στα πρωτοσέλιδα. Και ο Πρωθυπουργός βλέπει το διπλωματικό του πάρτι να αποκτά απρόβλεπτη συνέχεια. Τι εβδομάδα κι αυτή για το Μαξίμου.

Εν μέσω deals, εν μέσω παράνομων διασυνδέσεων, εν μέσω δώσε μου και μένα κάτι της. Με πολλές σχέσεις με κάτι έτσι μεγαλόσχημους τύπους εδώ στην Ελλάδα, η Kimberly τελικά μας κουνάει το μαντήλι. Βλέπετε, οι Αμερικάνοι κατάλαβαν ότι πρόκειται για μπανανία και σου λέει εδώ υπάρχει φαΐ, να στείλουμε την Kimberly να καθαρίσει την κατάσταση. Δεν την καθάρισε, την έμπλεξε. Τέλος πάντων, στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Μιχαήλ. Και ξεκινώντας, δίνω πάντα τα τηλέφωνα του Radio Samos που είναι 2273100 και 570 και 571. Στο τηλεφωνικό κέντρο είναι η Ματίνα Μακαλοπούλου που περιμένει μηνύματα και παρεμβάσεις, ενώ υπάρχει και το email του Radio Samos που είναι radiosamos@radiosamos.gr.

0: Και εκεί που λέτε που όλα κυλούσαν τόσο όμορφα, με φωτογραφίες, πάρτι, χαμόγελα, επίσημα δείπνα, σαμπάνιες, στρατηγικές συμμαχίες και μπόλικοι αμερικανικοί χρυσόσκονοι, ήρθαν οι αναχωρήσεις. Ήρθαν οι αναχωρήσεις να χαλάσουν όλο αυτό το όμορφο περιβάλλον στην Πανανία της Ευρώπης. Από τη μία, Kimberly Guilfoyle, η πολυδιαφημισμένη πρέσβυρα του Donald Trump, παίρνει το εισιτήριο της επιστροφής, όχι ακριβώς επειδή ολοκλήρωσε θριαβευτικά τη θητεία της, αλλά επειδή ο Λευκός Οίκος τη ζήτησε να παραιτηθεί. Από την άλλη, ένα πρωτοσέλιδο θέλει τη Μαρέβα Γκραμπόφσκι, όνομα και αυτό που το έχει, αυτή η πένκοψη κυρία, να ετοιμάζεται για εξάμηνο, λέει, στη Νέα Υόρκη, παρέα με γνωστό Έλληνα καθηγητή ιατρικής. Βέβαια, το θέμα δεν θα ήταν πιπεράτο εάν η κυρία Μαρέβα Γκραμπόφσκι δεν ήταν σύζυγος του σημερινού πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Βέβαια, το δεύτερο παραμένει και λίγο ανεπιβεβαίωτο, αλλά ως τίτλος εφημερίδας ομολογουμένος έχει υλικό για ολόκληρη τηλεοπτική σεζόν. Και στη μέση ο Κυριάκος, με το όνομά της στην Ουάσιγκτον, τάλος στα πρωτοσέλιδα και με το κινητό στο χέρι, μήπως χρειαστεί καμιά έκτακτη δήλωση περί σταθερότητας εδώ στη χώρα μας. Η Κίμπερλι ήρθε σαν στάρ και φεύγει. Και φεύγει πώς? Κυνηγημένη. Κρίμα. Αχ, ρε Κίμπερλι. Και είχες πει τόσο καλά λόγια για εμάς τους Έλληνες, τέλος πάντων. Πόσα χαμόγελα, πόσες δεξιώσεις, πόσα δείπνα, πόσες φωτογραφίες. Και εδώ είχαμε αρχίσει να πιστεύουμε ότι η Αμερικανική πρεσβεία μετατράπηκε σε παράρτημα του Χόλιγουτ και το Μέγαρο Μαξίμου, σε αίθουσα VIP εκδηλώσεων. Και ξαφνικά εκεί που η διπλωματία συναντούσε την υψηλή κοινωνία, την ελίτ, εμφανίστηκε μια εφημερίδα κάπου εκεί στην Αμερική, η Wall Street Journal. Ιδιωτικά, λέει, αεροσκάφη, πολυτελείς φιλοξενίες, πανάκριβα ξενοδοχεία, πανάκριβες σουίτες, επιχειρηματίες, λομπίστες, ενεργειακές συμφωνίες. Και μέσα σε όλα αυτά, καταγγελίες για οικονομικές εξυπηρετήσεις. Γλυκούλη μου, δώσε μου 100.000 δολάρια για να ξεπληρώσω την American Express. Βέβαια, οι ίδιοι αρνείται τις κατηγορίες, αλλά ο Τραμπ δεν περίμενε να τελειώσει η έρευνα. Βλέπετε, έχει και αυτός εκλογές. Η Αμερική την έστειλε ως πρέσβυρα και στη συνέχεια την ανακάλεσε από το προσκήνιο. Στην Αθήνα, βέβαια, έμεναν οι φωτογραφίες, οι επιχειρηματικές συμφωνίες προς εξέταση και βέβαια και ξαφνικά βρέθηκε και ένας γιατρός. Και ενώ η πολιτική επικαιρότητα προσπαθούσε να συνέλθει από την αποχώρηση της Κίμπερλι, εμφανίστηκε το πρωτοσέλιδο για τη Μαρέβα. Με έναν τίτλο που θα ζήλευαν οι σεναριογράφοι των μεξικάνικων τηλεοπτικών σειρών. Σαπουνόφουσκες, σαπουνόπερες δηλαδή. Το Μακελιό υποστήριξε ότι η σύζυγος του πρωθυπουργού, η εφημερίδα Μακελιό, αναχωρεί για 6 μήνες. Δηλαδή όλη την προεκλογική περίοδο αυτή. Τι έπαθες, ρε Μητσοτάκη? Αναχωρεί, λέει, για πάει στη Νέα Υόρκη με τον πολύ στενό της φίλο, γνωστό Έλληνα καθηγητή της ιατρικής. Προφανώς η κυρία Κίμπερλι άκουσε εκεί πέρα για πλάσμα φαιρέσεις εδώ στην Ελλάδα. Σου λέει, εδώ πέρα είναι, ας πάω στην Αμερική κάνα εξάμηνο εκεί πέρα να κάνω. Λέτε. Λοιπόν, και έχουμε βέβαια και τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να μας βγαίνει και να μας λέει τώρα η κυβέρνηση παραμένει προσιλωμένη στη σταθερότητα ανεξαρτήτως των διεθνών αεροπορικών συνδέσεων και της ειδικότητας των συνεπιβατών. Από τα επίσημα δείπνα στο τέλος της παράστασης. Το πραγματικό ενδιαφέρον πάντως βρίσκεται στο πολιτικό σκέλος της ιστορίας. Μόλις την 1η Ιουλίου ο Κυριάκος και η Μαρέβα Μητσοτάκη παρέθεταν επίσημο δείπνο προς τιμήν της Kimberly Guilfoyle στο Μέγαρο Μαξίμου. Εκλεκτοί καλεσμένοι, επιχειρηματίες, κυβερνητικά στελέχη και όλη η απαραίτητη λάμψη μιας ελληνοαμερικανικής βραδιάς. Τρεις μέρες αργότερα, η εκλεκτή προσκεκλημένη αποχωρεί έπειτα από καταγγελίες που εξετάζονται, λέει, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και κάπως έτσι η διπλωματική υπερπαραγωγή αποκτά μάλλον άβολα τελευταίο επεισόδιο. Γιατί τελικά το πρόβλημα με τα μεγάλα πολιτικά πάρτι δεν είναι ποιος έρχεται, είναι τι αποκαλύπτεται όταν αρχίζουν να φεύγουν οι καλεσμένοι. Έτσι λοιπόν η Γκυλφόιλ μας αποχαιρετά και φεύγει επισήμως από την Αμερικάνικη Πρεσβεία. Η Μαρέβα πρωταγωνιστεί σε ένα ανεπιβεβαίωτο δημοσίευμα περί ταξιδιού με γιατρό, θα το δούμε σε λίγο καιρό, και ο Κυριάκος παραμένει στο Μαξίμου αντιμέτωπος με ένα λιγότερο διασκεδαστικό ερώτημα. Τι ακριβώς συνέβη με τις επιχειρηματικές συμφωνίες, τις διπλωματικές επαφές και τις σχέσεις που καλλιεργήθηκαν επιμερών της Αμερικανίδας πρέσβυρας? Διότι τα προσωπικά ταξίδια, πράγματι ή φημολογούμενα, είναι άλλο πράγμα. Τα ταξίδια όμως της πολιτικής εξουσίας ανάμεσα στα επιχειρηματικά συμφέροντα είναι υπόθεση που μας αφορά όλους μας. Και για εκείνα δεν αρκεί μια φωτογραφία στο Instagram ούτε μια ανακοίνωση περί δίθεν στρατηγικής συνεργασίας. Εδώ χρειάζονται απαντήσεις. Τώρα κατά τα άλλα υπομονή. Θα μάθουμε και θα δούμε βέβαια κάποια στιγμή να εμφανίζεται ο Κυριάκος, όχι ο Στάρανδος, δεν ξέρω τώρα πώς θα εμφανιστεί, το ύφος, το στυλ κτλ. Για να καταλάβουμε λοιπόν τι ακριβώς συμβαίνει εκεί και στο Μέγαρο Μαξίμου. Πάμε λοιπόν όμως, γιατί εδώ έχει πολύ φαΐ, πολλή ιστορία. Και πάμε και στο ρεπορτάζ να ακούσουμε το τι ακριβώς κρύβεται πίσω από την συμφωνημένη αποχώρηση της Κίμπερλι Γκυλφόιλ. Πάμε.
1: Και όπως είπαμε, Χρήστα Τσίχλη, έχουμε την πρώτη αντίδραση του Αμερικανού Προέδρου. Αδειάζει μεγαλοπρεπώς την Κίμπερλι Γκυλφόιλ, δεν θέλει να συνδεθεί με κανέναν τρόπο.
2: Δεν είναι μέλος της οικογένειάς μου, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Για κάποια περίοδο υπήρξε απλά σύντροφος του γιού μου, πρόσθεσε με νόημα στην πρώτη του αντίδραση μετά την ανακοίνωση του Λευκού Οίκου ότι ζήτησε την παρέτησή της. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι στην κυβέρνηση δεν άρεσαν όσα έγραφε ο τύπος για την Αμερικανίδα πρέσβη στην Ελλάδα και τις δραστηριότητές της εδώ, παρότι γενικά αξιολογεί θετικά το έργο της. Ο Πρόεδρος ρωτήθηκε μάλιστα αν επικοινώνησε τηλεφωνικά με την Γκυλφόιλ, το αρνήθηκε και τόνισε ότι δεν θα παραμείνει στη θέση της. Έχει ιδιαίτερο νόημα ο τρόπος που επιχειρεί ο Ντόναλντ Τραμπ να διαχωρίσει την οικογένεια από την Κίμπερλι Γκυλφόιλ, καθώς από τα πρώτα καταγγελτικά δημοσιεύματα της Wall Street Journal και ειδικά μετά τις ανακοινώσεις της νέας εκπροσώπου του Λευκού Οίκου, όλα τα διεθνή μέσα μιλούσαν για τις προσωπικές της σχέσεις με τον Τραμπ που έκαναν δύσκολη οποιαδήποτε αποχώρησή της και μιλούσαν ακόμη και για μια ντροπιαστική στιγμή για τον πρόεδρο. Φαίνεται όμως ότι πλέον είχε φτάσει ο κόμπος το χτένι ακόμη και στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα. Είναι ενδεικτική μια πρώτη αντίδραση Ρεπουμπλικανού γενεουσιαστή της Γιούτα, ο οποίος δήλωσε ότι η απόφαση να ζητηθεί η παρέτησή της αποτελεί το είδος της ηγεσίας που επιζητούν οι Αμερικανοί.
1: Όταν γίνονταν, Μαρία Τσιλινίκου, οι όποιες ανακοινώσεις, η Κίμπερλι Γκυλφόιλ ήταν στην πρεσβευτική κατοικία. Να δούμε λίγο τι αναφέρουν και οι διπλωματικές πηγές για τις εξελίξεις.
3: Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, το συγκεκριμένο θέμα είναι εσωτερικό ζήτημα που αφορά την Αμερικανική διοίκηση και περιμένουν ενημέρωση από την Αμερικανική πλευρά. Βρισκόμαστε στην πρεσβευτική κατοικία. Έξω από την πρεσβευτική κατοικία δεν υπάρχει κινητικότητα. Ωστόσο, μέσα το κλίμα είναι εντελώς διαφορετικό. Εδώ λοιπόν η Κίμπερλι Γκυλφόιλ έμαθε ότι ο Λευκός Οίκος ζητά την παρέτησή της. Αμέσως μίλησε με το επιτελείο της να δει ποια θα είναι η επόμενη κίνησή της. Περίπου μία ώρα μετά βγήκε η ανακοίνωση όπου η Κίμπερλι Γκυλφόιλ έπλεξε το εγκόμιο στον Ντόναλντ Τραμπ, αρνήθηκε τις κατηγορίες, αναφέρθηκε στις ενεργειακές συμφωνίες κατά τη διάρκεια της θητείας της, εστιάζοντας στον κάθετο διάδρομο, ενώ χαρακτηριστική ήταν και η φράση της ότι ήθελε να δώσει νίκες στον Αμερικανικό λαό, ακολουθώντας την ατζέντα του Ντόναλντ Τραμπ.
1: Τώρα έχουμε αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ψέγουν την κυβέρνηση για τους χειρισμούς, στέκονται στο αρχικό ρεπορτάζ της εφημερίδας Wall Street Journal, το οποίο περιέγραφε ένα σκηνικό, ένα δείπνο, στο οποίο η Κίμπερλι Γκυλφόιλ, παρουσία τρίτων, έλεγε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν να ρίχνουν κυβερνήσεις.
4: Την αποπομπή της Αμερικανίδας πρέσβη από την Αθήνα σχολιάζουν δεικτικά τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Το ΠΑΣΟΚ ζητά από την κυβέρνηση εξηγήσεις για το αν έχει λάβει πρωτοβουλίες μετά τα δημοσιεύματα που ενέπλεκαν την Κίμπερλι Γκυλφόλη σε συναλλακτική διπλωματία.
5: Κάλεσε ποτέ ως σήμερα το Υπουργείο Εξωτερικών σε παροχή εξηγήσεων την πρέσβυρα των Ηνωμένων Πολιτειών για τα παραπάνω περιστατικά. Σκοπεύει η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός να αναλάβει οποιαδήποτε πρωτοβουλία ή παράσταση προς τις Ηνωμένες Πολιτείες ή θα αρκείται να παρακολουθεί τη χώρα να προσφέρεται ως θέατρο για οικονομικές και επιχειρηματικές μάχες συμφερόντων.
4: Σφοδρή είναι η κριτική για τους χειρισμούς της κυβέρνησης και από τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης.
6: Όλοι αυτοί που έτρεχαν να φωτογραφηθούν μαζί της, πολιτικοί, δημοσιογράφοι, πολιτευτές κομματιδίων, τηλεπερσόνες κτλ., σήμερα έχουν εξαφανιστεί, επιβεβαιώνοντας έτσι τον καιροσκοπισμό και τη δειλία τους.
7: Ο Ντόναλντ Τραμπ αποπέμπει την Αμερικανίδα πρέσβη Κίμπερλι Γκυλφόιλ, ενώ η Νέα Δημοκρατία και η κυβέρνησή της οφείλουν ακόμη εξηγήσεις για την στάση τους απέναντι στις σοβαρές καταγγελίες περί παρεμβάσεών της.
8: Η εξέλιξη της υπόθεσης Γκυλφόιλ αποδεικνύει γιατί η χώρα θα πρέπει με να διατηρεί τις στρατηγικές της σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά με σαφείς κόκκινες γραμμές. Όχι με όρους δεδομένου συμμάχου, αλλά στη βάση του αμοιβαίου ωφέλους. Κάτι που δεν είδαμε, παραδείγματος χάρη, κατά την επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο.
6: Η αποπομπή της Κίμπερλι Γκυλφόιλ όμως αφήνει έκθετη την κυβέρνηση Μητσοτάκη για σειρά από ζητήματα.
1: Τώρα, Γιάννη Καντέλη, υπάρχει παρασκήνιο, υπάρχει και μια ημερομηνία κατά την οποία άλλαξε το κλίμα για την Κίμπερλι Γκυλφόιλ.
9: Έτσι φαίνεται και από αυτά τα οποία συζητήθηκαν στην Αθήνα, αλλά και παρασκηνιακά ακόμη και εντός της κυβέρνησης. Διότι είναι σαφές πως την κυβέρνηση λένε είναι θέμα των Ηνωμένων Πολιτειών, δεν έχουμε καμία εικόνα, καμία ανάμειξη, αλλά είχαν ένα κλίμα προς το που πηγαίνουν τα πράγματα, λένε. Και αυτό γιατί, αν θυμόμαστε, ο κύριος Ρούμπιο την Τετάρτη ήταν στην Αθήνα, όταν ρωτήθηκε το πρωί στο Υπουργείο Εξωτερικών, ο Αμερικανός Υπουργός είπε, στήριξε απόλυτα την κυρία Γκυλφόιλ, είπε ότι κάνει καλή δουλειά στην Αθήνα. Και αυτή την εικόνα είχαν και στην ελληνική κυβέρνηση. Πρέπει να σου πω ότι μέχρι εκείνη τη στιγμή, παρά τα πρώτα δημοσιεύματα τα οποία υπήρχαν από τη Wall Street Journal, δεν υπήρχε ένα κλίμα αποπομπής της από την διοίκηση Τραμπ, από την θέση της πρέσβεως στην Αθήνα. Όλα φαίνεται να άλλαξαν αργά το βράδυ της Τετάρτης, κοντά στα μεσάνυχτα ώρα Ελλάδος, όταν βγήκε το νέο δημοσίευμα της εφημερίδας, στο οποίο γινόταν αναφορά για τις 100.000 δολάρια που ζητούσε από τον Αμερικανό δωρητή. Την επόμενη μέρα θυμόμαστε στο αεροδρόμιο τον κύριο Ρούμπιο, όταν τον ρώτησαν Αμερικανοί δημοσιογράφοι να αντιδράσει αυτό, να λέει δεν έχω πληροφορίες, θα τα εξετάσω, και φαίνεται ότι από εκεί άλλαξε και όλο το κλίμα για την κυρία Γκυλφόιλ. Έτσι έφταναν μηνύματα και στην Αθήνα. Αυτό που καταλάβαιναν πολλοί παράγοντες στην πρωτεύουσα ήταν πως οι μέρες της κυρίας Γκυλφόιλ στην πρεσβεία ολοκληρώνονται, μάλιστα σε τραπέζια που γίνονταν το Σάββατο. Το κύριο θέμα συζήτηση ήταν αυτό και πολλοί προεξοφλούσαν ότι μέσα στην εβδομάδα η κυρία Γκυλφόιλ θα αποχωρήσει από την πρεσβεία και σύντομα θα υπάρχει νέος πρέσβης στην Αθήνα. Άρα νομίζω ότι κανένας δεν έπεσε από τα σύννεφα και στην κυβέρνηση και σε άλλους παράγοντες για την απομάκρυνση της κυρίας Γκυλφόιλ από την θέση της.
1: Και φαντάζομαι, Γιάννη, σε αυτά τα τραπέζια ανάλογο ήταν το κλίμα και στα ραντεβού που αν έκλειναν για την Αμερικανική πρεσβεία.
9: Ναι, υπήρχε μια δυσκολία στο να κλειστούν ραντεβού την τρέχουσα εβδομάδα. Προφανώς περίμεναν και εκεί τις εξελίξεις και όποιες ημερομηνίες δίνονταν για αργότερα, προκειμένου να έχει ξεκαθαρίσει πιθανότητα, και φαίνεται ότι αυτό συμβαίνει και το τοπίο στην Αμερικανική πρεσβεία.
0: Μάλιστα. Αυτά έτσι για να ξέρουμε το τι ακριβώς έγινε. Να πάμε όμως πολύ πιο πίσω εδώ, γιατί έχει προκύψει βέβαια. Αλλά πριν πάμε πιο πίσω εδώ, να πάμε σε αυτό που η Γκυλφόιλ το 2015 είχε αποκαλέσει τους Έλληνες τζαπατζίδες. Δηλαδή επιλέξει, είπε, nobody likes free loader. Επίσης, δηλαδή αυτό πάνε να πει ότι σε κανένα δεν αρέσουν οι τζαπατζίδες. Στη συνέχεια υποστήριξε ειρωνικά ότι το γεγονός πως οι Έλληνες φτιάχνουν εξαιρετικό γιαούρτι, αλλά αυτό δεν έχει καμία σημασία. Κατηγόρησε τους Έλληνες ότι συνταξιοδοτούνται πολύ νωρίς. Επίσης τους προέτρεψε να σηκώνονται το πρωί, μας προέτρεψε να σηκώνομαστε το πρωί και να πηγαίνουμε στη δουλειά. Αναφέρθηκε ειρωνικά στον καλό ελληνικό καιρό, υποστηρίζοντας ότι και αυτό δεν δικαιολογεί καμία κατάσταση. Κατηγόρησε ακόμη τους Έλληνες πολιτικούς ότι εξαγοράζουν ψήφους υποσχόμενοι κοινωνικές παροχές που δεν μπορούν να τις χρηματοδοτήσουν. Επίσης είπε ότι όπως όταν ο σκύλος κατουράει το χαλί, το κουτάβι δηλαδή, πρέπει να το εκπαιδεύσεις. Πάμε να τα ακούσουμε και αυτό.
10: Nobody likes freeloaders. It doesn't matter if you make great yogurt. I don't care. Pay your bills. Suck it up. Get up in the morning. Go to work. You guys are retiring too early. I know you have great weather, but it doesn't matter. And that's part of the problems. You have like politicians making out of control promises, buying votes with entitlements that they can't support.
11: They didn't pay taxes, you know, it's one a entire joke. Year.
10: Yeah. But
12: they don't collect taxes.
10: But guess what? Nobody is punishing them. Like when the dog pees on the rug, the puppy, like so, train it.
0: Μάλιστα, τηλεκπαίδευση το πάπι και τα λοιπά. Έτσι, αυτά έλεγε η Γκυλφοή για εμάς τους Έλληνες. Βέβαια, αυτά είναι όσα να μην τα άκουσαν οι πολιτικοί και ειδικότερα η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Και πάμε εδώ πέρα που στις 5 Δεκάτου του 2025 ο Μητσοτάκης μαζί με την Γκυλφόιλ, βγαίνοντας από το Μαξίμου, έλεγε εκεί στους πανευρισκόμενους δημοσιογράφους, πείτε good morning Ambassador. Πάμε.
13: Από πού είστε εσείς?
14: Το highlight της συνάντησης πάντως ήταν η επιλογή της Kimberly Guilfoyle και του Πρωθυπουργού να βγουν μαζί περπατώντας από το Μέγαρο Μαξίμου για να συναντήσουν μαθητές.
13: Σας έφερα την Αμερικανίδα πρέσβη, η οποία μόλις ξεκίνησε. Θα της πείτε γεια. Πείτε καλημέρα. Good morning, πείτε good morning, Ambassador. Yeah, they go for a tour. They go, yeah, they go to Parliament. And now they want to see the presidential guard.
0: Χαρά ο Μητσοτάκης έτσι στους δημοσιογράφους και στους μαθητές που ήταν έξω από το Μαξίμου. Πείτε good morning ambassador, έτσι για να ξέρουμε. Και πάμε και εδώ και στην αναγγελία παραίτησης, η οποία ήταν πολύ στεγνή αυτή. Από την εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ, είπε επιλέξει, ζητήσαμε από την πρέσβη Guilfoyle να παραιτηθεί. Αποτελεί ένα στέλεχος για την ομάδα της και της ευχόμαστε ό,τι καλύτερο. Ξερή ανακοίνωση της παραίτησης της Guilfoyle από πρέσβυρα της Αμερικής εδώ στην Ελλάδα.
15: We have asked Ambassador Guilfoyle to resign. She has been a wonderful asset to the team and we wish her well.
0: Μάλιστα. Αυτή ήταν η δήλωση, εντελώς ξέρει, χωρίς τίποτα παραπάνω, χωρίς διευκρινήσεις και χωρίς να υπάρξει κάτι. Πάντως, αυτό το οποίο υπάρχει γύρω στην ατμόσφαιρα είναι τα ιδιωτικά jet, οι Έλληνες επιχειρηματίες, οι ενεργειακές συμφωνίες δισεκατομμυρίων και το παρασκήνιο της κυβέρνησης πιανού άλλου του Κυριάκου Μητσοτάκη. Δηλαδή από τα σαλιόνια της ελληνικής επιχειρηματικής ελίτης στην πόρτα της εξόδου από το Λευκό Οίκο. Οι αποκαλύψεις της Wall Street Journal για ένα δίκτυο επιχειρηματικών και πολιτικών διασυνδέσεων που αναπτύχθηκε γύρω από την Αμερικανική πρεσβεία στην Αθήνα. Η ευθυναδιαστική αποπομπή της Kimberly Guilfoyle από τη θέση της πρέσβυρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα στις 13 Οκτωβρίου 2026 δεν αποτελεί απλώς ένα ακόμα επεισόδιο εσωτερικών εκαθαρίσεων στην κυβέρνηση Donald Trump. Πίσω από την απομάκρυση της βρίσκεται ένα εκρηκτικό μείγμα καταγγελιών για προσωπικά οικονομικά ανταλλάγματα, πολυτελή ταξίδια με έξοδα Ελλήνων επιχειρηματιών, προνομιακή πρόσβαση στο Λευκό Οίκο και προώθηση συγκεκριμένων επιχειρηματικών συμφερόντων μέσω της αμερικανικής διπλωματίας. Στο επίκεντρο των αποκαλύψεων βρίσκονται ισχυροί παράγοντες της ελληνικής οικονομίας, εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην ενέργεια και στις κατασκευές, αλλά και κυβερνητικά στελέχη που συμμετείχαν σε συναντήσεις και διαπραγματεύσεις για συμφωνίες δισεκατομμυρίων. Οι αποκαλύψεις προέρχονται κυρίως από την Wall Street Journal, ενώ το θέμα έχει αποκτήσει διαστάσεις πολιτικού σκανδάλου στις ΗΠΑ, με μέλη του Κογκρέσου να ζητούν επίσημη διερεύνηση. Πάντως, πρέπει να διευκρινιστεί ότι οι καταγγελίες δεν αποτελούν δικαστικά διαπιστωμένα δικήματα. Η ίδια η Guilfoyle και εκπροσωπή της αρνούνται όλες τις κατηγορίες. Επίσης, ένα από τα σημαντικά κεφάλαια της υπόθεσης αφορά τις σχέσεις της Guilfoyle με τον επικεφαλής του ομίλου Actor, Αλέξανδρο Εξάρχου. Έχουμε ξαναφερθεί σε προηγούμενες εκπομπές για αυτόν τον κύριο, όπου στις 25 Σεπτεμβρίου 2026 η Wall Street Journal δημοσίευσε εκτενές ρεπορτάζ για τον τρόπο με τον οποίο η Αμερικανίδα πρέσβυρα φέρεται να προωθούσε ενεργειακές συμφωνίες στις βαλκανικές χώρες, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις δραστηριότητες της συγκεκριμένης ελληνικής εταιρείας. Μα εδώ συγγνώμη, δεν είπε η ίδια ότι προωθούσε τα αμερικανικά συμφέροντα του αμερικανικού λαού? Γιατί εδώ βλέπουμε να υπάρχει τα τσιμιτσικότσι με τα καλά παιδιά εδώ της ελίτ που έχουμε στη χώρα μας για να μεσολαβεί για business αυτών, της Actor, του Έξαρχου δηλαδή. Και έχει και πολλά πολλά άλλα δηλαδή, ακόμη και γιατί φέρεται να υποδεικνύει συγκεκριμένα την Actor ως επιχειρηματικό συνεργάτη κυβερνήσεων της περιοχής. Και η υπόθεση αποκτά μεγαλύτερο ενδιαφέρον επειδή η Actor έχει αναπτύξει κοινή δραστηριότητα με τη ΔΕΠΑ, στην οποία συμμετέχει και το ελληνικό δημόσιο. Θα ήταν απ' έξω, αλίμονο. Επίσης υπάρχει ο άλλος, ο Χρήστος Μαραφάτσος, και τα 160.000 δολάρια για πρόσβαση να έχει ο άνθρωπος αυτός, ο Ελληνοαμερικάνος, στην κυβέρνηση της Ουάσιγκτον, και ένα σωρό άλλα. Επίσης είναι τα ιδιωτικά αεροσκάφη και οι σχέσεις με τις Έλληνες επιχειρηματίες. Δεν ήταν μόνο Εξάρχου, είχε και με άλλους συνταλαβέρει η κυρία Κίμπερλι, όπου αυτές οι αποκαλύψεις ήρθαν στο φως στις 11 Οκτωβρίου και με τα πολυτελείτης ταξίδια και παροχές που φέρονται να απολάμβανε η Αμερικανίδα πρέσβυρα. Η συγκεκριμένα, σύμφωνα με την Wall Street Journal, η Guilfoyle ακούγεται σε ηχογραφημένη συνομιλία από το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός να αναφέρει στις σχέσεις της δύο ισχυρούς Έλληνες επιχειρηματίες, τον Αλέξανδρο Εξάρχου και τον εφοπλιστή Νικόλα Τσάκο. Η Αμερικανίδα πρέσβυρα φέρεται και ανέφερε ότι ταξίδεψε στον Νταβός χρησιμοποιώντας ιδιωτικό αεροσκάφος του Εξάρχου. Παράλληλα αναφέρεται σε ταξίδια με τον Νικόλα Τσάκο και σε πολυτελή διαμονή στο Παρίσι. Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, ο εφοπλιστής φέρεται να κάλυψε το κόστος διαμονής της στο ξενοδοχείο Four Seasons George, και στην ηχογραφημένη συνομιλία η Guilfoyle φέρεται επίσης να υπόσχεται σε Αμερικανό επιχειρηματία σημαντικές οικονομικές ευκαιρίες, επιδιώκοντας τη βοήθειά του για να εξασφαλίσει πρόσκληση σε δείπνο προς τιμήν του του Eric Trump. Δεν υπάρχει ωστόσο τεκμηριωμένο πόρισμα που να αποδεικνύει ότι οι συγκεκριμένες παροχές συνδέθηκαν με παράνομο αντάλλαγμα μέχρι στιγμής. Επίσης υπήρχε το δείπνο Guilfoyle Τσάκου από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, και εδώ αποκτά ένα ιδιαίτερο ελληνικό ενδιαφέρον αυτή η συνάντηση, όπου στις 20 Ιανουαρίου του 2026 η Guilfoyle δημοσιοποίησε φωτογραφία από δείπνο με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τον εφοπλιστή Νίκο Τσάκο. Όπως ανέφερε στην ανάρτησή της, κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις στους τομείς των επιχειρήσεων, της ενέργειας αλλά και της ναυτιλίας. Έχει και πολλά άλλα, βέβαια, που μπορούμε εδώ να μιλάμε ώρες σχετικά με τα, γιατί υπάρχει και η σύγκρουση με τον Σταύρο Παπασταύρου και οι καταγγελίες για παρέμβαση στην ελληνική κυβέρνηση. Μια από τις σοβαρότερες αποκαλύψεις αφορά περιστατικό που φέρεται να σημειώθηκε και το έχουμε αναφέρει εδώ στο Ραδιοσάμος το Μάρτιο του 2026 σε δείπνο με τη συμμετοχή Ελλήνων και Αμερικανών αξιωματούχων. Και σύμφωνα με την Αμερικάνικη εφημερίδα εδώ, αναφέρθηκε η Guilfoyle για τις πολιτικές εξελίξεις στη Ρουμανία, καθώς και φέρεται να υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν να προκαλέσουν αντίστοιχες αλλαγές και σε άλλες κυβερνήσεις, αλλά εν μέσω αυτών των κυβερνήσεων να βρίσκεται και η Ελλάδα. Τέλος πάντων, πάμε σε διαφημίσεις. Στη συνέχεια θα έχουμε να πούμε και άλλα πάνω σε αυτό το θέμα.
12: Ράδιο Σάμος FM στους 102.
16: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρεκτιφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
17: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
16: Για πες λεπτομέρειες.
17: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
16: Άψογα, δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
17: Φιλιππή Σταμάτης, τηλέφωνο 6974-119-103.
16: Σε ευχαριστώ φίλε.
17: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
18: Ανακαινίζεις,
17: χτίζεις,
18: βάφεις
17: ή επισκευάζεις.
18: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
17: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
18: Επισκευές,
17: ανακατασκευές,
18: οικοδομικές ανακαινήσεις,
17: σοβάδες,
18: βαψίματα,
17: σκεπές.
18: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
17: Καρλόβαση Σάμου.
18: Ανακαινίζεις,
17: χτίζεις,
18: βάφεις
17: ή επισκευάζεις.
18: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
17: Κάλεσε τώρα 6946 193667.
19: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 13 Οκτωβρίου. Φιλέτο στήθος κοτόπουλο, μόνο 6,99 το κιλό. Ελπόζο γαλοπούλα βραστή, μόνο 8,49 το κιλό. Χότος Feta Pop, 400 γραμμάρια, μόνο 4,99 η συσκευασία. Ocean's Best, τόνο σαλάτα, καλαμπόκι ή μεξικάνα, 2x160 γραμμάρια, μόνο 2,95 η συσκευασία. Λουμίδης Παπαγάλος παραδοσιακός, 194 γραμμάρια, μόνο 3,29 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
20: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
21: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
20: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
21: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
20: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
21: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730-3996
20: και 6983-199-081.
21: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
20: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
22: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
23: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
22: Φίλε μου, εδώ Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
23: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
22: Φίλε

0: Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
1: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
2: Έως το Σάββατο, δόη ασπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79. Και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα αλαντικά πασιάς, τώρα 30% φθηνότερα.
1: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
3: Ράδιο Σάμος.
4: FM στους 102.

0: Σοφλήσαμε. Είμαστε, λέει, το παρατράγουδο στα ωραία άσματα. Και επιτέλους κάσμος οι ρήτορες πολύ μιλήσαν. Στο έξι θα παίζουμε σε αυτόν τον δίασο μόνος φαντάσματα.
1: Εδώ λοιπόν είμαστε πάλι, Ράδιο Σάμος 102.
0: Που παρελάσαμε, άλλαξαν λέει τα νεμολόγια και οι ορίζοντες. Μας κάνουν χάρη που μας ανέχονται.
1: Εσείς τι λέτε, θα έπρεπε η ελληνική κυβέρνηση να αποδεχτεί την Κίμπερλι Γκιλφόιλντ ως πρέσβυρα εδώ της Αμερικής τη στιγμή που έχει μιλήσει εντελώς απαξιωτικά και προσβλητικά για τους Έλληνες?
0: Είμαστε λάθος μες στο κεφάλαιο του λάθος λίματος. Ο σάπιος κόσμος εκεί που σάπιζε ξανά τον όφηκε. Και οι εξεγέρσεις μας είναι εν γέννη εκτός του κλίματος.
1: Βέβαια αυτό το οποίο κοιτάνε και το είδαμε ξεκάθαρα και τα αποτελέσματα της αποπομπής είναι ότι αυτή η κυβέρνηση κάνει business.
0: Τις αιμονές μας περισυλλεύουνε τα σκουπιδιάρικα. Όνειρα ξένα ραχιανότρια ζητώ κραυγάσα. Και τώρα εισπράττουμε από την εξέδρα μας βροχή.
1: Και αποκλείεται να μην ήξερε το όλη την ιστορία της Γκιλφόιλ και το ρόλο που τα έπαιζε εδώ σε αυτή τη χώρα.
0: Ιστορία, αρχαία οράματα.
1: Αλλά σου λέει είμαστε μέσα στο βούρκο, μέσα στη λάσπη, εντάξει, και να πάμε λίγο παρακάτω. Τι πειράζει.

0: Και ενώ συμβαίνουν αυτά, η ακρίβεια και η αντίδραση του κόσμου και βάσει των δημοσκοπήσεων, που πάλι και έχουμε κοινές δημοσκοπήσεις, δεν θα πάμε ακόμα σε αυτές. Θα πάμε όμως εδώ για να ακούσουμε μέτρα. Μέτρα μέτρα μείωση, μηδενικό φόρο σε βασικά αγαθά, μείωση φόρων σε καύσιμα και θέρμανση. Πάμε να ακούσουμε. Έχει ενδιαφέρον το συγκεκριμένο ηχητικό. Πάμε.
1: Μηδενικό συντελεστή φόρου προ τη δέμνη αξία σε ακόμη περισσότερα βασικά προϊόντα όπω το γάλα και το ψωμί, για να συγκρατηθούν οι τιμέ, καθώ και μείωση του φόρου κατανάλωση στο πετρέλαιο θέρμανση, ξεχωρίζουν από το νέο αναθεωρημένο πακέτο στήριξη.
2: Πρώτο μέτρο αφορά στην παράταση τη επιδότηση του ηλεκτρικού ρεύματο για ολόκληρο το 2027, καθώ ανανεώνονται οι ρυθμίσει για ευάλωτου καταναλωτέ και εμπορική χρήση, οι οποίε έληγαν στο τέλο του έτου. Παράλληλα, ενισχύονται περίπου 82.500 επιχειρήσεις και καταστήματα που θα λάβουν κλιμακωτή επιδότηση αναλόγως της κατανάλωσης, με το ποσοστό κάλυψης να αγγίζει μέχρι και το 85%. Ως τρίτο μέτρο, η κυβέρνηση αποφάσισε την παράταση του μηδενικού συντελεστή ΦΠΑ σε σειρά βασικών αγαθών για ολόκληρο το 2027. Η ρύθμιση αυτή καλύπτει τα φρέσκα φρούτα, τα λαχανικά, το παιδικό γάλα, τις παιδικές πάνες, τις πάνες ηλικιωμένων, καθώς και τα γυναικεία είδη γηινής. Ταυτόχρονα ανανεώνεται το μέτρο του μηδενικού ΦΠΑ για τα κρέατα, τα ψάρια και τα πουλερικά, το οποίο έλυγε σήμερα, ενώ από τις 12 Οκτωβρίου ο κατάλογος αυτός πρόκειται να εμπλουτιστεί με επιπλέον προϊόντα.
3: Ανανεώνεται και εμπλουτίζεται με πρόσθετα προϊόντα καθημερινής χρήσης, όπως το ψωμί, το γάλα, όλα τα είδη ψωμιών και όλα τα είδη γάλακτος, καφές, ζάχαρη και βρεφικές τροφές μέχρι την 31 Μαΐου του 2027.
2: Όσον αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης, μειώνεται ο ειδικός φόρος.

0: Ο όρος κατανάλωσης στο κατώτατο επιτρεπτό όριο που ορίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δηλαδή από τα 7,4 σεντ το λίτρο στα 2,1 σεντ. Επιπλέον θα καταβληθεί εφάπαξ βοήθημα ύψους 200 ευρώ σε συγκεκριμένες ομάδες ευάλωτων πολιτών και λειπτών δημοσίων βοηθημάτων. Το 7ο μέτρο αφορά το επίδομα στήριξης κατοίκων ορεινών περιοχών που αφορά 10.500 νοικοκυριά και 24.000 δικαιούχους.
1: Λοιπόν, έτσι, τώρα, ακούσατε τα μέτρα αυτά? Ναι. Δεν ξέρω αν κάποιοι νομίσατε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης έβαλε το μυαλό του να δουλέψει και να πάρει αυτές τις ελαμφρύσεις που είναι αρκετά σημαντικές για μια χώρα, για το λαό της. Βέβαια, μπορεί να τα ακούσατε και να τα λιγουρεύεστε, όπως λέει κάποιος, τι λέει Βιβλιοπόλης, Νανοζυγιλέκος και όλα τα άλλα τα οποία τον συνοδεύουν, αλλά αυτά τα μέτρα δεν είναι για την Ελλάδα, είναι για την Κύπρο, έτσι. Ακούσατε, η Κύπρος, η οποία βρίσκεται και σε αυτή την ίδια κατάσταση με εμάς, έτσι. Υπάρχει πρόβλημα με την ενέργεια και παίρνει μέτρα, κοιτάει τους πολίτες της. Εδώ ο Μητσοτάκης, μας λέει ψέματα συνεχώς ότι πρέπει να το πει, λέει, η Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ εδώ ακούσατε ακριβώς από την Κύπρο τα μέτρα τα οποία παίρνει η Κυπριακή κυβέρνηση για να στηρίξει τον κόσμο της, το λαό της, έτσι. Εδώ βέβαια ασχολούμαστε τώρα αν θα φύγει η Μαρέβα για 6 μήνες με το γιατρό ή αν η Κίμπερι Γκιλφόιλ βγάλει τίποτα στη φόρα με αυτές τις μυστικές συμφωνίες που έγιναν με τους εφοπλιστάδες και τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Τώρα θα μου πείτε, τι δουλειά έχει ένας πρωθυπουργός να εμπλέκεται σε επενδυτικές ιστορίες εταιριών και τα λοιπά, Άκτορ και τις άλλες. Αυτό θα μου πείτε, εντάξει, τι ψάχνει τώρα, βρει. Είπαμε, Νέα Δημοκρατία ΑΕ είναι αυτή. Business κάνει μέχρι σήμερα. Λοιπόν, στην Κύπρο ακούσατε τι ακριβώς συμβαίνει. Εδώ στην Ελλάδα η κυβέρνηση έχει αφήσει τον κόσμο έτσι να είναι μέσα στο Γολγοθά, δηλαδή να ανεβαίνει το Γολγοθά της ακρίβειας, που τελειωμό από ό,τι φαίνεται δεν έχει. Λοιπόν, να πάμε τώρα και για τη δημοσκόπηση που σας είπα, να πάμε να ακούσουμε από το Μέγκα Ράδιο βέβαια. Εδώ τι γίνεται, και θα ακούσετε και το Θοδωρικάκο που άλλη μία φορά αυτή η κυβέρνηση ετοιμάζεται να μας κοροϊδέψει και πάλι. Δηλαδή εξαγγέλει για τα Χριστούγεννα, λέει, τώρα τι θα είναι αυτό, το καλάθι των Χριστουγέννων, το καλάθι του Άγιου Βασίλη θα είναι, το καλάθι δεν ξέρω κι εγώ πιανού καλάθι θα είναι, να μας ελαφρύνει, λέει, από την ακρίβεια. Πάμε.
2: Της μέτρων ανάλυσης για το Mega News 104 και 6, η καθημερινότητα εξελίσσεται σε ένα διαρκή αγώνα επιβίωσης. Το 36% των ερωτηθέντων δηλώνει κατηγορηματικά ότι τα χρήματα δεν επαρκούν και εξαντλούνται πριν από το τέλος του μήνα. Ένα 46% αναφέρει ότι τα καταφέρνει ίσα-ίσα, τσούκου-τσούκου. Ήδη 8 στους 10 στερούνται οποιασδήποτε οικονομικής άνεσης ή ασφάλειας. Όμως, ένα 18% ράβει τσέπες, αποταμιεύει, τα καταφέρνει. 18% δεν είναι άσχημα. Μην ανησυχείτε όμως. Ο αγαπητός κύριος Θεοδωρικάκος, ο Υπουργός Οικονομίας, έχει τη λύση, όχι τώρα, για τις γιορτές.
3: Να προχωρήσουμε σε μια εκτεταμένη συνεργασία με την αγορά, ώστε κοντά στις γιορτές να υπάρξει και ένα ακόμα μεγαλύτερο πακέτο με βασικά προϊόντα που όλοι χρησιμοποιούμε τις γιορτινές ημέρες των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. Περβαίνει τις γνώριμες προσφορές που μπορούν να έχουν τα σούπερ μάρκετ μόνα τους.
2: Εντάξει. Δεν θέλω να είστε αχάριστες και χάριστοι. Τα Χριστούγεννα θα έχουμε καλάθι που θα έχει προσφορές. Δηλαδή τα Χριστούγεννα θα μπορέσουμε να έχουμε γαλοπούλα. Μάσκα να δεν ξέρω τι φτιάχνεις εσύ, βούλα μου, φτιάχνεις γαλοπούλα. Χοιρινό, τι κάνεις, δεν μαγειρεύεις, τι είσαι, καμιά καμάτρα, δεν μπορώ.
1: Λοιπόν, έτσι και το δούλευμα συνεχίζεται κανονικά. Εντάξει, ακούσατε, κάνατε τη σύγκριση. Ακούσατε τι γίνεται στην Κύπρο. Ακούτε λοιπόν και τι γίνεται στην Ελλάδα. Μαζουλέουνε ψυχρό. Θεοδωρικάκος λέει τα Χριστούγεννα θα υπάρξει μείωση πάλι των τιμών, δηλαδή θα είναι ένα κόλπο γκρόσο αυτό που κάνανε και για την από 1η Σεπτεμβρίου που μας έλεγαν, που φρόντισαν εκεί οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ να ανεβάζουν τις τιμές εν όψη, λέει, μείωση των τιμών, να τις ανεβάζουν τις τιμές και μετά η κυβέρνηση να σου λέει ότι μειώσαμε τις τιμές μετά από συνομιλίες, διαπραγματεύσεις, σκληρές, δεν ξέρω και εγώ τι, και την επόμενη στιγμή γίνονται μειώσεις, αλλά οι μειώσεις αυτές είναι ακριβότερες από πριν την εξαγγελία των μειώσεων. Εντάξει, καλά κρατεί το κόλπο γκρόσο σε αυτή τη χώρα και το δούλεμα, αλλά εντάξει, τι να κάνουμε, Μητσοτάκης είναι αυτός τώρα. Τι να πούμε, τι να πούμε. Βέβαια, να ξαναπάμε στην Κύπρο, γιατί εκεί οι Κύπροι αδελφοί μας μας έχουν, δηλαδή, μας δουλεύουν ψηλό γαζί. Πραγματικά. Πιάνουν λοιπόν τη δήλωση αυτή του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος αντί να πει το καλώδιο διασύνδεσης ηλεκτρικής ενέργειας Ελλάδας-Κύπρου και το είπε καλώδιο τηλεπικοινωνιών, δεν ξέρει ο άνθρωπος, και έκανε και νέο κόμμα ο Τσίπρας, έτσι. Και θα μου πείτε, μήπως έκανε κανένα reset, κανένα reboot, καμιά επαναφορά εργασιακών ρυθμίσεων στον εαυτό του και μας τα λέει όλα αυτά. Και μας δουλεύουν και οι Κύπροι. Πάμε να ακούσουμε την Κύπρια που μιλάει για την πόντιση αυτού του καλωδίου.
4: Εδώ μιλάμε για ένα καλώδιο τηλεπικοινωνίας.
5: Τον ρώτησαν για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης και ο Τσίπρας μας το χαρακτήρισε καλώδιο τηλεπικοινωνίας. Ενέχει ιδέα. Νομίζω ότι 5G που αναφέρουμε από τη θάλασσα. Αλέξη μου, παίρνω την πρωτοβουλία να σου το πω εγώ και ελπίζω να με σοκαριστείς. Ρεύμα που θέλουμε, όχι Wi-Fi. Τώρα αν εσύ πιστεύεις ότι Wi-Fi μπορεί να μας στείλετε, πέτε μας και το password για να ενωθούμε θέμας. Τελικά, από ό,τι φαίνεται, για να συνδεθούμε με την Ελλάδα ηλεκτρικά, πρέπει πρώτα να συνδεθούμε και εγκεφαλικά.
1: Έτσι, και εγκεφαλικά να συνδεθούμε. Και καλά λένε οι Κύπροι, ερεύμαν θέλομεν και όχι Wi-Fi, έτσι όπως το λένε. Εντάξει, σου λέει τώρα και η πολιτική σε αυτή τη χώρα, την Ελλάδα, είναι ό,τι να είναι. Εντάξει, ας δώσουμε άλλη μία να πάνε από εκεί, μια και δεν το κάνουν οι Έλληνες, αλλά τι να πει κανείς. Λοιπόν, τι έχουμε. Έχουμε αρκετά βέβαια εδώ, γιατί έχουμε τον καγκελάριο Μέρτς, ο οποίος έκανε κάποιες δηλώσεις, κινδυνεύει λέει η γερμανική οικονομία και η παγκόσμια οικονομία, και έχουμε και την εφημερίδα Bild, παρακαλώ, που λέει επιπτώσεις στον τουρισμό σε Κύπρο και Ελλάδα από τον πόλεμο του Ιράν, γιατί λέει η Ελλάδα και η Κύπρος βρίσκονται μέσα στο πεδίο εμβέλειας των Ιρανικών πυράβλων. Πάμε να ακούσουμε και αυτό το ρεπορτάζ.
6: Τώρα καμπανάκι κινδύνου, κυρίες και κύριοι, και για τη γερμανική και για την παγκόσμια οικονομία. Έχει χτυπήσει ο Γερμανός καγκελάριος. Πάμε λοιπόν στον Παντελή Βαλασόπουλο να μας πεις ακριβώς τι είπε ο κύριος Μέρτς.
7: Ναι, καλό καλησπέρα. Να πούμε πρώτα απ' όλα ότι υπάρχει μεγάλο ζήτημα στη Γερμανία τις τελευταίες ημέρες με την τιμή των καυσίμων, τα οποία έχουν εκτοξευθεί. Πριν μία εβδομάδα η βενζίνη απλή ήταν στο 1,7, σήμερα έφτασε σε κάποια μέρη της Γερμανίας και το 2,3 ευρώ. Γενικά είναι γύρω στο 2 με 2,10, έχει ξεπεράσει.
6: Μιλάμε για εκτόξευση τώρα από το 1,7 στο 2,3, πολύ μέσα μεγάλη, σε 7 μέρες πολέμου.
7: Πολύ μεγάλη εκτόξευση και βέβαια υπάρχει μεγάλη ανησυχία. Υπάρχουν πολιτικοί από το κυβερνών κόμμα οι οποίοι ζητάνε να πάμε σε πλαφόν, να πει πλαφόν στο 1,8. Οι οικονομολόγοι λένε ότι αυτό δεν θα βγει, το κάναμε στην πανδημία. Υπήρχαν τεράστια απώλειες για τα ταμεία του κράτους. Να δούμε άλλες λύσεις. Ο Μέρτς θύμισε ότι στον πρόεδρο Τραμπ στην πρόσφατη συνάντησή του του είπε ότι πρέπει να τελειώνει το γρηγορότερο αυτή η επιχείρηση, γιατί κινδυνεύουν με μεγάλους, πολύ μεγάλους κινδύνους, όχι μόνο η ευρωπαϊκή, ναι, αλλά η παγκόσμια οικονομία.
6: Δεν νομίζω να υδρώνεται αυτή του, γιατί εγώ άκουσα τον Τραμπ να δηλώνει σήμερα, όταν το ρώτησαν για τον κίνδυνο να αυξηθεί πολύ το πετρέλαιο, λέει αν ανέβει, ανέβηκε.
7: Ναι, και μετά είπε ότι μπορεί εγώ να το ρίξω σε τιμές που δεν θα έχετε δει ποτέ σας και διάφορα τέτοια. Τώρα υπάρχει και μεγάλη ανησυχία για τον τουρισμό στην Ελλάδα. Η Bild έχει σήμερα ρεπορτάζ που λέει ανησυχία για τον τουρισμό στην Ελλάδα. Ένας καθηγητής Βρετανός λέει ότι όντως η Ελλάδα και η Κύπρος βρίσκονται στο Βεληνικές των βαλιστικών πυράβλων του Ιράν, όμως...
1: Λοιπόν, έτσι, ωραία τα πράγματα, έτσι. Πάμε καλά. Πάμε καλά σε αυτή τη χώρα. Τώρα τι να πει κανείς, έτσι. Σε κανονική εμπλοκή πολέμου, δηλαδή. Δηλαδή, άμα έτσι τους έρθει αυτό των Ιρανών, τραβάνε και ένα μπύραυλο, ας πούμε, εκεί στη Σούδα, Αλεξανδρούπολη, δεν ξέρω κι εγώ. Γιατί είμαστε μέσα στην εμβέλεια των Ιρανικών πυράβλων. Βέβαια, βγήκε και πέρα ένας Γερμανός και λέει ότι δεν υπάρχει, λέει, αυτό τέτοιο θέμα. Οι Ιρανοί δεν θα χτυπήσουν την Ελλάδα. Οπότε μπορούν άνετα, λέει, οι Γερμανοί τουρίστες να πηγαίνουν, λέει, στην Ελλάδα για τουρισμό. Τέλος πάντων, εντάξει, τα ακούσουμε πολλά μέχρι τώρα. Αλλά από ό,τι βλέπω, η Ευρώπη μυαλό δεν βάζει. Αυτοί οι μαριονέτες ουσιαστικά εκεί δεν κάνουν κάτι. Έχουμε την Ευρώπη και έχουμε κι άλλο εδώ να ακούσετε. Που ετοιμάζεται η Ευρώπη, πώς να το πω, ραγδαίας κινητοποίησης, για να ξεκινήσει, λέει, ο πόλεμος με τη Ρωσία. Εντάξει. Δηλαδή ο Πούτιν, ξέρετε, επειδή παρακολουθώ και τη ρώσικη τηλεόραση, εντάξει, θα μου πείτε με ποιο τρόπο, γιατί έχει και οι Ρώσοι, δεν μπορούμε να τα δούμε όλα, τα βλέπω. Είναι ότι ο Πούτιν δεν έχει πει ποτέ ότι εγώ θα χτυπήσω την Ευρώπη. Ο Πούτιν δεν έχει πει ποτέ ότι, μάλιστα το έχει επιχειρηματολογήσει κιόλας και λέει ότι δεν έχω να πάρω κάτι από εσάς. Να σας φορτωθώ εγώ εσάς και να σας ταΐζω είναι κάτι που δεν με συμφέρει. Δεν έχετε δηλαδή ορυκτά, δεν έχετε κάτι στη γη σας. Λοιπόν, αλλά τέλος πάντων, για να πανακούσουμε και αυτό το ρεπορτάζ.
6: Έχει αποφασίσει σύμφωνα με το ΣΥΕΝ να ασχοληθεί ξανά με τη Ρωσία και ισχυρίζεται ότι η Ρωσία ετοιμάζει χτύπημα.
8: Μα πίσω από όλα αυτά η Ευρώπη τη Ρωσία βλέπει.
6: Ορίστε.
8: Ενώ δεν είναι η Ρωσία. Πίσω από όλα αυτά η Ευρώπη τη Ρωσία
6: προπυλών,
8: βλέπει.
6: Και θέλω να σας πω, όχι μόνο απλά είναι στα λόγια. Η Γερμανία ετοιμάζει τα νοσοκομεία της για να υποδεχθεί τους τραυματίες. Η Βρετανία θέλει να εξασφαλίσει ότι όλα τα νοικοκυριά θα έχουν τις απαραίτητες προμήθειες σε περίπτωση πολέμου. Κάτι το οποίο όμως φαντάζονται μόνοι τους οι Ευρωπαίοι και προσπαθούν να βρουν τον κακό εχθρό, όχι κοιτώντας τα δικά τους χάλια. Συγγνώμη για την έκφραση, αλλά αυτή είναι η αλήθεια, πολύ, γιατί είμαστε Ευρωπαίοι πολίτες και εμείς πληρώνουμε στο τέλος της ημέρας. Και σε αυτό φυσικά απάντησε ο Πεσκόφ, λέγοντας ξανά ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν και εμείς τονίζουμε πως δεν θέλουμε να επιτεθούμε στην Ευρώπη. Η Ευρώπη γιατί ξοδεύει άσκοπα λεφτά από το να κοιτάξει τους πολίτες τους.
1: Μάλιστα. Εντάξει, αυτά ακούγονται έτσι. Πυρετοδός ετοιμάζονται εκεί στην Ευρώπη. Μπροστά βέβαια είναι η Γερμανία. Τι άλλο. Εντάξει, δεν ξεχνάμε την ιστορία των Γερμανών, πρώτος παγκόσμιος πόλεμος, δεύτερος παγκόσμιος, σου λέει τώρα συμπαρασύρουμε και τους άλλους λαούς, ένας πόλεμος θα μας κάνει καλό, έτσι νομίζουν τώρα οι Γερμανοί, δεν ξέρω αυτοί οι φίλοι. Λοιπόν, και έχει και το δικαίωμα πλέον του εξοπλισμού, της δόθηκε η άδεια με 100 δις, λέει, να εξοπλίσει το, δεν είναι καινούριο αυτό, πριν 2 χρόνια έγινε, το οπλοστάσιο της. Τι γίνεται τώρα εδώ? Εντάξει, ακούω και την είδηση ότι ετοιμάζουν λίτα νοσοκομεία να υποδεχθούν ακόμη και τραυματίες. Και αν έρθω τώρα στην Ελλάδα, εγώ βλέπω ότι τα νοσοκομεία τα δικά μας λες έχουν βομβαρδιστεί. Όχι από πλευράς ανακαινήσεων, από και ανακαινήσεις και εργολάβους και μίζες, εδώ στα νοσοκομεία πάμε μια χαρά. Από θέσεις γιατρών, νοσηλευτών και λοιπού προσωπικού υπάρχει τίποτα. Εδώ πάνε να κλείσουν τα νοσοκομεία. Και όμως γίνεται, άμα γίνει κάτι τέτοιο, λέω τώρα εγώ, έτσι, γιατί άμα η κατσίκα ξύνεται στην γλίτσα του τσοπάνη, τι ζητάει. Έτσι, και αν ξεκινήσει κανένα έτσι επεισόδιο, εμείς σαν χώρα είμαστε προετοιμασμένοι. Αν είμαστε προετοιμασμένοι, σε ποιο επίπεδο? Εδώ είμαστε σε μια φάση που λες και είμαστε εν καιρό πολέμου. Δηλαδή, αυτό το οποίο αντιμετωπίζουμε είναι ένας πόλεμος. Ο πόλεμος της ακρίβειας. Ο πόλεμος ότι δεν δουλεύει τίποτα σε αυτή τη χώρα. Δεν υπάρχει κάτι. Και σου λέει οι άλλοι ετοιμάζουν τα νοσοκομεία τους για να, σε περίπτωση πολέμου με τη Ρωσία, να υποδεχτούν, λέει, τραυματίες. Και εδώ πέρα δεν μπορούμε να υποδεχτούμε τους απλούς πολίτες οι οποίοι έχουν προβλήματα υγείας. Λοιπόν, τέλος πάντων, δεν ξέρω, τα θέματα είναι αρκετά μεγάλα και πολύ σοβαρά και δεν βλέπω αυτή η κυβέρνηση να παίρνει κανένα μέτρο. Θα μου πείτε, παίρνει κανένα μέτρο? Είχε πάρει ποτέ κανένα μέτρο υπέρ του πολίτη? Όχι. Μέτρα πάντα είναι υπέρ των βολευτών της, υπέρ των υπουργών της, υπέρ των οπεκεπέδων και ένα σωρό άλλων έτσι γαλάζιων ακριτών που κυκλοφορούν ανάμεσά μας και καλοπερνάνε. Και αυτό βάσει των δημοσκοπήσεων είναι το 18% σου λέει, οι οποίοι μπορούν και αποταμιεύουν χρήματα και βάζουν λεφτά στην τράπεζα κτλ. Ενώ υπάρχει ένα 82% το οποίο είναι απόλυτα δυσαρεστημένο, δεν έχουμε λέει χρήματα, δεν βγάζουμε το μήνα. Τα μηνύματα είναι μεγάλα για την κυβέρνηση και ας βάλουμε στην άκρη αυτές τις δημοσκοπήσεις του 30%, του 28% Νέα Δημοκρατία. Θα τρίβετε τα μάτια σας όταν γίνουν εκλογές με τα ποσοστά τα οποία θα πάρει η Νέα Δημοκρατία. Πραγματικά θα τρίβετε τα μάτια σας. Όχι σε υψηλά νούμερα, σε χαμηλά νούμερα. Δηλαδή, εντελώς αντίθετο, ακόμα και από το 25% που βάζει ως πύχη ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πάμε σε ένα άλλο τώρα, ένα ωραίο θέμα. Δώσαμε 10 εκατομμύρια 400 χιλιάδες για να αναπαλαιώσουμε το Τέμενος στην καρδιά, Τέμενος έτσι, μιλάμε για Τέμενος, μουσουλμανικό Τέμενος στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, ενώ στα προηγούμενα χρόνια επί κυβέρνηση Μητσοτάκη ο Ερντογάν τι έκανε? Έκανε την Αγία Σοφία, τη μετέτρεψε σε τζαμί. Αντιδράσεις από ελληνική κυβέρνηση, από Μητσοτάκη? Εντάξει, περιμένετε, γιατί ο άνθρωπος εμένει στην σταθερότητα, αλλά η αποσταθεροποίηση είναι πλέον εμφανέστατη. Πάμε να ακούσουμε και αυτό.
9: Βρισκόμαστε στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Πίσω μου είναι το Αλκαζάρ, το πρόσφατα ανακαινισμένο Τέμενος Χαμζά Μπέι, για το οποίο δώσαμε πάνω από 10 εκατομμύρια ευρώ, την ώρα που η Τουρκία έχει μετατρέψει την Αγία Σοφιά σε τζαμί. Τα πρόσφατα λαμπερά εγγένεια του Τέμενους ολοκληρώθηκαν πριν λίγες μέρες σε κλίμα χαράς και προώθησης της ελληνοτουρκικής φιλίας. Ενώ δεκάδες δυσαρνά μνημεία της πόλης περιμένουν εδώ και δεκαετίες μια αντίστοιχη αναπαλαίωση και ανάδειξη. Μπορεί τα φλάς να άστραψαν για τη Λίνα Μεδόνη και τους καλεσμένους της, όμως δεν φώτισαν αρκετά τα πολιτιστικά εγκλήματα που κάνει εδώ και αιώνες σε βάρος της Ελλάδας στην Τουρκία. Δυστυχώς δώσαμε για ακόμα μια φορά τη δυνατότητα στον Ερντογάν να πανηγυρίζει.
1: Μάλιστα, δώσαμε τη δυνατότητα στον Ερντογάν να πανηγυρίζει, βέβαια. Εντάξει, τώρα τι να πει κανείς. Καλά τα πάνε, καλά τα πάει και αυτή η κυβέρνηση. Τώρα τι μπορείς να πεις πάνω σε αυτό το θέμα? Τέλος πάντων, πάμε σε διαφημίσεις.
10: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.
11: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
12: Έως το Σάββατο, στραγγιστά γιαούρτια Δοδόνη τώρα 20% φθηνότερα. Σκληρό τυρί Δανία στο κιλό μόνο 8,95. Και όλα τα αναψυκτικά Pepsi, Eevee, 7-Up, 1,5 λίτρο, 1+1 δώρο.
11: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
13: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273-400693. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-8862-88. Γεώργιος Καλτάκης, σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
14: Φτάνει, ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
15: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
14: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
15: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
14: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
15: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
14: και 6977-8093-89.
15: Εστιατόριο Κοχύλι.
14: Από το Κοχύλι
15: στα χείλη.
16: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
17: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
16: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
17: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
16: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
17: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
16: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
18: Σαρώνεις την άσφαλτο.
19: Σκίζεις τα κύματα.
18: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
19: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
18: Σέρβις δίκυκλων και εξολέβιων μηχανών.
19: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
18: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
19: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
18: Στο Καρλόβαση Σάμμο. Τηλέφωνο 6978-817208.
19: Για Μότο και Μαρίν,
18: στο Μένεγα θα έρθεις.
10: Ράδιο Σάμμος.
12: FM στους 102.

0: Εδώ είμαστε πάλι, Ράδιο Σάμος 102 και βέβαια η ακρίβεια, είναι το ένα βασικό θέμα που ταλανίζει τις ελληνικές οικογένειες και μάλιστα από ό,τι βλέπω τριπλή τηλιά αυξήσεων πνίγει τα νοικοκυριά. Το 48,7% της μηνιαίας δαπάνης του ελληνικού νοικοκυριού έναντι 48,4% που ήταν το 2024. Έτσι, για να πάμε και να ξέρουμε. Και αν κάνουμε μία σύγκριση με το 2008, πριν μπούμε στα μνημόνια, τότε το μέσο νοικοκυριό διέθετε μόνο 16,4% της μηνιαίας δαπάνης σε τρόφιμα. Τέλος πάντων, πάμε τώρα να συνομιλήσουμε με τον κύριο Νίκο Ζάχαρη, που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Κύριε Ζάχαρη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Μιχαήλ. Καλό μεσημέρι στο ακροατέ
0: σα. Λέμε για τα χάλια μα, κύριε Ζάχαρη, εδώ πέρα. Βρισκόμαστε στον αστερισμό τώρα, Αγγίλφο, Λιμαρέβα, με όλα αυτά τα οποία γίνονται κτλ. Και από την άλλη, βέβαια, έχουμε και ακόμα δημοσκοπήσει και να βλέπουμε τη Νέα Δημοκρατία κάπου στο 24 εκεί να παίζει. Ο πύχη τη λέει είναι στο 25, λέει ο Μητσοτάκη. Τι γίνεται, κύριε Ζάχαρη, πώς τα βλέπετε τα πράγματα εσεί?
1: Κοιτάξτε, μόνο ένα σχόλιο θα κάνω για την πρέσβεα των Ηνωμένων Πολιτειών στη χώρα μας, την κυρία Κιλφόιλ,
0: ναι,
1: η οποία πραγματικά μας αντιμετώπιζε ως... νόμιζε ότι έχει έρθει σε κάποια αφρικανική χώρα, που σου λέει θα πάω εκεί, θα περάσω καλά, θα πηγαίνω στα μπουζούκια, στον Αργυρό, θα συναγελάζουμε... και θα φωτογραφίζεται με αυτούς που θεωρείται ελίτ και άρχουσα τάξη της χώρας και παράλληλα θα τσεπώσει και μίζες από τις πολιτικές που ασκούνται στη χώρα μας από την υπερδύναμη της Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Business δηλαδή.
1: Βέβαια, από ό,τι φαίνεται, τα έκανε τόσο... απροκάλυπτα που ο ίδιος ο Τραμπ την ξεμπρόστιασε και της ζήτησε την παρέτηση.
0: Δεν ήταν μόνο, ήταν και μαρτυριάρα. Δεν ήταν μόνο αυτό, ήταν και προκάλυπτα.
1: Και εδώ αποδεικνύεται ότι πόσο μια χώρα σαν την Αμερική, που τη θεωρείται ήταν μάλλον, αλλά τώρα σιγά σιγά φθήνει υπερδύναμη, αντί να έχει ως πρεσβευτές, όπως οι περισσότερες χώρες, στελέχη από το διπλωματικό σώμα που κάνουν καριέρα, δηλαδή πιάνουν έναν τυχάρπαστο, επειδή η κυρία τύχαινε, ξέρω αν και πώς, να ήταν φιλενάδα κάποιου από τους γιους του Τραμπ.
0: Έτσι.
1: Και σου λέει δεν τη στέλνουμε εκεί στην Ελλάδα να κάνει το κέφι της.
0: Έτσι, κάπως έτσι.
1: Δηλαδή πραγματικά αντιλαμβανόμαστε μέσα από όλα αυτά το πόσο τελικά κύρος εισαγωγικά έχει η χώρα μας στις διεθνείς της σχέσεις.
0: Έτσι ακριβώς. Δυστυχώς αυτό είναι ένα πολύ άσχημο πράγμα. Εν τω μεταξύ υπάρχει και ένα άλλο θέμα, κύριε Ζάχαρη. Το 2015 η Γκίλφοιλ είχε μιλήσει, αναφέρατε ένα κομμάτι εσείς, πάρα πολύ άσχημα για τους Έλληνες. Τι τζαμπαζίδες μας είπε, ότι θέλουμε εκπαίδευση γιατί είμαστε σκυλάκια που κατουράμε στο σαλόνι. Ότι είμαστε τεμπέληδες, χαΐρευτοι και ένα σωρό πράγματα.
1: Καλά, αυτά
0: έχει... Ναι, θέλω να πω όμως αυτά. Τα ξέχασε η ελληνική κυβέρνηση, η αντιπολίτευση γενικά. Δηλαδή πώς τη δεχτήκαμε εδώ πέρα? Γιατί είναι και θέμα να την αποδέχεσαι την πρέσβυρα. Δεν είναι μόνο στέλνει κάποιος μια πρέσβυρα και στην εγκατιστά εκεί πέρα με το έτσι θέλω. Είναι και η αποδοχή από την άλλη πλευρά, από τη χώρα η οποία θα εγκατασταθεί η πρέσβυρα.
1: Αυτό θα ίσχυε όταν είχες μια κυβέρνηση και μπορούσε να σταθεί με αξιοπρέπεια στις διεθνείς της σχέσεις, είτε απέναντι στη χώρα των Ηνωμένων Πολιτειών, είτε σε μια μικρότερη που εκεί πολλές φορές προσπαθούν να βγάλουν να το παίξουν ότι είναι δύναμη και παίζει κάποιον ρόλο στην ευρύτερη περιοχή. Δυστυχώς το κύρος της χώρας μας όλα αυτά τα χρόνια έχει επανέλθει στις εποχές. Θυμηθείτε που λέγαμε τη δεκαετία του 1950, του Purifoy, που ήταν τότε ο πρέσβης των τότε Ηνωμένων Πολιτειών, που ανεβοκατέβαζαν κυβερνήσεις, δηλαδή κάνανε πρωθυπουργό όποιον θέλανε οι Αμερικάνοι και ο ίδιος ο Purifoy ως πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών. Τα ίδια μέσες άκρες, είπε και η κυρία Τιλφόιλ όταν είπε ότι και στην Ρουμανία ακόμα ανεβοκατεβάζουμε κυβερνήσεις που το ίδιο μπορούμε να κάνουμε και στην Ελλάδα κλπ. Γι' αυτό και η δική μας άρχουσα τάξη από τους... από τον Πρωθυπουργό μέχρι με τα μέλη της κυβέρνησης, αλλά και οι οικονομικοί παράγοντες στεκόντουσαν προσοχή.
0: Η ελίτ της χώρας, δύο ονόματα έχουν ακουστεί.
1: Αυτό που λέμε ελίτ της χώρας, οικονομικοπολιτική.
0: Πήγαν και αυτοί να φάνε ένα κομματάκι ψωμί, δηλαδή, διαμεσολάβηση μέσω της Γκυλφόιλ με το ανάλογο τίμημα που λένε, έτσι.
1: Από ό,τι αντιλαμβάνομαι, γι' αυτό έπεσε στην αντίληψή τους. Και προφανώς σου λέει εδώ πάει, δηλαδή άμα μια πρέσβυρα σαν την Γκυλφόιλ παίζει ένα τέτοιο ρόλο και παίρνει τις μίζες κλπ. Καταλαβαίνετε πόσο η διάβρωση και η διαφθορά έχει φτάσει και η σαπίλα παντού. Και σε αυτό που λέμε κάθετος διάδρομος, γιατί πραγματικά γύρω από αυτή την ιστορία παίχθηκαν αυτά τα...
0: Ναι, ναι.
1: Συμφέροντα και τα λαδώματα και η διαφθορά δεν εξυπηρετεί σε τίποτα τη χώρα μας, αλλά μόνο τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, οι οποίοι θα μεταφέρουν εδώ με τα τάνκερ το υγροποιημένο φυσικό αέριο, το LNG, και αυτό θα διοχετεύεται μέσα από αυτούς τους αγωγούς προς Βουλγαρία, Ρουμανία και τις άλλες, Πολωνία και λοιπά, ανατολικές, πρώην ανατολικές χώρες. Ναι. Οι Έλληνες στην ουσία, αυτά που τα παραμύθια που μας τάζουν ότι γινόμαστε ενεργειακός κόμπος, είναι τρίχες κατσαρές. Είμαστε απλά το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, στο οποίο θα διοχετεύονται το υγροποιημένο φυσικό αέριο προς την υπόλοιπη Ευρώπη, χωρίς η Ελλάδα να έχει διαπραγματευτεί και να πάρει ανταλλάγματα. Έστω
0: τίποτα.
1: Να πει ότι θα έχουμε μία έκπτωση στο LNG.
0: Σωστά.
1: Θα μου πείτε, κάποιοι θα κερδίζουν. Οι εφοπλιστές, οι οποίοι θα μεταφέρουν το υγροποιημένο φυσικό αέριο, θα κερδίζουν. Όπως κερδίζουν και θα κερδίζουν πάντα. Όπως τώρα που ο Τραμπ λέει κάνω συμφωνία με τον Πούτιν για να αγοράζω εγώ το ρώσικο πετρέλαιο,
0: ναι,
1: θα το μεταφέρουν οι εφοπλιστές, Έλληνες και άλλοι, και από εκεί και πέρα το ίδιο το ρώσικο πετρέλαιο οι Αμερικάνοι θα το πουλούν στην Ευρώπη με πολλαπλάσια τιμή.
0: Θα το μοσχοπουλούν.
1: Και κάποτε οι Ευρωπαίοι ηγέτες πραγματικά είναι μια ανεκδιήγητη.
0: Τώρα, συγγνώμη εδώ.
1: Η Ενωμένη Ευρώπη πραγματικά τα τελευταία χρόνια δεν μπορεί να αντιληφθεί το τι γίνεται παγκόσμια και πληρώνει ο ευρωπαϊκός λαός πανάκριβα και την ενέργεια και τα τρόφιμα, με αποτέλεσμα να δυσανασχετεί όλος ο κόσμος. Και βέβαια αυτό που τον οδηγούν στην ουσία, τον οδηγούν στην ακροδεξιά. Ναι. Και το βλέπουμε σε όλα τα μεγάλα στις
0: τι χώρες
1: που γίνονται εκλογές, να κερδίζει μαζικά η ακροδεξιά.
0: Ναι, αλλά τώρα να το βάλουμε κάτω έτσι, λίγο απλά με την απλή λογική του πολιτή και του αγοραστή. Δηλαδή είναι δυνατόν κάποιος πολίτης, λέω τώρα εγώ, να βλέπει ένα κατάστημα το οποίο πουλάει, ας πούμε, ξέρω εγώ, πετρέλαιο. Πετρέλαιο. Το κλείνει λοιπόν, το τσακώνεται ο πολίτης με αυτόν, γιατί έτσι θέλει, και από την άλλη πάει στο διπλανό κατάστημα που αγοράζει το πετρέλαιο από το κατάστημα με το οποίο μάλωσε στην εφταπλάσια τιμή. Πόσο λογικό μπορεί να σταθεί αυτό?
1: Δεν υπάρχει λογική, αλλά υπάρχει λογική του κέρδους, κύριε Μιχαήλ.
0: Μα
1: το οποίο κερδίζουν και φουσκώνουν τσέπες, όπως είπα, είτε των εφοπλιστών, είτε των Αμερικανών, οι οποίοι κάνουν τον ενδιάμεσο να μεταφέρουν.
0: Οι Αμερικάνοι κάνουν τη δουλειά τους. Και καλά κάνουν στο κάτω-κάτω.
1: Πετρέλαιο ρώσικο, το οποίο οι ίδιοι Ευρωπαίοι δήθεν βάζουν εμπάργκο,
0: ναι,
1: αλλά όταν το πάρουν σε διπλάσια και τριπλάσια και τετραπλάσια τιμή από τους Αμερικάνους, εκεί θα τους αρέσει.
0: Ναι, αλλά το
1: βέβαια,
0: θέμα
1: δεν
0: είναι.
1: Δεν πληρώνουν αυτοί που πληρώνει ο Κοσμάκης.
0: Υπάρχει και ένα άλλο θέμα λογικής. Δηλαδή, οι κυρώσεις που επιβλήθηκαν από τους Ευρωπαίους, αυτούς τους τύπους, τους έξυπνους.
1: Είναι ανεκδιήγητη ιστορικά,
0: ναι,
1: είναι, κύριε.
0: Ναι, μισό λεπτό. Δηλαδή, κάνουν τις κυρώσεις για να μην, λέει, τροφοδοτείται χρηματικά η Ρωσία για να κάνει οπλικά συστήματα και να πολεμάει την Ουκρανία. Και την ίδια στιγμή ο Αμερικανός τροφοδοτεί οικονομικά, χρηματικά δηλαδή, τη Ρωσία Και πάλι συνεχίζει τον πόλεμο με την Ουκρανία.
1: Και,
0: δηλαδή...
1: και όχι μόνο αυτό, κύριε Μιχαήλ. Και πληρώνουν οι Ευρωπαίοι και αγοράζουν αμερικάνικα όπλα. Τα πληρώνουν με χρήματα των Ευρωπαίων πολιτών.
0: Έτσι.
1: Και τα δίνουν στον... τους Ουκρανούς για να συνεχίσουν τον πόλεμο εναντίον της Ρωσίας. Δηλαδή ποιος είναι κερδισμένος και με τη μια και με την άλλη, πίσω είναι οι Αμερικάνοι που κερδίζουν. Από αυτόν τον βρώμικο πόλεμο, ο οποίος έχει περάσει τα 3 και πλέον χρόνια και έχει γονατίσει η Ευρώπη και οι λαοί, και έρχονται σήμερα να μας πούν θα δώσουμε κάποιες πενταροδεκάρες λεπτά για να μειωθεί το πετρέλαιο θέρμανσης, το πετρέλαιο κίνησης. Είναι ανεκδιήγητα αυτά, κύριε Μιχαήλ, πραγματικά.
0: Ναι, είναι,
1: αλλά... Η Ευρώπη, αντί να σταθεί από την πρώτη στιγμή και να ζητήσει και να παίξει το ρόλο της διαμεσολάβησης και να σταματήσει αυτός ο πόλεμος ο Ρώσο-Ουκρανικός, δυστυχώς όχι μόνο τον συντηρεί και τον συνεχίζει και τον κάνει και μέρος της Ευρώπης. Δηλαδή είναι πραγματικά, άκουγα προχτές αυτόν τον ανεκδιήγητο, τον καγκελάριο Μέρτς, πώς τον λένε, των Γερμανών, ο οποίος λέει έχει μεταφερθεί ο πόλεμος μέσα στη Γερμανία. Δηλαδή ξέρετε τι έχει πάθει αυτή τη στιγμή η Ευρώπη και οι ηγέτες της. Επειδή το 1938 διαβάζουμε ιστορία, και οι Γάλλοι και οι Εγγλέζοι δεν μπόρεσαν να αντιμετωπίσουν, να δουν μπροστά και να αντιληφθούν και να ερμηνεύσουν ποιος θα ήταν ο ρόλος του Χίτλερ τότε της Γερμανίας, και τον αφήσανε, και σήμερα έχουν αυτή την φοβία μήπως και ξανά είναι ο Πούτιν ο Χίτλερ, ο νέος Χίτλερ. Είναι μια τελείως λάθος μεταφορά ερμηνείας και απολύτως αντιιστορική.
0: Φαίνεται οι Γερμανοί δεν ξεπεράσαν ακόμη. Δεν ξεπεράσαν την ήττα τους από το Σοβιετικό στρατό, μάλλον.
1: Δεν είναι το ζήτημα αν ξεπεράσαν.
0: Κάτι τέτοιο
1: όχι,
0: βλέπω. Γιατί
1: αλλά σήμερα η Γερμανία ως μια από τις δυνάμεις, τις κινητήριες, βρίσκεται και γονατίζει, κύριε Μιχαήλ. Και γονατίζει γιατί δεν παίρνει ούτε φτηνό πετρέλαιο, ούτε φτηνό φυσικό αέριο από τη Ρωσία. Γιατί από εκεί είχε όλα τα δίκτυα, αν τα παρακολουθείτε και εσείς, ξέρετε, όλα τα δίκτυα του φυσικού αερίου και από τον βόρειο άξονα και από τον νότιο μέσω Ουκρανίας καταλήγανε στη Γερμανία.
0: Ναι, έτσι είναι.
1: Και είχε συμβάσεις, να μην θυμηθώ τώρα εδώ, για τα θυμόμαστε, ότι ο πρώην καγκελάριος της Γερμανίας, του 2000 αν θυμάμαι καλά, πριν την Μέρκελ, έγινε μετά ανώτατος αξιωματούχος σε κρατικό μονοπόλιο φυσικού αερίου του Πούτιν.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή θέλω να πω ότι σήμερα πραγματικά είναι η ηγεσία της Ευρώπης, οι κύριες δυνάμεις, να μην μιλήσω για την ανεκδιήγητη αυτή που την Εστονή που την έχουν δήθεν ότι είναι επίτροπος για τις διεθνείς, για την εξωτερική πολιτική, που αυτή, επειδή οι μικρές αυτές βαλτικές χώρες, η Εστονία, η Λιθουανία, πιστεύανε ότι τους είχαν υπό την πότα, το να το πω έτσι, η Σοβιετική Ένωση. Και τώρα έχουν πραγματικά ένα εχθρικό μένος, πολύ χειρότερο από αυτή την αντιπαλότητα που κάποιοι θέλουν να μεταφέρουν μεταξύ εμάς και της Τουρκίας, μεταξύ της Ευρώπης πλέον και της Ρωσίας.
0: Ναι, αλλά υπάρχει κάτι όμως εδώ.
1: Αλλά υπάρχει,
0: συγγνώμη, μισό λεπτό, υπάρχει και άλλο. Υπάρχει ένα μεγάλο αγκάθι εδώ. Δηλαδή έχουμε δύο περιπτώσεις. Η Ουκρανία δεν είναι ούτε μέλος του ΝΑΤΟ, ούτε μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε την Κύπρο, υποκατοχή. Έτσι, η μισή Κύπρος είναι υποκατοχή. Έχετε ακούσει καμιά λέξη από τους Ευρωπαίους που κόπτονται για την ειρήνη κτλ. Έχουμε τις απειλές Τουρκίας κατά της Ελλάδος. Έχουμε ακούσει καμιά ρητορική από τους Ευρωπαίους για αυτό το θέμα. Γιατί κόπτονται υπέρ της Ουκρανίας, ένα κράτος το οποίο δεν είχαν καμία σχέση. Είχαν σχέση εμπορική, αλλά δεν είχαν όμως τις άλλες σχέσεις που υπάρχουν τώρα και καλά να είναι μέλος ή του ΝΑΤΟ ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί αυτή η κατάσταση? Δηλαδή, από τη μία πλευρά η Ουκρανία είναι να σκοτωθούμε για την ειρήνη, να δίνουμε όπλα εκατομμύρια. Πόσα, 120 δις έχουν φύγει για την Ουκρανία. Για την Κύπρο τι έχουν κάνει?
1: ακούστε εδώ, γι' αυτό είπαμε ότι είναι αντιιστορική η ερμηνεία την οποία κάνει η σημερινή ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και δεν είναι μόνο αυτά τα οποία ήδη έχουν δώσει τα ευθύς που λέτε. Επιπλέον έχουν ανατρέψει τα όποια ψήγματα κοινωνικού κράτους υπήρχε στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Ακριβώς.
1: Αποφασίζοντας ότι θα επενδύσουν τα 800 περίπου δις ευρώ σε εξοπλισμούς. Mm-hmm. Δηλαδή αυτά είναι χρήματα τα οποία θα λείψουν από τους Ευρωπαίους πολίτες, θα λείψουν από την ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα, των αγροτών, των αλλιέων, θα λείψουν από το κοινωνικό κράτος, από την υγεία, από την
0: παιδεία,
1: από την κοινωνική περίθαλψη. Mm. Και ποιοι θα κερδοσκοπήσουν σε αυτή την περίπτωση? Οι πολεμικές βιομηχανίες.
0: Μάλιστα.
1: Και βέβαια πολεμικές βιομηχανίες καταλαβαίνουμε ότι εμείς σίγουρα δεν έχουμε. Θα έχουν τη μεγάλη τη μερίδα του λέοντος, θα την πάρουν πάλι οι Αμερικανοί. Και δευτερευόντως οι Γάλλοι και οι Γερμανοί. Εδώ μέσα στο μερίδιο αυτό μάλιστα πλασάρεται και διεκδικεί να πάρει μερίδιο και η ίδια η Τουρκία, η οποία όπως είπατε,
0: ναι, ναι,
1: δεν, όχι μόνο δεν αρθρώνουν λέξη η Ευρωπαϊκή Ένωση εναντίον της, mm, αλλά κάθε φορά μέχρι και
0: ο υπουργός
1: εξωτερικών, mm, που ήρθε πρόσφατα στην Ελλάδα, ο κύριος Ρούμπιο, δεν τα στραμπούλαγε όσον αφορά αυτά που είπατε εσείς, την στήριξη της χώρας μας έναντι των, να μην πω των απειλών, αλλά για την διασφάλιση της ειρήνης και του διεθνούς δικαίου και απέναντι στις διαφορές που υπάρχουν με τη χώρα μας, αλλά κυρίως με το στρατό κατοχής στην Κύπρο, ο οποίος έχουμε πάνω από 52 και πλέον χρόνια τώρα.
0: Να πω και στ' άλλο, γιατί άκουσα την κυρία Φον ντερ Λάιεν να μιλάει, αυτή τη Γερμανίδα επίτροπο, και να λέει ότι θα πρέπει η Ρωσία να πληρώσει, να αποζημιώσει δηλαδή την Ουκρανία για τα θύματα, για τις ζημίες κτλ. Εδώ υπάρχει κι άλλο ένα μαύρο μελανό σημείο. Η Γερμανία χρωστάει ένα τρεις στην Ελλάδα, έτσι έχει, τόσο είναι το ποσό που έχει βγει από την κατοχή με αυτά που τα οποία έκαναν οι Γερμανοί, τις δολοφονίες και όλα αυτά που έκαναν στην Ελλάδα. Δηλαδή βλέπει το ένα θέμα ότι πρέπει αυτή να αποζημιώσει η Ρωσία που χτυπάει την Ουκρανία, αλλά η Γερμανία να κάνει την πάπια. Δηλαδή βλέπουμε κάτι ανιστόρητα πράγματα, όπως είπατε και εσείς, τα οποία συμβαίνουν σήμερα.
1: Ακούστε, είναι θέματα ισχύως και επιλογών, όπως, ναι, είπαμε. Άρα αυτά τα θέματα που αναφέρουμε και πολλές φορές τα λέμε και δήθεν ότι κάθε κυβέρνηση που στη χώρα μας έρχεται ότι θα διεκδικήσει, ναι, τις γερμανικές αποζημιώσεις και τέλος πάντων σέρνεται μια υπόθεση η οποία οι Γερμανοί σε όλους τους τόνους το έχουν αποκλείσει.
0: Σωστά.
1: Και προφανώς δεν μπορούμε να τους το επιβάλλουμε. Αυτά είναι δεδομένα. Άρα κάθε φορά το ότι το αναφέρουν, δυστυχώς το αναφέρουν χωρίς να υπάρχει και η ουσιαστική διεκδίκηση,
0: ναι,
1: και η εφαρμογή αυτής της διεκδίκησης, γιατί διεκδίκηση μπορεί να έχω και εγώ και να λέω ότι θέλω αυτά, αλλά από εκεί και πέρα αν δεν υπάρχει ο τρόπος νόμιμος, γιατί μόνο σε περιόδους πολεμικών ο νικητής στην ουσία κερδίζει, αυτά είναι γνωστά τουλάχιστον από την ιστορία, και επιβάλλει τους όρους και τους κανόνες και τις απαιτήσεις και τις διεκδικήσεις όταν είναι στο πεδίο νικητής. Αυτή τη στιγμή οι Ευρωπαίοι τι νομίζουν? Νομίζουν ότι μέσω της... μάλλον νομίζανε, γιατί τώρα πλέον πιστεύω ότι δεν θα το νομίζουν, ή μετά από τόσα χρόνια έπρεπε να το έχουν καταλάβει, ότι θα γονάτιζε πολύ γρήγορα η Ρωσία και ο Πούτιν μέσα από αυτόν τον πόλεμο, ότι με το εμπάργκο δεν θα μπορούσε να πουλήσει πετρέλαιο, φυσικό αέριο και, ναι, τελικά θα κατέρεε μπάς περιπτώσει. Δυστυχώς, ναι, όμως βλέπουμε ότι...
0: Δεν ισχύει.
1: Όχι μόνο δεν ισχύει αυτό, αλλά ενδυναμώνεται ακόμα περισσότερο, γιατί αγοραστές ο Πούτιν και στο πετρέλαιο και στο φυσικό αέριο βρίσκει. Και το βρίσκει από τον βασικό του αντίπαλο. Και τον δίθεν σύμμαχο της Ευρώπης, που είναι ο Αμερικάνος.
0: Μάλιστα.
1: Άρα είναι μόνο αυτό να το καταλάβανε, να καταλαβαίνανε θα μπορούσαν να έχουν παίξει ένα ρόλο ειρήνης, διαπραγμάτευσης, να μπουν στη μέση, να τελειώσει αυτός ο πόλεμος, εποφελία και των λαών οι οποίοι ματώνουν και σκοτώνονται, και στην ουσία για να διασφαλίζουν τα 500 εκατομμύρια Ευρωπαίους πολίτες, οι οποίοι η μεγάλη πλειοψηφία στενάζει, στερείται. Και εδώ... κρυώνει και θα παγώσει.
0: Εδώ
1: αυτό
0: στέλνει...
1: είναι δεδομένο. Κανείς στην Ελλάδα δεν θα μπορεί να πληρώσει. Τώρα λέει θα ξεκινήσει με 1,75 ευρώ το λίτρο, αλλά δεν ξέρεις πού θα φτάσει. Mm-hmm. Αυτά όλα τα ελάχιστα τα οποία προσπαθεί η κυβέρνηση για λόγους επικοινωνίας να κρατήσει, δεν μπορεί. Εδώ μέχρι πέρυσι που πληρώναμε 1/10 ευρώ το λίτρο για το πετρέλαιο θέρμανσης και πάλι κρύωνε και πάγωνε ο κόσμος, δεν είχε τη δυνατότητα να αγοράσει. Τώρα που θα πάει 1,75 και πάνω, πώς θα έχει τη δυνατότητα?
0: Ναι, και ακούω και μάλιστα στη Γερμανία λέει το η αμόλυβδη βενζίνη ήταν στο 1,7. Εδώ στην Ελλάδα είχε φτάσει εδώ στο 2,20. 2,10-2,20.
1: Έχει 2,20, ναι.
0: Και στη Γερμανία τώρα γκρινιάζουν, λέει, γιατί θα πάει στο 2,10. 2,10. Γίνεται χαμός εκεί με τους πολίτες. Γίνεται ένας μέγας χαμός. Εδώ στην Ελλάδα, γιατί...
1: όταν θα φτάσει 2,10 στη Γερμανία, στην Ελλάδα θα πάει 2,80, κύριε Μιχαήλ. Άρα καταλαβαίνετε ότι εγώ, ο οποίος μετακινούμαι κάθε μέρα από το Βαθύ στο Καρλόβας για τη δουλειά μου, ή χιλιάδες κόσμος ο οποίος μετακινείται, ή το πετρέλαιο, οι μεταφορές που χρησιμοποιούνται, το πετρέλαιο κίνησης, άρα θα αναγκαστεί ο κόσμος πλέον, εκεί που δεν έβγαινε πριν, δεν μπορούσε να πληρώσει το σούπερ μάρκετ, δεν μπορούσε να πληρώσει το ρεύμα, δεν μπορούσε να πληρώσει αυτά που είναι τα αναγκαία, τα φάρμακά του ή τους γιατρούς, πλέον θα στερηθεί τα πάντα για να μπορέσει να ανταπεξέλθει. Άρα όχι μόνο θα είναι ένας δύσκολος χειμώνας, αλλά θα είναι απρόβλεπτος και πραγματικά θα δούμε πράγματα τα οποία μέχρι την άνοιξη θα μας έχουν ξεπεράσει. Ναι. Βλέπουμε ήδη τι γίνεται και στην Ευρώπη. Είδαμε ότι στην Ισπανία έχει αναπτυχθεί ένα πολύ μεγάλο κίνημα ενάντια στην στεγαστική κρίση.
0: Σωστά.
1: Γιατί και εκεί υπάρχουν υπέρογκα ενίκες τα οποία δεν μπορεί να αντέξει
0: και πληστηριασμοί ταυτόχρονα.
1: Τα ίδια βλέπουμε στη Γαλλία, όπου οι μαθητές ξεσηκώνονται, γιατί και εκεί αυτό που λέμε δημόσιο σχολείο το έχουν εγκαταλείψει εις βάρος των ελίτ, των ιδιωτικών που έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν. Άρα η υπόσχεση που τους είχαν δώσει γενικότερα, ότι μέσα από το δημόσιο σύστημα παιδείας μπορεί να υπάρχει για τους καλούς, τους επιμελείς κλπ. Κλπ. Κινητικότητα, αυτά είναι φρούδες ελπίδες. Mm-hmm. Γιατί και καθηγητές δεν διορίζουν και δασκάλους, και συσσωρεύουν
0: τους μαθητές.
1: Μαθητές πάνω από 30 άτομα σε κάθε τάξη, και οι σχολικές αίθουσες είναι απαράδεκτες, τα κτίρια δηλαδή εννοώ δεν σκευάζονται, με αποτέλεσμα να έχουν ξεσηκωθεί εδώ και 10-15 μέρες και τώρα ξεσηκώνονται και οι φοιτητές και λοιπά ο εργαζόμενος.
0: Πιστεύετε,
1: εκδικώντας τα αυτονόητα.
0: Πιστεύετε ότι εν ώψη του χειμώνα θα έχουμε κινητοποιήσεις μεγάλες και εδώ στην Ελλάδα?
1: Μα είναι τα ίδια προβλήματα, κύριε Μιχαήλ. Αυτά που λέγουμε και το είδαμε και χθες. Έβλεπα φωτογραφίες, εικόνες χθες από το Σύνταγμα, όπου φοιτητές αντισκηνώσανε, έκαναν αντίσκηνα στην πλατεία Συντάγματος, γιατί δεν έχουν δυνατότητα να νοικιάσουν και να μπορούν να σπουδάσουν. Άκουγα τον πρίτανη του Πανεπιστημίου Πατρών, τον Χρήστο τον Μπούρα, τον οποίο ήμασταν και συμφοιτητές, και λέει ότι 400 φοιτητές νέοι που περάσανε φέτος στο Πανεπιστήμιο Πατρών δεν πήγανε καν να γραφτούν.
0: Δεν είχαν
1: και σε καλές σχολές, ιατρική, μηχανικούς κλπ. Γιατί δεν είχαν οι οικογένειές τους τα οικονομικά να νοικιάσουν στοιχειοδό σπίτι.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί δεν υπάρχει στέγη, δεν υπάρχουν φοιτητικές κατοικίες να μείνουν οι αδύνατοι οικονομικά, και με αποτέλεσμα να μην πάνε καθόλου, να εγκαταλείπουν από την αρχή τις σπουδές τους. Ένας νέος με όνειρα που έκανε με έναν αγώνα να περάσει σε αυτό το σκληρό εξεταστικό σύστημα, φτάνει και τελικά δεν μπορεί να φοιτήσει, να γίνει γιατρός, μηχανικός,
0: πολύ τοξικό,
1: φυσικός, μαθηματικός κλπ. Κλπ.
0: Τοξική διαβίωση πέρα από
1: την τοξική. Άρα όλα αυτά το ίδιο ισχύουν και εδώ, τα βλέπετε. Και εδώ τα ίδια είναι.
0: Το βλέπω.
1: Έχουμε μείωση του φοιτητικού πληθυσμού. Ναι. Παλιότερα το βλέπατε κι εσείς.
0: Ναι, βέβαια.
1: Κάνω μια βόλτα τώρα προς τα πάνω για κάποια δουλειά που ήμουνα. Παλιότερα κυκλοφορούσαν φοιτητές. Βλέπατε νέο κόσμο. Δεν υπάρχει κόσμο.
0: Δεν υπάρχει. Ναι.
1: Τα παιδιά που έρχονται είναι τόσο λίγα πλέον που δεν μπορούν να... Ενώ πρώτα ήταν μια ζωντανή φοιτητική κοινότητα. Σωστό. Η οποία έκανε διακριτή την παρουσία της. Mm-hmm. Ακόμα και στο Καρλόβες που είναι ένας μικρός τόπος.
0: Έτσι. Τώρα δεν υπάρχει.
1: Τώρα δεν υπάρχει, είναι πολύ μικρός ο αριθμός, με αποτέλεσμα να το βλέπουν και οι ντόπιοι, φαντάζομαι, όσοι είχαν επενδύσει σε ακίνητα, είχαν κάνει ένα σωρό γκαρσονιέρες και διαμερίσματα για φοιτητές.
0: Με δάνεια όλα αυτά. Ναι.
1: Και παλιότερα, ενώ είχαν ένα στάνταρ εισόδημα κλπ, φαντάζομαι τώρα σε μεγάλη πλειοψηφία θα είναι ξενίκεστα.
0: Και τι θα γίνει με αυτούς που έχουν πάρει και δάνεια, έτσι, για να χτίσουν αυτά.
1: Φαντάζομαι, προφανώς, όταν κάνει κάποιος μια επένδυση για μακροχρόνια, δεν σημαίνει ότι απέσβεσε μέσα σε 5 χρόνια, αν υποθέτουμε.
0: Το ποσό, ναι.
1: Ήταν τα καλά χρόνια που ήταν, γιατί τότε είχαμε μέχρι και 2.000 φοιτητές στο Καρλόβας, οι οποίοι ήταν και μέναν εδώ. Μετά την κρίση σιγά σιγά άρχισε να φεύγουν, να μην έρχονται, να μην εγγράφονται όλοι.
0: Άμα δεν υπάρχουν χρήματα, κύριε, δεν μπορεί.
1: Δηλαδή, θέλω να πω ότι σήμερα πλέον έχουμε 2 πράγματα για τα περιφερειακά πανεπιστήμια τα οποία θα τα αντιμετωπίζουμε, και αυτό φαίνεται πολύ φανερά, και το είπα πριν για το Πανεπιστήμιο Πατρών, που δεν είναι περιφερειακό ακριβώς πανεπιστήμιο, είναι σε μια μεγάλη πόλη στην Πάτρα, αλλά το δικό μας το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, το οποίο έχει μια πίεση την οποία έχει δεχθεί μέσω της ελάχιστης βάσης που δεν αφήνουν να εγγραφούν παιδιά. Είδαμε ότι στο μαθηματικό φέτος περάσανε ούτε 5.
0: Μάλιστα.
1: Και τα τελευταία χρόνια αθρηστικά, από τότε που εφαρμόστηκε η ελάχιστη βάση εισαγωγής, είναι σχεδόν μονοψήφια παιδιά ανά έτος στο τμήμα μαθηματικό.
0: Άρα μιλάμε για μια τοξική κατάσταση σε αυτή τη χώρα.
1: Μιλάμε για μια πολύ δύσκολη κατάσταση για τα λαϊκά στρώματα.
0: Τοξική θα την έλεγα εγώ, γιατί για αυτή τη στιγμή τα λαϊκά στρώματα σε όλα τα επίπεδα και σε όλα τα επαγγέλματα βρίσκουν μια τεράστια δυσκολία ως προς την επιβίωσή τους. Και είναι σαν να έχουμε ένα πόλεμο, κύριε Ζάχαρη.
1: Χειρότερα είναι, πραγματικά είναι. Μα είναι η κατάσταση, κύριε Μιχαήλε, και το βλέπουμε και το αποτυπώνουν. Ναι. Άκουγα χθες μια δημοσκόπηση, παράδειγμα, που έβαζε και ιεραρχούσε ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν πλέον το θεωρούν ότι είναι ακρίβεια, το ότι δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν τα έξοδα του μήνα, ότι δεν θα έχουν να μετακινηθούν, δεν θα έχουν να θερμανθούν. Δηλαδή το οικονομικό ζήτημα είναι το υπαρίθμενα, το οποίο... Ξέρουμε και από την άλλη, βέβαια, ότι και οι μισθοί στην Ελλάδα είναι στον πάτο των χωρών της Ευρωπαϊκής
0: Ένωσης. Ακριβώς.
1: Άρα έχεις τους χαμηλότερους μισθούς και τις ακριβότερες τιμές σχεδόν σε όλα τα προϊόντα, είτε είναι σούπερ μάρκετ, είτε είναι καύσιμα, είτε είναι ηλεκτρική ενέργεια. Αυτό, αν δεν είναι μια κατάσταση η οποία είναι συνέπεια, ας το πω, ή παρόμοια με εμπόλεμη, τότε ποια είναι.
0: Είναι και...
1: Υπάρχει ενδεχόμενα και ένα 10-15% του ελληνικού λαού που περνάει καλά, είναι προφανές. Πάντα υπάρχουν γύρω αυτό που λέμε ελίτ οικονομική που περνάει καλά, γιατί έχει τη δυνατότητα να...
0: Έχει τις άκρες.
1: Και να κερδίζει μέσα από αυτή την κρίση.
0: Έχει τις κομματικές άκρες.
1: Και πάντα κερδίζουν κάποιοι. Όταν στερούνται, όταν οι τσέπες αδειάζουν των πολλών όλων μας, σε κάποιους γεμίζουν οι τσέπες.
0: Έτσι ακριβώς. Κύριε Ζάχαρη, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση που είχαμε.
1: Καλή συνέχεια, Μιχαήλ, και εγώ ευχαριστώ.
0: Καλή συνέχεια να έχετε. Λοιπόν, συνομιλήσαμε με τον κύριο Νίκο Ζάχαρη. Μιλήσαμε βέβαια για τα θέματα αυτά τα οποία υπάρχουν. Τρέχουσα κατάσταση, ακρίβεια, 82% βάση της δημοσκόπησης. Δεν μπορεί, λέει, να βγάλει το μήνα. Για να δούμε τι θα γίνει, γιατί πολλοί λένε ότι μέχρι... Μάλλον όχι μέχρι, στο επόμενο χρονικό διάστημα θα έχουμε και εδώ στη χώρα μας φωνές διαμαρτυρίες, δηλαδή διαδηλώσεις. Ήδη έχουν ξεκινήσει οι φοιτητές στην Αθήνα. Εντάξει, χτες τους τα χάλασε λίγο ο αέρας και η βροχή, έχουν πάει εκεί με σκηνές κτλ. Για να δούμε τι θα έχουμε να δούμε στο επόμενο διάστημα. Πάμε σε διαφημίσεις και αμέσως μετά θα είμαστε πάλι μαζί.
2: Samos. F. FM στους 102.
3: Για όσα έχουν πραγματική αξία, θέλεις το πλάι σου ανθρώπους που γνωρίζεις και εμπιστεύεσαι. Ασφαλιστικό Πρακτορείο Φιλιππής. Από το 1992 χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης με συνέπεια, υπευθυνότητα και προσωπική εξυπηρέτηση. Με εμπειρία και γνώση, στεκόμαστε δίπλα σας για κάθε συμβουλή και ασφαλιστικές λύσεις που πραγματικά χρειάζεστε. Κυρίως όμως, είμαστε παρόντες τη στιγμή που μας χρειάζεστε περισσότερο. Ασφαλιστικό Πρακτορείο Φιλιππής. Αυτοκίνητο, κατοικία, επιχείρηση, υγεία και ζωή. Λύσεις προσαρμοσμένες στις δικές σας ανάγκες. Οδός Γοργύρας, Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-188. Ασφαλιστικό Πρακτορείο Φιλιππής. Είναι θέμα εμπιστοσύνης.
4: Τι λες τώρα, αλήθεια? Μίλα μου για προσφορές. Μπριζόλα λεμού ή γύρω σε Ελλάδα 4,29. Μακβέλ 65 λεπτά. Έξτρα παρθένο ελαιόλαδο 5,99. Ρόκενρολ 7,20. Δίκος κόλλα 89 λεπτά. Endless 2,20. HD βαφές 2,35. Φέρι 4,50. Πάμε μπαζάρ.
5: Στα γραφικά Καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιώτικη φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού, συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα. Βγαίνουν από καρδιά.
6: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον, ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-817208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
3: Κάθε γερή κατασκευή ξεκινά από τα σωστά υλικά. Στη Μάντρα Κώστα Σαράντου, στο φουρνιώτικο ρέμα στον όρμο Καρλοβάσου, θα βρείτε σίδερα οικοδομών, οικοδομικά υλικά και χρώματα για κάθε κατασκευή, επισκευή ή ανακαίνιση. Πιστοποιημένα σίδερα από την Ελληνική Χαλιβουργία Θεσσαλίας για ασφάλεια, αντοχή και ποιότητα σε κάθε έργο. Αναλαμβάνονται επίσης κατασκευές και τοποθετήσεις με εμπειρία και υπευθυνότητα. Κώστα Σαράντου. Σίδερα, οικοδομικά υλικά και χρώματα. Τηλέφωνο 2273-034-μικά υλικά και χρώματα. Τηλέφωνο 2273-034-034-μικά

0: ώρες και delivery από τις 8 το πρωί μέχρι τις 3 το μεσημέρι. 2 ώρες μέσος όρος παραλαβής. Αναζητήστε μας Θεμιστοκλή Σοφούλη 207 στο Βαθισάμου, στο τέρμα του δρόμου Ταμπάκικων. Ρωτήστε μας για όσπρια, ξηρούς καρπούς και άλλα προϊόντα. Τηλέφωνο για παραγγελίες 6989 160 141 και 69 866 05 282.
1: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινάμε ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα, Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
2: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
3: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
2: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
3: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
2: Πάνελ.
3: Περίφραξη.
2: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
3: Είδη κυγκαλερίας.
2: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
3: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
2: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
3: Τηλέφωνα 2273-035-426
2: και 6976-5573-49.
3: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
2: Ράδιο Σάμος
1: FM στους 102.

0: Εδώ είμαστε πάλι, Ράδιο Σάμπος 102. Πάμε, βέβαια, τώρα θα πάμε για να ακούσετε. Γιατί προχθές σας έβαλα ένα ηχητικό για τον, από τον Μιχαλολιάκο, που έλεγε ότι αυτοί που κάνουν τα λιοντάρια μέσα στη φυλακή ήταν γλύφτες, εννοώντας τα μέλη της Χρυσής Αυγής. Λοιπόν, βγήκε ένα ηχητικό, παρακαλώ, προσέξτε, του 2013. Θα ακούσετε συνομιλία, πραγματική συνομιλία, του Σωτήρη Δεβελέκου, μέλους της Χρυσής Αυγής, με τη μητέρα του, που τη ζητούσε να αλλάξει την κατάθεσή της και να αναλάβει εκείνη την ευθύνη για τη δολοφονία που είχε γίνει στο Νέο Ηράκλειο. Για πάμε. Πάμε να ακούσουμε αυτό το ηχητικό. Πραγματικά είναι ένα ηχητικό το οποίο δείχνει το ήθος, το ύφος και όλα αυτά τα συναφή που υπάρχουν στο μυαλό ενός χρυσαυγίτη. Ακούστε πώς μιλάει στη μητέρα του.
1: Τελεσίδικο και τελεσίγραφο. Ακούς?
2: Τελεσίγραφα και τελεσίδικα, εκεί που σας κάνανε στρατιωτάκια, χωρίσμα, εκεί που κλωτσάγατε τα κεφάλια των Πακιστανών, τελεσίγραφα και τελεσίγραφα, δεν θα μου στέλνεις εμένα και τελεσίδικα.
1: Λοιπόν,
2: εκεί που κάνατε ό,τι κάνατε για να περάσετε να γίνετε τελείως στρατιώτες και καθάρματα, εκεί να πας να τα πεις. Καλή συνέχεια, γεια.
1: Όχι, θέλω να σου πω δύο κουβέντες. Σου μιλάω.
2: Καλή συνέχεια και καθάρματα.
1: Σου μιλάω.
2: Όλοι οι αλήτες.
0: Τα ακούσατε? Ακόμη και η μάνα, ακόμη και η μάνα που είναι μάνα, έτσι, των χρυσαυγητών, ακούστε με τον τρόπο, ακούσατε βέβαια, αλήτες, καθάρματα και τα λοιπά, το πώς μίλησε η μητέρα και πώς μιλάει αυτός, όταν είπε και για τον τάφο του αδελφού της και τα λοιπά, έτσι τα ακούσαμε.

0: Βέβαια, εδώ κάπως αργά, για να το ξανακούσουμε πάλι, ανακάλυψε ο Μιχαλολιάκος ότι οι χρυσαυγίτες, όλοι αυτοί οι πατριώτες, το μόνο που κάνουν είναι να προστατέψουν τον εαυτούλη τους και να επιτίθονται στους αδύναμους, έτσι, εκεί που μπορούν, και περνάει σαν αγγέλη σκύλων απέναντι σε όποιον άνθρωπο δηλώνει αντιφασίστας. Και ανακάλυψε, λίγο νωρίς τα ανακάλυψε ο Μιχαλολιάκος. Πάμε να τα ακούσουμε ξανά του Μιχαλολιάκου, αυτό που λέει για τους χρυσαυγίτες και ειδικότερα για τον Ηλία Κασιδιάρη.
1: Και τι από αυτούς που κάνουν τα λιοντάρια μέσα στη φυλακή ήταν γλύφτες της διοικήσεως. Παίρναν συνεχώς ακροάσεις από τους αρχιφύλακες και τους διευθυντές των φυλακών. Δεν ήταν πολιτικοί κρατούμενοι οι περισσότεροι που φυλακίστηκαν για τη Χρυσή Αυγή. Αυτό είναι αλήθεια. Κοιτούσαν να επιβιώσουν. Και αυτό με λυπεί, διότι οι κομμουνιστές σε αυτά τα πράγματα ήταν λεβέντες. Ναι, ήταν λεβέντες, το παραδέχομαι. Είναι θλιβερό πράγμα να ακούς έναν άνθρωπο σε ηλικία 46 ετών να λέει ότι έχει αποκηρύξει τις ιδέες του, και ζηλεύω πραγματικά τους αγωνιστές της αριστεράς που στεκόντουσαν ακόμη και στο εκτελεστικό απόσπασμα και δεν αρνούνται το κόμμα του.
0: Μάλιστα. Αυτά, και ακούσατε και τον Χρυσαυγίτη εκεί, το πως μίλαγε με τη μάνα του με τελεσίγραφα για να αλλάξει την κατάθεσή της και να υπομειστεί εκείνη την ευθύνη της δολοφονίας, αν είναι δυνατόν, Χρυσαυγίτε σου λέει, εντάξει. Να μην πω κάτι άλλο. Λοιπόν, πάμε τώρα στον Τσίπρα. Πάμε στον Τσίπρα, ο οποίος κάνει περιοδία εκεί στην Κρήτη, πήγε στα Χανιά και από ό,τι φαίνεται του τα ψάλανε έτσι γλυκά-γλυκά λίγο η κριτική, όχι για την πολιτική του, αλλά γιατί άφησε, λέει, στο Μητσοτάκι, στη γαλάζια αυτή αρχαία κρίδα, άφησε μαξιλάρι 37 δις. Πάμε.
2: Γιατί έκανες το λάθος, το τεράστιο λάθος, και το σέφηκες 37 δισεκατομμύρια στα ταμεία και τα φάγανε. Έτσι γάτηκες πως ήταν κλέφτες. Αυτή την ερώτηση ως ταμεία.
3: Τι σας έκανε να ξανασχοληθείτε, πείτε μου το μυστικό σας. Είχαμε φτάσει σε σημείο που έπρεπε να έρθετε, σας το λέω και συγκινούμε.
4: Μα δεν υπήρχε καμία προοπτική για τον προοδευτικό χώρο.
5: Τι κάνετε,
4: καλώς σας βρήκα.
6: Με πατάτα λασιδίου.
4: Πατάτα λασιδίου.
6: Ό,τι έχει μείνει.
4: Πήγα και τις είδα σήμερα, 40 χρόνια πριν από εμάς, άλλοι κυβερνούσαν και την κροκοπήσανε τη χώρα. Άλλοι τη ρίξανε έξω τη χώρα. Εμείς τη βρήκαμε στα μνημόνια και τη βγάλαμε τη χώρα από τα μνημόνια. Μαζεύαμε και το τελευταίο ευρώ για να το βάλουμε στα ταμεία του κράτους, δυσαρεστώντας τους πολίτες. Η αλήθεια είναι αυτή. Δεν ήμασταν μαζόχες που το κάναμε. Δεν θέλαμε να αυτοκτονήσουμε πολιτικά. Είχαμε ένα εθνικό στόχο, να σώσουμε τη χώρα. Τα λεφτά που μαζεύαμε τα βάζαμε στα δημόσια ταμεία. Δεν τα τσεπώναμε, δεν τα παίρναμε σε μίζες, δεν κάναμε απευθείας αναθέσεις και κλειστούς διαγωνισμούς.
6: Δεν ζητάμε επιδοτήσεις, εγώ, για να ξέρετε με ποιο μιλάτε, με έναν παραγωγό που παίρνει 2.020 επιδότηση. Δεν με απασχολούν επιδότηση, με απασχολούν να κάνουμε ένα project να μπορούμε να επιβιώσουμε. Δεν μπορούμε να ανταγωνιστούμε εμείς στην Ισπανία και την Τινησία στην τιμή του λαδιού που έχει κατεβεί από τα 9 ευρώ, έχει κατεβεί στα 3-10 τώρα. Έχουμε ποιοτικό ελαιόλαδο και θέλουμε να στηρίξετε τις παραγωγούς που παράγουν.
0: Μάλιστα. Αυτά από την Κρήτη και τον Τσίπρα και τα λοιπά, έτσι, και τα παράπονα των κριτικών για την ακρίβεια, για τον τρόπο και τις τιμές που διαθέτουν τα αγροτικά τους προϊόντα. Βέβαια, εντάξει, παραμένουμε στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, όπου θα ακούσουμε εδώ τη λιαλιό του Ιωάννα, που μιλάει και θέλει να πάρει πάνω στο κόμμα της Ελλάς τις εξεργέσεις που γίνονται στη Γαλλία και αυτές οι οποίες γίνονται στην Ελλάδα. Θα μου πείτε τώρα, βγήκε μπροστά η νεολαία της Ελλάς κάπου στο Σύνταγμα, δεν ξέρω και εγώ πού, σε κάποια πόλη, γιατί δεν νομίζω να υπάρχει, αλλά τέλος πάντων πάμε να ακούσουμε και αυτό το αφήγημα.
7: Από τη Γαλλία μέχρι την Ελλάδα,
5: Ένα ποτάμι φουσκώνει. Γιατί μια γενιά δεν μπορεί απλά να ονειρεύεται το μέλλον, πρέπει να μπορεί και να το διεκδικήσει. Και στην Ελλάδα λοιπόν, σήμερα, 13 Οκτώβρη, οι φοιτητικοί σύλλογοι της Αθήνας καλούν σε συλλαλητήριο στο Σύνταγμα. Γιατί τι σημαίνει να περνάς στο πανεπιστήμιο αν δεν μπορείς να πληρώσεις τον νίκη? Τι σημαίνει να έχεις δικαίωμα στη μόρφωση εάν οι συνθήκες της καθημερινότητας σε αναγκάζουν να τα παρατήσεις? Το να περνάς στη σχολή είναι μόνο η αρχή. Το να μπορείς να σπουδάσεις είναι το ζητούμενο. Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη καταθέτει συγκεκριμένες δεσμεύσεις. 500 ευρώ το μήνα για 10 μήνες το χρόνο σε 80.000 φοιτητές και φοιτήτριες των περιφερειακών πανεπιστημίων. Δίκαια κριτήρια στο φοιτητικό στεγαστικό επίδομα για όλους τους φοιτητές και τις φοιτήτριες σε όλα τα πανεπιστήμια της χώρας. Δωρεάν μετακινήσεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Στήριξη για να ολοκληρώσουν οι φοιτητές και οι φοιτήτριες τις σπουδές τους και όχι διαγραφές τιμωρητικές, και 30.000 προσλήψεις εκπαιδευτικών σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Μέτρα στήριξης τώρα λοιπόν για το κόστος ζωής, για τη φοιτητική στέγη, για ίσες ευκαιρίες στην πράξη. Το ποτάμι φουσκώνει και το μέλλον δεν περιμένει.
0: Μάλιστα. Το ποτάμι δεν φουσκώνει για την Ελλάς, πρέπει να πει κάποιος εκεί πέρα στην κυρία Λιαλιώτου, έτσι, γιατί ξεχνάει προφανώς και αυτή ότι ο Τσίπρας ήταν 4,5 χρόνια στην κυβέρνηση και αυτό το οποίο έκανε ήταν ενάντια, βέβαια γονάτισε τη μεσαία τάξη. Με όλα αυτά, κατά τα άλλα, βέβαια βγήκαμε από τα μνημόνια. Εντάξει, τι να λέει κανείς τώρα. Υπάρχουν και πολλά ανέκδοτα που θα μπορούσε να φτιάξει κανείς σε αυτή τη χώρα τα οποία έχουν γίνει. Εντάξει, θα μου πείτε, έρχεται με άλλο μανδύα ο Τσίπρας τώρα. Φόρασε τα ρούχα του αλλιώς. Να μας παρουσιάσει κάτι νέο, δεν ξέρω. Στη δική σας κρίση. Να πάμε σε Κωνσταντοπούλου, γιατί εδώ ακούγεται κάποια πράγματα τα οποία ειλικρινά και εγώ δεν τα έχω ξανακούσει. Αναφέρεται για τον Άδωνη Γεωργιάδη και την σύζυγό του Ευγενία Μανολίδου και σε κάτι ράβδους λέει χρυσού, όπου το όνομα της Ευγενίας Μανολίδου βρίσκεται μέσα στη λίστα Λαγκάρντ και αναφέρεται σε σχέση με ράβδους χρυσού. Αντιπρόεδρος στην προανεκριτική παρακαλώ, τώρα θα μου πείτε αυτό αν είναι σωστό, δεν έχει καμία σημασία, για την συγκεκριμένη υπόθεση ήταν ο σύζυγος της Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος και φρόντισε να την απαλλάξει. Πάμε, ωραία πράγματα. Καλά, άλλοι πλουτίζουν, άλλοι κλέβουν και άλλοι ζουλάνε την κοιλιά τους.
7: Ο κύριος Παπασταύρου, με συγχωρείτε, είναι πάντα το εμπλεκόμενο πρόσωπο στην υπόθεση της λίστας Λαγκάρντ, το πρόσωπο που συνδεόταν με τη μεγαλύτερη κατάθεση μαζί με τον Σάμπη Μιονή, είναι το πρόσωπο που ήρθε και είπε απροσχημάτιστα ψέματα στην προανακριτική επιτροπή για τη λίστα Λαγκάρντ και είναι το πρόσωπο που δυστυχώς δεν οδηγήθηκε όπως θα έπρεπε σε ουσιαστικό ποινικό έλεγχο, ακριβώς διότι υπάρχει μείζον ζήτημα απονομής της δικαιοσύνης στη χώρα μας. Η υπόθεση της λίστας Λαγκάρντ, που είναι μείζον σκάνδαλο και συνδέεται με χρήματα τα οποία κάποιοι απομίζησαν και για τα οποία δεν φορολογήθηκαν την περίοδο μετά τη φοβερή κομπίνα του χρηματιστηρίου και τη φοβερή καταστροφή που υπέστησαν πάρα πολλοί πολίτες, η υπόθεση αυτή είναι μια μεγάλη πληγή, γιατί είναι ένα τεράστιο σκάνδαλο για το οποίο δεν λογοδότησαν αυτοί που θα έπρεπε.
8: Τρέχω τα θέματα.
7: Ξέρετε ότι στην προανακριτική επιτροπή για την λίστα Λαγκάρντ ήταν αντιπρόεδρος και δεν δήλωσε εξαίρεση ο σημερινός αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Άδωνης Γεωργιάδης, ενώ αποδεδειγμένα η σύζυγός του, η κυρία Μανολίδου, ήταν συνδεδεμένη με κατάθεση μέσα στη λίστα Λαγκάρντ με ράβδους χρυσού σε λογαριασμό θηρίδα του πρώην σύζυγου της. Είναι λοιπόν, αυτά είναι
8: αυτό δεν το ξέρω. Πώς το ξέρετε.
7: Έχω καιρό να το επαναλάβω στη δημόσια σφαίρα. Τότε το είχα πει πάρα πολλές φορές. Το έχω επαναλάβει και πρόσφατα ενώ στην ΕΣ. Είναι και ένας από τους λόγους που μου επιτίθεται με αυτή τη σφοδρότητα ο Γεωργιάδης. Γιατί ξέρω ότι εγώ για αυτά τα θέματα δεν το βουλώνω.
8: Τον προκαλείτε κι εσείς μες στη Βουλή. Μόλις μπει μέσα ο Γεωργιάδης, γίνεται West. Far West.
7: Ο κύριος Παπασταύρου, αν καλά θυμάμαι και νομίζω ότι καλά θυμάμαι, είχε μία εταιρεία επίσης εκείνη την εποχή που ο κύριος Μητσοτάκης εμφανιζόταν διαζευουμένος. Είχε μία εταιρεία με την σύζυγο του κύριου Μητσοτάκη, την κυρία Μαρέβα Γκραμπόφσκη. Και αν δεν κάνω λάθος και καλά θυμάμαι, και νομίζω ότι καλά θυμάμαι, εμπλεκόταν και σε αυτήν την δραστηριότητα και ο κύριος Θωμάς Βαρβιτσιώτης με την V&O που εμπλέκεται και στην υπόθεση της επιτροπής, της, με συγχωρείτε, της ομάδας αλήθειας. Βέβαια.
0: Λοιπόν, έτσι για να καταλαβαίνουμε πως από εκεί που τα σπίτια ήταν αραχνιασμένα και μέσα στην υγρασία και δεν μπορούσαν να τα βάψουν, ξαφνικά και τα βάψαν και τα φτιάξαν και ξαφνικά βρέθηκαν και με άλλα 16 ακίνητα. Αυτοί κυβερνάνε αυτή τη χώρα τώρα, έτσι. Κυβερνάνε εμάς. Λοιπόν, να πάμε στο άλλο. Πάμε σε αυτό που ο Νίκος Σίμος, δημοσιογράφος, μιλάει για Ευρώπη και Ελλάδα εδώ και αναφέρει ότι έρχεται κρύο, πείνα και ταυτόχρονα κοινωνικές εξεγέρσεις αλλά και αστυνομοκρατία. Πάμε.
9: Να ξεκινήσουμε λοιπόν με αυτά που έρχονται άμεσα. Όλοι τρέμουμε το χειμώνα που έρχεται.
10: Και όλοι... καλώς κάνουμε.
9: Και καλώς κάνουμε. Όλοι ξέρουμε ότι θα είναι άσχημος. Μένει να δούμε πόσο άσχημος θα είναι. Και για την Ευρώπη αλλά και για εμάς εδώ. Στην Ευρώπη ήδη βλέπουμε ότι υπάρχουν αντιδράσεις. Στη Γαλλία, ας πούμε, για παράδειγμα. Η Ισπανία πάει για εκλογές. Κ. Σάντσεθ έκανε το λάθος και μίλησε για γενοκτονίες.
10: Έτσι.
9: Και το πληρώνει.
10: Και θα το πληρώσει. Φαίνεται, ναι. Θα το πληρώσει.
9: Τι βλέπεις λοιπόν?
10: Κοίταξε, νομίζω ότι έχει γίνει κοινή πεποίθηση στις ευρωπαϊκές κοινωνίες ότι αυτό το χειμώνα η Ευρώπη και θα κρυώσει και θα πεινάσει. Και θέλω να ελπίζω ότι έχει αρχίσει και γίνεται αντιληπτό και στην κοινωνία μας. Στο ακροτελεύθερο ευρωπαϊκό άκρο, στη χρεοδουλοπαρική Ελλάδα. Πιστεύω ότι με την ενεργειακή κρίση που είναι πρωτόφαντη για την Ευρώπη αλλά και για τον δυτικό κόσμο δια διαφορετικούς λόγους, ειδικά η Ευρώπη θα πληρώσει το τίμημα δημιουργίας της και το τίμημα των πολιτικών επιλογών της διαχρονικά. Είναι γνωστό ότι η Ευρώπη δεν έπαιξε κανέναν ουσιαστικό ρόλο, ούτε γεωπολιτικό, ούτε γεωοικονομικό, ούτε όταν υπήρχαν τα μπλοκ ΝΑΤΟ σύμφωνο Βαρσαβίας, ούτε εκ των υστέρων στον καπιταλιστικό ανταγωνισμό, υπήρξε ένα, όπως είχε σχεδιαστεί, ένα προσάρτημα της δυτικότροπης παγκοσμιοποίησης, τίποτα παραπάνω. Είναι αλήθεια ότι ζούμε μία πρωτόφαντη ενεργειακή κρίση, γιατί και τον περασμένο αιώνα είχαμε περάσει κρίσεις ενεργειακές από τη δεκαετία του 70 με βάση τον Περσικό κόλπο, την περιοχή της Μέσης Ανατολής, αλλά τούτη εδώ η ενεργειακή κρίση είναι πρωτόφαντη. Γιατί? Γιατί για την Ευρωπαϊκή Ήπειρο όλοι οι ενεργειακοί δρόμοι είναι κλειστοί. Όλοι.
9: Αλλά το παράδοξο και περίεργο είναι ότι είναι επιλογή της.
10: Δυστυχώς.
9: Εγώ δεν λέω να υποστήριζαν τον Πούτιν στον πόλεμο την Ουκρανία, αλλά είναι προφανές ότι κανένας από τους ηγέτες της δεν βαδίζει στον δρόμο να βρεθεί μια λύση.
10: Βεβαίως.
9: Άρα
10: βεβαίως.
9: Το παράδοξο και το οποίο δεν μπορούμε να το απαντήσουμε είναι γιατί επιλέγει την αυτοκτονία.
10: Γιατί οι πολιτικοί ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν και παραμένουν κατώτεροι των ιστορικών περιστάσεων. Στην ουσία είναι εκπρόσωποι των συμφερόντων των παγκοσμιοποιητικών λόμπις, τίποτα παραπάνω. Είναι αυτό που είχε πει κάποτε ο Φρανσουά Μιτεράν λίγο πριν φύγει από την Προεδρία της Γαλλίας. Μετά από εμάς έρχονται οι λογιστές. Αυτοί είναι.
9: Ήρθαν και στην Ελλάδα.
10: Βεβαίως.
9: Πληρώνουμε ακόμα.
10: Βεβαίως. Και θα συνεχίσουμε να τους πληρώνουμε, φοβάμαι. Λοιπόν, αυτή η πρωτόφαντη ενεργειακή κρίση μας δίνει κλειστούς όλους τους ενεργειακούς δρόμους. Έκλεισε ο δρόμος της Ρωσίας ήδη από το 2022. Έχει κλείσει ο Περσικός κόλπος. Κλείνει η Ερυθρά θάλασσα. χτυπιέται ο αγωγός Ανατολή-Δύση της Σαουδικής Αραβίας, που και ακόμα και αν επισκευαστεί, από αυτόν διέρχονται 2,5 με 2,7 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα, και βέβαια αφού είναι κλειστή όλη η περιοχή η ενεργειακή της Μέσης Ανατολής, η Σαουδική Αραβία και να επισκευάσει τον αγωγό, θα δώσει σε πολλούς πελάτες, δεν θα δώσει στην Ευρώπη, μόνο στην Ευρώπη. Επομένως, εδώ έχουμε ενεργειακά αποθέματα, όπως ανακοίνωσε ο Επίτροπος Ενέργειας, στο 70%, άρα έρχεται κρύο και πεινά. Αυτό είναι ο μελλοντικός χειμώνας για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή η ενεργειακή ένδυα είναι σίγουρο ότι θα μας φέρει πρώτα-πρώτα το προανακοινωθέν ενεργειακό lockdown, που σημαίνει μείωση μετακινήσεων, εργασία κατοίκων, ενδεχομένως θα φέρει μειώσεις μισθών, διαθεσιμότητες και κάποιες απολύσεις από εταιρείες που δεν θα αντέξουν την ενεργειακή πίεση. Εάν δε αυτό το πράγμα παραταθεί, το σίγουρο είναι ότι οι αυξήσεις που παρουσιάζονται σήμερα στη διατροφική αλυσίδα, λόγω αυτής της ενεργειακής ένδυας, ενδεχομένως στο μέλλον να αγγίξουν και το 100% πάνω από τις σημερινές τιμές, μαζί με ελλείψεις διατροφικών προϊόντων. Γιατί όπως καταλαβαίνεις, από τη στιγμή που υπάρχει ενεργειακή ένδυα, θα υπάρξει δυσκολία στις καλλιέργειες, ακόμα και σε καλλιέργειες που γίνονται με θερμοκήπια και θέλουν ρεύμα, και αυτές θα βγάλουν μία παραγωγή περιορισμένη. Άρα και τα προϊόντα θα αρχίσουν να λιγοστεύουν και οι τιμές θα είναι υπερβολικά αυξημένες. Επομένως, αυτό που περιμένουμε είναι ενεργειακά lockdown, σκοτάδια, εργασία κατοίκων, περιορισμό μετακινήσεων, ενδεχομένως διαθεσιμότητες, μειώσεις μισθών, απολύσεις.
0: Μάλιστα. Αυτά. Για να ξέρουμε το τι μας περιμένει. Βέβαια δεν χρειάζεται και ιδιαίτερη ανάλυση για να καταλάβουμε όλα αυτά με τα μυαλά αυτά που έχουν οι Ευρωπαίοι μαζί με τον δικό μας εδώ, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, το τι μας έρχεται. Κατά τα άλλα, βέβαια, αυτή η χώρα είναι σε μια τεράστια σταθερότητα. Βέβαια, όταν ο άνθρωπος δεν μπορεί να έχει σταθερότητα μέσα στην οικογένειά του, μιλάει για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και για τον τίτλο της εφημερίδας, ότι φεύγει η Μαρέβα για 6 μήνες, άντε γεια, και από την άλλη το κόμμα του να χρωστάει για 600 εκατομμύρια, εντάξει, αν δεν μπορεί να κάνει στο κόμμα του και στην οικογένειά του μια σταθερότητα, πόσο μάλλον μπορεί να επιφέρει μια σταθερότητα σε αυτή τη χώρα. Το βλέπουμε, το ζούμε καθημερινά. Σε αυτό το σημείο και σήμερα όμως φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Θα τα πούμε πάλι αύριο στις 12 το μεσημέρι. Εύχομαι ένα καλό απόγευμα σε όλες και όλους. Γεια σας.
11: Σάμος. FM στους 102.
12: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρηκτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
13: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππής Σταμάτης και η ομάδα του.
12: Για πες λεπτομέρειες.
13: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
12: Άψογα, δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
13: Φιλιππής Σταμάτης, τηλέφωνο 6974-119-103.
12: Σε ευχαριστώ.
13: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
14: Η ζωή θέλει γεύση και ποιότητα. Συνδυάστε τα, πού αλλού, στο Πυθαγόριο Σάμου. Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ, στο κεντρικό δρόμο Πυθαγορείου. Νοπάκι, κατεψυγμένα κρεατικά, λουκάνικα, κεμπάπ, σεφταλιές, κοκορέτσι και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Κάντε τα ψώνια σας με κέφι, μαζί με την αγαπημένη σας βόλτα και πάρτε τα πιο υγιεινά και γευστικά προϊόντα για το τραπέζι σας. Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ. Τηλέφωνο για δικές σας παραγγελίες 22 73 0 61 230.
15: φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273-400693. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-886288. Γεώργιος Καλτάκης, σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
16: Όταν η αγάπη καρποφορεί, τότε χωράει σε μια αγκαλιά. Κλουκιώτης, ένα σύγχρονο ελαιοτριβείο που σέβεται τους σκόπους σας και σας ανταμείβει με ποιότητα. Επεξεργασία ελιάς και εμπορία ελαιολάδου Κλουκιώτης Τέλειος. Από το 1967 στην επαρχιακή οδό Μαραθοκάμπου Όρμου στη Σάμο. Τηλέφωνα 22730-31490 και 6985-126-150. Κλουκιώτης. Όταν η αγάπη καρποφορεί, εμείς είμαστε εκεί.
17: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
18: Το κοριτσάκι του.
17: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
18: Και τη φωλιά του.
17: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
18: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
17: Κοτόπουλο σούβλα.
18: Κολοκυθολούλουδα.
17: Μεζέδες και αποστάγματα.
18: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
17: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
18: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
17: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό στη φωλιά της γεύσης. Στη φωλιά μας.
19: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2-73-40-00-95 και 697-79-91-92-4.
20: Ράδιο Σάμος
21: FM στους 102.
22: Προκαλούν οι ισχυρές βροχοπτώσεις και οι θυελλώδεις άνεμοι. Στη Ρόδο εντοπίστηκε πριν από λίγο νεκρός άνδρας στην παραλία Στεγνά. Ήταν καλυμμένος με φερτά υλικά. Στην Εύβοια υπερχείλησε ο ποταμός Κυρέας, ενώ είχε και το 112 για περιορισμό στις μετακινήσεις. Στη Σκιάθο παρασύρθηκαν οχήματα από τα ορμητικά νερά.
23: Θα συνεχιστούν και τις επόμενες ώρες τα έντονα φαινόμενα σε Εύβοια, Σποράδες, Αττική, Νότιο Αιγαίο, Κρήτη και Πελοπόννησο. Σε ισχύ η απαγόρευση απόπλου από τα λιμάνια του Πειραιά και του Λαβρίου, καθώς οι άνεμοι φθάνουν κατά τόπους στα 10 μποφόρ. Η κατάσταση θα επανεκτιμηθεί στις 3 μετά το μεσημέρι, πότε αναμένεται βελτίωση του καιρού.
22: Διπλή επιδότηση ύψους 40 λεπτών στο πετρέλαιο θέρμανσης από το κράτος και τα διυλιστήρια ανακοινώθηκε πριν από λίγο. Έτσι, από αύριο θα αρχίσει η διάθεσή του από 1 ευρώ και 55 λεπτά. Επίσης, διατηρείται η επιδότηση σε βενζίνη και ντίζελ. Αναλυτικό ρεπορτάζ.
23: Κριτική από την αντιπολίτευση για τα κυβερνητικά μέτρα. Οι ανατιμήσεις καταπίνουν τις επιδοτήσεις και το ερώτημα είναι πώς θα διασφαλίσουμε τη θέρμανση του χειμώνα, είπε στον Real FM τομεάρχης κοινωνικής πολιτικής της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Μαριζέτα Αντωνοπούλου. Δεν επιτρέπεται κάθε φορά που έχουμε αύξηση 10% στη χοντρική οι τιμές λιανικής να αυξάνονται 20%, δήλωσε στον σταθμό μας ο γραμματέας του Μέρα 25 Γιάννης Βαρουφάκης.
22: Σε οικονομικό αδιέξοδο, η πλειονότητα των Ελλήνων, 8 στους 10, τα βγάζουν πέρα δύσκολα μέσα στο μήνα λόγω ακρίβειας και συρρήκνωσης της αγοραστικής τους δύναμης, σύμφωνα με νέα έρευνα. Ποιες είναι οι μεγαλύτερες ανησυχίες τους?
23: Παρετήθηκε η Kimberly Guilfoyle από την Αμερικανική Πρεσβεία στην Αθήνα. Το είχε ζητήσει ο Λευκός Οίκος, ενώ ο Τραμπ δήλωσε ότι έκανε καλή δουλειά, αλλά δεν του άρεσαν όσα διάβαζε. Η ίδια υποστήριξε ότι οι καταγγελίες σε βάρος της είναι ψευδής και πως θα υπερασπιστεί στεναρά τη φήμη και την ακεραιότητά της.
22: Λουκέτο μπήκε παρουσία εισαγγελέα στην ιδιωτική κλινική της Θεσσαλονίκης που λειτουργούσε χωρίς άδεια, ογκολογικό τμήμα και γίνονταν χημειοθεραπείες ακόμη και σε άτομα που δεν ήταν καρκινοπαθείς. Οι τελευταίοι 23 ασθενείς μεταφέρθηκαν είτε σε άλλη κλινική είτε στο σπίτι τους.
23: σε λειτουργία από σήμερα η πλατφόρμα για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα μετεγκατάστασης που δίνει τη δυνατότητα σε 1000 νοικοκυριά να μεταφερθούν μόνιμα σε ακριτικές περιοχές της χώρας. Προβλέπεται ενίσχυση 10.000 ευρώ στους δικαιούχους.
22: Στα αθλητικά, τη δεύτερη νίκη της στη League Phase του Champions League αναζητεί απόψε η ΑΕΚ απέναντι στη Σαχτάρ Ντόνετσκ. Κανονικά υπολογίζεται στην Ένωση ο Μπαρνάμπας Βάργκα που ταλαιπωρήθηκε από τραυματισμό, σέντρα στις 10 στο Λονδίνο.
23: Μετά από ένα συναρπαστικό παιχνίδι, ο Ολυμπιακός πέρασε νικηφόρα από τη Βαλένθια, επικρατώντας 102-97 στην παράταση για την πέμπτη αγωνιστική της διοργάνωσης. Στο Βελιγράδι, ο Παναθηναϊκός κέρδισε 72-55 την Παρτιζάν, διατηρώντας το αίτητο.
1: Η κίνηση στους δρόμους.
22: Πάμε να δούμε τώρα με τη βοήθεια του Παναγιώτη Βολάνιου πώς διαμορφώνεται η κίνηση στους δρόμους του Λεκανοπεδίου και ενώ από το πρωί βρέχει, Παναγιώτη.
2: Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο στη Μεταμόρφωση. Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στη Σταδίου στην Ομόνια. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο της Κηφισίας από Πανόρμου μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Αμπελοκήπους. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται και στα δύο ρεύματα της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από Αγία Παρασκευή μέχρι Χολαργό. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός, στο Θησίο και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Πυκνή είναι η ροή στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
1: Το θέμα της ημέρας.
23: Συνεχίζεται το κύμα κακοκαιρίας στις περισσότερες περιοχές της χώρας με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχοπτώσεις, τις καταιγίδες και τους θυελλώδεις ανέμους. Τα έντονα καιρικά φαινόμενα δοκιμάζουν τις αντοχές των πολιτών, κυρίως στην Εύβοια, τη Ρόδο, τη Σκιάθο, τη Σκόπελο και την Κρήτη. Στη Ρόδο, όπως έγινε γνωστό πριν από λίγα λεπτά, άνδρες του λιμενικού εντόπισαν άνδρα χωρίς τις αισθήσεις του στην παραλία Στεγνά. Νωρίτερα, οι αρχές είχαν απεγκλωβίσει γυναίκα, τη οποία το όχημα είχε παρασυρθεί. Στην Εύβοια, ο ποταμός Κυρέας υπερχείλησε και οι αρχές έχουν διακόψει την κυκλοφορία στους δρόμους που οδηγούν προς Μαντούδη, ενώ στη Σκόπελο και τη Σκιάθο τα ορμητικά νερά πλημμύρισαν σπίτια και καταστήματα. Κλειστά για προληπτικούς λόγους παρέμειναν σήμερα τα σχολεία σε Σκιάθο, Σκόπελο, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και σε πολλούς δήμους της Εύβοιας, ενώ προβλήματα καταγράφονται και στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες, καθώς έχει απαγορευτεί από το πρωί ο απόπλουστον πλοίων από Πειραιά και Λαύριο. Μηνύματα από το 112 εστάλησαν σε όσους διαμένουν στην Εύβοια και στη Σκιάθο με συστάσεις για περιορισμό των μετακινήσεων. Θα συνδεθούμε τώρα με τη συνάδελφο από την Εύβοια, την Αρέτσα και από το ivima.gr, καθώς η περιοχή παραμένει σε κατάσταση ύψιστου συναγερμού, προκειμένου να μας μεταφέρει την κατάσταση που επικρατεί αυτή την ώρα και τα προβλήματα που έχουν προκληθεί.
3: Καλό μεσημέρι. Πριν από λίγα λεπτά είχαμε εκένωση και δεύτερη εκένωση στην Εύβοια. Όσοι πολίτες βρίσκονται στην περιοχή των Ψαχνών καλούνται να απομακρυνθούν προς τη Νέα Αρτάκη, καθώς υπερχείλησε ο ποταμός Μεσάπιος. Ήταν κάτι το οποίο, για το οποίο αγωνιούσαν οι αρχές από νωρίς το πρωί σήμερα. Και φαίνεται πως γίνεται πραγματικότητα. Στο σημείο βρίσκεται η αστυνομία, η πυροσβεστική, εθελοντικές ομάδες, ο Δήμαρχος Δερφείων Μεσαπίων, ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, και απευθύνουν έκκληση όλοι στους κατοίκους της περιοχής να απομακρυνθούν προς Νέα Αρτάκη. Πρέπει να σας πω ότι πριν από μισή ώρα περίπου είχαμε εκένωση στο χωριό Μακρικάπα του Δήμου Δυρφείων Μεσαπίων, καθώς και εκεί φαίνεται πως τα πράγματα δεν είναι καθόλου καλά, καθώς υπερχείλησε ο ποταμός του χωριού και όπως αναφέρουν κάτοικοι στο ivima.gr έχουν εγκλωβιστεί μέσα στα σπίτια τους από τα ορμητικά νερά τα οποία έχουν πλημμυρίσει τους δρόμους του χωριού και δεν μπορούν να βγουν έξω προκειμένου να απομακρυνθούν και να ανταποκριθούν στο κάλεσμα του 112 για απομάκρυνσή τους από το χωριό. Τώρα, πριν από λίγα λεπτά, είχαμε δυστυχώς νέο σοβαρό πρόβλημα στο Δήμο Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας, καθώς και εκεί έχει κοπεί κυκλοφορία από νωρίς το πρωί στο Μαντούδι προς τη Χαλκίδα και διεξάγεται από, από το επαρχιακό οδικό δίκτυο της Δαφνούσας. Είχαμε πτώση, έπεσε κι άλλος δρόμος, ο οποίος κυριολεκτικά κόπηκε στα δύο από τα ορμητικά νερά του ποταμού Κυρέα, ο οποίος έχει υπερχειλήσει από τις από τα ξημερώματα σήμερα, με αποτέλεσμα να αποκλειστεί και το Προκόπη. Η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη αυτή την ώρα. Τα έντονα καιρικά φαινόμενα συνεχίζουν να πλήττουν, ειδικά τους συγκεκριμένους δήμους, τους δύο δήμους, οι οποίοι είναι και γειτονικοί δήμοι. Και όπως ήδη γνωρίζουμε όλοι, με το νέο επικυροποιημένο έκτακτο δελτίο της ΕΜΗ, τα έντονα καιρικά φαινόμενα και η Εύβοια γενικότερα θα είναι στο κόκκινο μέχρι το βράδυ απόψε.
23: Να ευχαριστήσουμε τη συνάδελφο. Να πούμε ότι έντονη είναι η βροχόπτωση που πλήττει κατά διαστήματα και το λεκανοπέδιο της Αττικής. Οι αρχές βρίσκονται σε επιφυλακή, καθώς έχει ανέβει η στάθμη του Κηφισού. Μέχρι στιγμής, η πυροσβεστική υπηρεσία έχει δεχθεί περισσότερες από 60 κλήσεις για αντλήσεις υδάτων και απομάκρυνση κλαδιών, με τα σημαντικότερα προβλήματα να εντοπίζονται σε Πέραμα, Πειραιά, Νίκαια, Μάνδρας, Πρόπυργο, Ανάβησο, Κερατέα και Αρτέμιδα. Η κακοκαιρία αναμένεται να περιοριστεί τις επόμενες ώρες, όπως μας ενημερώνουν οι μετεωρολόγοι. Στην Εύβοια, βέβαια, οι βροχοπτώσεις σήμερα είναι εντονότερες, αλλά σιγά-σιγά θα αρχίσουν να υποχωρούν. Ο καιρός θα βελτιωθεί σταδιακά από τα δυτικά και τα βόρεια. Ωστόσο, θα επικρατούν ισχυροί άνεμοι και αύριο που θα φτάνουν κατά τόπους τα 9 μποφόρ. Να ακούσουμε μαρτυρίες κατοίκων που επλήγησαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα.
4: Είδαμε ότι παρασύρθηκαν δύο αυτοκίνητα. Η προσβεστική ήταν συνεχώς και ενεργούς. Είχαμε και επιπτώσεις δέντρων. Τώρα βλέπουμε ότι κάποια τμήματα στο Λαγοδιαμάντη έχουν αποκολληθεί από την πλακόστρωση.
5: Ο περιφερειακός δρόμος Φουλάκιστον, που είναι αρμοδιότητα της περιφέρειας, έχει σε κάποια σημεία νερά. Θα πρέπει να είναι προσεκτικοί οι οδηγοί. Γι' αυτό ήταν και το 112 ίσως εχθές.
6: Το ποτάμι έχει μεγάλο πρόβλημα. Αρχίσαν να φτιάξουν το ποτάμι, να το σκάψουν, να το φτιάξουν. Φτιάχνει τις αποχητεύσεις. Μα τι θα κάνουν αποχητεύσεις?
8: Ένας δρόμος που ενώνει με το περιφερειακό που πάει προς Λίμνη και έχουμε σοβαρό πρόβλημα εδώ αυτή τη στιγμή, και είναι και ένα άλλο σημείο προς το Προκόπη. Και έχουμε κλείσει το δρόμο εντελώς από εκεί, δεν περνάει τίποτα.
22: Αυτές τις καιρικές συνθήκες, και ενώ οι διεθνείς τιμές πετρελαίου είναι σταθερά σε πολύ υψηλά επίπεδα, οι καταναλωτές περίμεναν πώς και πώς τα κυβερνητικά μέτρα θέρμανσης. Πριν από λίγο, λοιπόν, ανακοινώθηκε διπλή επιδότηση από το κράτος και τα διελιστήρια ύψους 40 λεπτών για το πετρέλαιο θέρμανσης για τις επόμενες 15 ημέρες. Αυτό σημαίνει ότι η διάθεσή του θα αρχίσει από αύριο από την τιμή του 1 ευρώ και 55 λεπτών. Παράλληλα, η επιδότηση για τον ντίζελ διαμορφώνεται στα 20 λεπτά και για τη βενζίνη στα 10. Ακούμε τι δήλωσαν πριν από λίγα λεπτά ο Υπουργός Περιβαλλόντος Σταύρος Παπασταύρου και ο Υφυπουργός Οικονομικών Θάνος Πετραλιάς.
24: Ανακοινώνουμε τρεις άμεσες κρατικές επιδοτήσεις στην Αγγλία ως 31 Οκτωβρίου. Συγκεκριμένα, 20 λεπτά ανά λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης, 15 λεπτά ανά λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης δίζελ και 10 λεπτά ανά λίτρο στην αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων. Επιδότηση που φτάνει απευθείας στον καταναλωτή, χωρίς εισοδηματικά κριτήρια ή άλλες διαδικασίες. Στη μείωση αυτή έρχεται να προσθεθεί και η μείωση που ανακοίνωσαν νωρίτερα τα δηληστήρια. 20 λεπτά ανά λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης και 5 λεπτά ανά λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης δίζελ.
25: Υπενθυμίζεται ότι το επίδομα θέρμανσης του 2025-2026 έλαβαν 1,17 εκατομμύρια νοικοκυριά με κόστος 173 εκατομμύρια. Από τα 1,17 εκατομμύρια νοικοκυριά, περίπου 604.000 κατανάλωσαν πετρέλαιο, 320.000 ρεύμα, 173.000 φυσικό αέριο και 75.000 λοιπά καύσιμα, όπως καυσόξυλα, πέλετ, υγραέριο κτλ. Το κόστος άξιζε 30% βάσει των περσινών στοιχείων, εκτιμάται σε 52 εκατομμύρια ευρώ. Σημειώνεται ότι το επίδομα θέρμανση ανέχεται σε 100-1200 ευρώ ανάλογα με την περιοχή και τον αριθμό των δέκνων. Το ανάλογο ποσό μετά την αύξηση κατά 30% διαμορφώνεται σε 1560 ευρώ.
22: Πάμε να δούμε τώρα με τη Σύση Σταύρο Πιεράκου τι δίνει το κράτος, τι δίνουν τα διελιστήρια και πώς ωφελούνται τελικά οι καταναλωτές, Σύση.
26: Λοιπόν, Ελισάβετ, όπως ακούσαμε, κατά 40 λεπτά περιορίζεται η τιμή εκκίνησης της διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης που ξεκινάει αύριο, με τη συνδρομή κατά 20 λεπτών του κράτους και άλλων 20 λεπτών των δύο ελληνικών δηληστηρίων. Πρόκειται για μια οριζόντια παρέμβαση, η οποία θα εφαρμοστεί απευθείας στην τιμή πώλησης για ένα δεκαπενθήμερο, δηλαδή ως και τις 31 Οκτωβρίου. Με δεδομένο ότι το πετρέλαιο θέρμανσης θα ξεκινούσε να διατίθεται με μέση τιμή περίπου 1,95 ευρώ το λίτρο, με την επιδότηση των 40 λεπτών περιορίζεται μέσω σταθμικά στα 1,55 ευρώ το λίτρο. Έχουμε μπροστά μας ένα δύσκολο ενεργειακό χειμώνα με το κόστος να πιέζει τους προϋπολογισμούς. Οπότε ήταν τελικά πιο γενναιόδορη η επιδότηση από αυτή που αναμενόταν για τα νοικοκυριά που δικαιούνται. Και
22: ο στόχος αρχικά ήταν, αν θυμηθούμε και αυτά που έλεγε και ο Πρωθυπουργός, αλλά και ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, ο κ. Χατζηδάκης, χθες, να πέσει αρκετά κάτω από το 1,75.
26: Να πέσει κάτω από το 1,75.
22: Και φτάσαμε στο 1,55.
26: Η τιμή με την οποία έκλεισε πέρυσι τον Απρίλιο, να θυμίσουμε, η τιμή διάθεσης του πετρελαίου. Λοιπόν, περιορίζεται κατά 40 λεπτά, γιατί είπαμε ότι ζούμε πρωτόγνωρες συνθήκες και κανείς δεν μπορεί να προβλέψει τι τον περιμένει ενεργειακά αυτόν το χειμώνα. Για τα νοικοκυριά που δικαιούνται και το αυξημένο επίδομα θέρμανσης κατά 30%, το πραγματικό κόστος αναμένεται να διαμορφωθεί στο 1,35 ευρώ το λίτρο. Σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών, οι δικαιούχοι του επιδόματος θέρμανσης θα ωφεληθούν και με την κρατική στήριξη και με την έκπτωση των δηληστηρίων, με αποτέλεσμα να περιορίσουν σημαντικά το κόστος σε σχέση, όπως είπαμε, με το 1,75 ευρώ το λίτρο που έκλεισε πέρυσι το πετρέλαιο θέρμανσης.
22: Δεν αλλάζει κάτι σε σχέση με τους δικαιούχους και τις προϋποθέσεις όσον αφορά το επίδομα θέρμανσης?
26: Όχι, αυτό είναι το, όπως είπαμε και χθες, δεν
22: ισχύουν τα ίδια.
26: Ισχύουν τα ίδια. Να πούμε όμως ότι όσον αφορά την επιδότηση στην αμόλυμβη, όπως ανακοινώθηκε, συνεχίζεται για ένα 15ήμερο, αλλά θα γίνει μέσω του κρατικού προϋπολογισμού. Θυμίζουμε ότι είναι 10 λεπτά το λίτρο μετά την απόσυρση της έκπτωσης από τα δηληστήρια. Αυτό γίνεται για να μην αυξηθεί η βενζίνη την ώρα που η μέση πανελλαδική τιμή κινείται πάνω από τα 2,20 ευρώ το λίτρο.
22: Ακριβώς όπως μας τα έλεγες χθες, ότι για να δώσουν τα δηληστήρια αυξημένη έκπτωση όσον αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης, ήταν πολύ πιθανό να αποσύρουν την έκπτωση στη βενζίνη. Ακριβώς. Οπότε ήρθε το κράτος για να καλύψει αυτό το κενό.
26: Για να καλύψει, γιατί βλέπουμε ότι οι τιμές στη βενζίνη συνεχίζουν την ανηφόρα. Διατηρείται η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης, όπως είναι, στα 20 λεπτά, με 15 λεπτά να καλύπτει το κράτος και τα 5 λεπτά τα δηληστήρια. Αλλά να θυμίσουμε ότι όλες αυτές οι επιδοτήσεις και για το πετρέλαιο θέρμανσης και για το ντίζελ και για την αμόλυμβη θα επανεξεταστούν στις αρχές Νοεμβρίου, ώστε να γίνουν προσαρμογές ανάλογα με την πορεία των τιμών. Διανύουμε μια περίοδο μεγάλης αβεβαιότητας. Δεν μπορεί να γίνει καμία πρόβλεψη ούτε αν θα πέσουν οι τιμές, ούτε αν θα αυξηθούν. Από αύριο, όσοι θέλουν να προμηθευτούν πετρέλαιο θέρμανσης, θα πρέπει να το προμηθευτούν με 1,55 ευρώ το λίτρο, μια τιμή που παρά την επιδότηση είναι αρκετά υψηλή. Και το ερώτημα είναι, που απασχολεί πολλούς, είναι τι να κάνουν, να τρέξουν να βάλουν πετρέλαιο μέσα σε αυτό το 15ήμερο ή να περιμένουν μήπως οι συνθήκες βελτιωθούν μέσα στο χειμώνα. Κανείς δεν μπορεί να διαβεβαιώσει τους καταναλωτές πώς θα διαμορφωθούν οι τιμές.
22: Είναι πάρα πολύ ρευστό το σκηνικό, όντως.
26: Ακριβώς. Λοιπόν, πέρα από τη μείωση της τιμής στην Αγγλία, να θυμίσουμε ξανά ότι η κυβέρνηση προχώρα και σε οριζόντια αύξηση κατά 30% του επιδόματος θέρμανσης, όπως είπαμε χθες. Η αύξηση αφορά όλες τις επιδοτούμενες μορφές ενέργειας, και το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο και τα καυσόξυλα. Η νέα ενίσχυση ξεκινά από τα 130 ευρώ, καθώς το επίδομα αυξάνεται από τα 100 στα 130 και από τα 800 που είναι το ανώτατο όριο στα 1040, ενώ στις περιοχές που επικρατεί πολύ κρύο και ειδικές συνθήκες φτάνει έως και τα 1560 ευρώ. Η πλατφόρμα MyThermacy, η οποία θα δεχθεί τις αιτήσεις των δικαιούχων, αναμένεται να ανοίξει το πρώτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου, με την πληρωμή της προκαταβολής της ενίσχυσης να προγραμματίζεται έως τα μέσα Δεκεμβρίου. Όλες οι υπόλοιπες καταβολές θα συνεχιστούν έως και τον Ιούλιο του 2027. Και να επαναλάβω ότι η αύξηση του επιδόματος δεν συνοδεύεται από αλλαγές στα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.
22: Να ευχαριστήσουμε πολύ τη Σύση Σταύρο Πιεράκου και να πούμε ότι την ίδια ώρα η αντιπολίτευση ασκεί κριτική στα κυβερνητικά μέτρα, τα οποία τα χαρακτηρίζει ανεπαρκή. Κάθε φορά που υπάρχει ενεργειακή κρίση, παρατηρούμε μια επιδοματική πολιτική που ρίχνει λάδι στη φωτιά, σχολίασε μιλώντας στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου ο γραμματέας του κόμματος Μέρα 25, Γιάννης Βαρουφάκης.
0: Κάθε φορά που έχουμε μια ενεργειακή κρίση, παρατηρούμε μια επιδηματική πολιτική η οποία ρίχνει λάδι στη φωτιά. Αν έρθει κάποιος και μου πει, κάποιος πετρελαίας, ότι ξέρεις, ανέβηκε η τιμή κόστους μου 10% και θα ανεβάζω και εγώ τη λιανική 10%, το καταλαβαίνω. Αυτό που δεν επιτρέπεται είναι αυτό που γίνεται από την περίοδο της πανδημίας και μετά. Κάθε φορά που έχουμε μια αύξηση λόγω των εφοδιαστικών αλυσίδων που σπάσανε, λόγω του πολέμου στην Ουκρανία, τώρα λόγω του πολέμου στο Ιράν, έχουμε μια αύξηση 10%, οι τιμές της λιανικής αυξάνουν 20%. Έπρεπε η Επιτροπή Ανταγωνισμού να βάλει λουκέτο.
22: Το ερώτημα είναι πώς θα διασφαλίσουμε το σύνολο του χειμώνα και όχι τις επόμενες 15 μέρες, είπε στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελατόλα, η τομεάρχης κοινωνικής πολιτικής της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Μαριζέτα Αντωνοπούλου.
7: Εμένα το ερώτημά μου το διαρκές είναι πώς ξέρουμε και πώς θα διασφαλίσουμε όχι 15-20 μέρες, αλλά το σύνολο του χειμώνα. Γιατί βλέπουμε ότι κάθε επιδότηση η οποία δίνεται 15-20-30 λεπτά, δεν μπορούμε να πούμε ότι δίνεται, φυσικά και δίνεται. Το ερώτημα είναι ότι καταπίνει συνέχεια ο πληθωρισμός και οι διαρκείς ανατιμήσεις. Άρα το ερώτημα το πρώτο είναι ποια μέτρα θα είναι εκείνα, ποιο είναι το μείγμα μέτρων εκείνο που θα διασφαλίσει μεσοπρόθεσμα ότι όντως θα πέσει η τιμή στο πετρέλαιο, θα μας απασχολήσει ένα πολύ μεγάλο ποσό των νοικοκυριών σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη.
23: Στη μέγενη της οικονομικής ασφυξίας βρίσκονται πολλά ελληνικά νοικοκυριά. Το 82% των πολιτών δηλώνει πως αδυνατεί να τα βγάλει πέρα, ενώ 7 στους 10 εκφράζουν φόβους ότι ο εφετινός χειμώνας θα είναι δύσκολος. Η ακρίβεια και η συρρήκνωση της αγοραστικής δύναμης είναι ο εφιάλτης όλων, Μέρη Παπακοσταντίνου, όπως καταδεικνύει η νέα έρευνα.
9: Διάχυτη οικονομική ασφυξία, Βασίλη, και έντονη βεβαιότητα επικρατεί στην ελληνική κοινωνία. Το κυρίαρχο έβριμα σχετικής έρευνας δείχνει ότι 8 στους 10 πολίτες, το 82% δηλαδή, δυσκολεύονται οικονομικά και το 46%, σχεδόν η μισή, δηλώνουν ότι τα βγάζουν πέρα ίσα-ίσα. Ενώ ένας στους 3 πολίτες, δηλαδή το 36%, δεν μπορεί καν να καλύψει με το βασικό του μισθό το μήνα. Η ελληνική κοινωνία εμφανίζεται, βλέπει, εξαιρετικά πιεσμένη από το κόστος ζωής και την ακρίβεια. 7 στους 10 πολίτες, δεν το λες και λίγο, δηλώνουν απεσιόδοξοι. Και το 28% μάλλον αισιόδοξοι για τον ερχόμενο χειμώνα. Γεγονός που δείχνει ότι η εισοδηματική στενότητα δεν αντιμετωπίζεται πλέον ως ένα προσωρινό φαινόμενο, αλλά ως μια παγιωμένη δομική δυσκολία στην καθημερινότητα των οικοκυριών. Και εδώ να πούμε ότι πολύ μεγάλο άγχος υπάρχει για τις τιμές βασικών αγαθών, Βασίλη, καθώς το 81% πιστεύει ότι οι τιμές στα σούπερ μάρκετ, ακόμα και σε αγαθά απαραίτητα για τις καθημερινές μας ανάγκες, θα χειροτερέψουν ακόμα περισσότερο. Ενώ η αποσιοδοξία επεκτείνεται και σε άλλους τομείς που έχουν να κάνουν με την απονομή δικαιοσύνης, με την παιδεία, τα καύσιμα, την ενέργεια, την παραβατικότητα και φυσικά το στεγαστικό που, όπως έχουμε πει πολλές φορές, πόσο αυξάνονται. Παρά το κλίμα Γολγοθά και την αρνητική ψυχολογία, η έρευνα αναδεικνύει και μια ενδιαφέρουσα αντίφαση ότι το 86% των πολιτών ζητά λύσεις και παρεμβάσεις άμεσα από την κυβέρνηση και το 74% διατηρεί μια προσδοκία ή ελπίδα ότι τα πράγματα μπορούν να βελτιωθούν μέσα από τις πολιτικές εξελίξεις και τις επόμενες εκλογές. Το Βασίλη υποδηλώνει ότι οι πολίτες δεν έχουν δικαιωθεί σε απόλυτη παρέτηση. Υπάρχει ακόμα ένα μικρό...
23: Κλίμα αισιοδοξίας.
9: Ακριβώς. Και ελπίζουμε ότι θα υπάρξει κάποιο σχέδιο ανακούφισης από την ακρίβεια, προκειμένου έτσι να κερδίσουν πάλι και την εμπιστοσύνη τους.
23: Η ελπίδα παθαίνει τελευταία. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μέρη Παπακοσταντίνου.
22: Αλλάζουμε τελείως κλίμα. Παρελθόν αποτελεί εδώ και λίγες ώρες η Kimberly Guilfoyle για την Αμερικανική Πρεσβεία στη χώρα μας, λιγότερο από έναν χρόνο μετά την άφηξή της στην Αθήνα. Ο Λευκός Οίκος ζήτησε την παρέτησή της μετά τα δημοσιεύματα για οικονομικές συναλλαγές και εκείνη ανακοίνωσε την αποχώρησή της, απορρίπτοντας ωστόσο κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς σε βάρος της. Σε δηλώσεις του, ο Τραμπ επιχείρησε να αποστασιοποιηθεί από την προσωπική του σύνδεση, λέγοντας ότι δεν ήταν μέλος της οικογένειάς του. Ωστόσο, όλοι ξέρουμε, Θανάση Τσίτσα, ότι ήταν προσωπική επιλογή του Αμερικανού Προέδρου και ότι είχε απευθείας πρόσβαση στον Λευκό Οίκο. Άρα, πώς φτάσαμε σε αυτό το σημείο? Φαίνεται ότι υπήρξε πλούσιο παρασκήνιο.
10: Εθνίδιο τέλος λοιπόν στη θητεία της κυρίας Γκυφόρη στην Αμερικανική Πρεσβεία της Αθήνας, έβαλε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Λευκός Οίκος ζήτησε επισήμως την παραίτησή της, τον απόϊχο των αποκαλύψεων για οικονομικές συναλλαγές και καταγγελίες περί παραβίασης κανόνων δεοντολογίας. Την απόφαση ανακοίνωσε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, ευχαριστώντας την Γκυφόρη για τις υπηρεσίες της. Λιγότερο από δύο ώρες αργότερα, η κυρία Γκυφόιλ ανακοίνωσε την αποχώρησή της, χαρακτηρίζοντας τη θητεία της τιμή ζωής, απέριψε τις καταγγελίες, διαδηλώνοντας ότι θα υπερασπιστεί την υπόλοιψη και την ακεραιότητά της, ενώ φρόντισε να υπογραμμίσει ότι παραμένει αφοσιωμένη στο Τραμπ και στο κίνημα America First. Ο ίδιος ο Αμερικανός πρόεδρος πάντως κράτησε σαφείς αποστάσεις, δηλώνοντας ότι παρότι η Γκυφόιλ είχε κάνει καλά τη δουλειά της στην Ελλάδα, δεν ήταν ικανοποιημένος από όσα έβλεπαν το φως της δημοσιότητας. Επιχείρησε μάλιστα να υποβαθμίσει και την προσωπική του σχέση, επισημένοντας ότι η πρώην αρμονιαστικά του γιού του δεν αποτελούσε μέλος της οικογένειάς του. Το παρασκήνιο της απομάκρυνσης της αποκαλύπτει σήμερα η Wall Street Journal, σύμφωνα με την οποία η Γκυφόιλ προσπαθούσε μέχρι την τελευταία στιγμή να εξασφαλίσει τη στήριξη προσώπων του στενού περιβάλλοντος Τραμπ, ενώ φέρεται να υποστήριζε ότι ορισμένα από τα επίμαχα μηνύματα είχαν κατασκευαστεί με τεχνητή νοημοσύνη. Στο επίπεδο των αποκαλύψεων βρίσκεται φερόμενο αίτημά της προς χρηματοδότη του Τραμπ για την καταβολή 100.000 δολαρίων, καθώς και καταγγελίες για ιδιωτικές πτήσεις, πολυτελή φιλοξενία και σχέσεις με επιχειρηματικά συμφέροντα. Η ίδια αρνείται οποιαδήποτε παρατυπία, ενώ η υπόθεση εξετάζεται από το Γενικό Επιθεωρητή του State Department. Μετά την αποχώρησή της, ανοίγει πλέον και το ζήτημα της διαδοχής στην Αθήνα.
22: Ναι, αυτό είναι ότι διαμορφώνεται μια νέα κατάσταση. Ποιος αναλαμβάνει καθήκοντα τώρα, Θανάση?
10: Το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται στο Τζος Χακ, το νούμερο 2 της Αμερικανικής Πρεσβείας στην Αθήνα, ο οποίος αναλαμβάνει και προσαρτημένα τη διεύθυνσή της. Πρόκειται για διπλωμάτη καριέρας με υπηρεσία στο Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών από το 2001 και σημαντική εμπειρία στα ζητήματα της Ανατολικής Μεσογείου. Έχει διατελήσει αναπληρωτής βοηθός υπουργός εξωτερικών, αρμόδιος για την Νότια Ευρώπη και τον Κάφκασο, καθώς και διευθυντής του Γραφείου Νότιο-Ευρωπαϊκών Υποθέσεων με ευθύνη την Ελλάδα, την Κύπρο, την Τουρκία και τη Μάλτα. Ο ΧΑΚ βρίσκεται στην Αθήνα από τον Αύγουστο του 2025 και γνωρίζει ήδη τους βασικούς φακέλους των Αμερικανικών σχέσεων, ιδιαίτερα την ενεργειακή συνεργασία, τον κάθετο διάδρομο φυσικού αερίου και την προσπάθεια περιορισμού της ευρωπαϊκής εξάρτησης από το ρωσικό αέριο. Έχει ανοίξει και μια θυμολογία για το ποιος θα διευθυνθεί την κυρία Γκυφόιλ. Ακούγονται διάφορα ονόματα συμπεριλαμβανόμενων ονομάτων από την Αμερικανική κοινότητα, το χώρο της πολιτικής και των επιχειρήσεων. Η Ουάσιγκτον δεν έχει ακόμα καταλήξει επιλογή, με τη διαδικασία να αναμένεται χρονοδόρα, καθώς απαιτείται επικύρωση από την Γερουσία.
22: Να πούμε ότι πριν από λίγο στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης στη Βουλή βρέθηκε η αποχώρηση της κυρίας Γκυφόιλ από τη θέση της πρέσβεως στην Αθήνα, με τα κόμματα της αντιπολίτευσης να ζητούν εξηγήσεις από την κυβέρνηση για τις καταγγελίες που προηγήθηκαν, αλλά και για το ρόλο της Αμερικανίδας διπλωμάτης στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις. Για το θέμα ρωτήθηκε νωρίτερα στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελατόλα η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρας Δούκου.
11: Δεν διαλέγουμε εμείς, κύριε Χατζηνικολάου, ποιος θα είναι ο πρέσβης.
12: Σωστά, αλλά
11: κάθε χώρα στην Αθήνα.
12: Αλλά έχει επίπτωση η απόφαση.
11: Ναι, ναι. Εμείς οφείλουμε να συνεργαζόμαστε με κάθε διπλωματικό απεσταλμένο ξένης χώρας. Το ίδιο έγινε και με την κυρία Γκυφόιλ όσο ήταν εδώ. Το ίδιο θα γίνει και με τον αντικαταστάτη της. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι οι σχέσεις μας, κύριε Χατζηνικολάου, με τις Ηνωμένες Πολιτείες, θα λέω ότι δεν είναι θέμα προσώπων, δεν είναι ζήτημα προσώπων. Έχουμε μία στρατηγική σχέση.
23: Να περάσουμε σε ειδήσεις από το αστυνομικό δελτίο. Χρυσές δουλειές κάνουν οι επιτίδη που κυρίως επικαλούνται ότι είναι υπάλληλοι του ΔΔΕ, απατώντας κυρίως ηλικιωμένους. Παρά τις προειδοποιήσεις της αστυνομίας, δεκάδες είναι τα θύματα που τους δίνουν χρήματα και κοσμήματα, με το πρόσχημα ότι λόγω διαρροής κινδυνεύει να πιάσει φωτιά το σπίτι τους. 89χρονη στο Μαρούσι έπεσε θύμα δύο δραστών που προσποιήθηκαν ότι ήταν υπάλληλοι εταιρείας κοινοχρήστων, οι οποίοι κατάφεραν να τις αρπάξουν τεράστιο ποσό. Τα φαινόμενα είναι πολλά, Θεοδός Ιπάνου, όπως πολλά είναι και τα χρήματα.
13: Βεβαίως, όταν ακούς ότι μέσα σε ένα 24ωρο μόνο σε τρεις περιπτώσεις η λία των δραστών έφτασε 600 με 700.000 ευρώ, μπορεί κανείς να αντιληφθεί ότι πρόκειται περί μάστιγας. Παραλλήλως, οι ηλικιωμένοι συνάνθρωποι μας φαίνεται ότι κρατούν πάρα πολύ μεγάλα χρηματικά ποσά μέσα στο σπίτι τους και κυρίως κοσμήματα αλλά και χρυσές λίρες. Και γιατί το λέω χρυσές λίρες, και μάλιστα όχι όποιες και όποιες χρυσές λίρες, αλλά πεντόλυρα, που αυτή τη στιγμή στην τρέχουσα τιμή του χρυσού, το πεντόλυρο, τιμάται στις 5.000 ευρώ. Είναι νόμιμη αγορά στην τράπεζα το πεντόλυρο. Εκατοντάδες πεντόλυρα είχε στην κατοχή της 89χρονη στο Μαρούσι. Από ό,τι φαίνεται το γνώριζαν οι δράστες, διότι η δράση τους ήταν ιδιαίτερο στοχευμένη. Δεν φαίνεται να ήταν οι άνθρωποι άνοιξε θεία από τη ΔΕΗ, είμαστε και κινδυνεύεις από την ηλεκτρική διαρροή ραδιενέργειας. Γιατί τέτοια παραμύθια τους πουλάνε. Στην προκειμένη περίπτωση εμφανίστηκαν στην 89χρονη μπροστά της ως υπάλληλοι της εταιρείας κοινοχρήστων. Και εκεί άρχισαν να λένε ότι το σπίτι της έχει κάποιο πρόβλημα, ότι από τη διερεύνηση εκεί των κοινοχρήστων, ότι υπάρχει κάποια διαρροή μέσα σε έναν τοίχο το οποίο πρέπει να τον σκάψουν. Ήξεραν. Γιατί μέσα σε αυτό τον τοίχο υπήρχε μια ειδική κρύπτη, την οποία την γνώριζε μόνο η κυρία, εν προκειμένου η 89χρονη. Έσκαψαν λοιπόν με βαριοπούλα, έσπασαν τον τοίχο με βαριοπούλα σαν κύριοι μέσα στο σπίτι, άρπαξαν τα εκατοντάδες χρυσά πεντόλυρα για να τα προστατέψουν βεβαίως από τον κίνδυνο που υπήρχε και βέβαια έγιναν καπνός. Στη συνέχεια πρέπει να σας πω ότι το αστυνομικό δελτίο έχει καταγράψει άλλες δύο περιπτώσεις. Επίσης μιλία άνω των 200, 250 και 300 χιλιάδων ευρώ. Η μία στη Φιλοθέη, επίσης μια ηλικιωμένη γυναίκα. Εκεί είναι κλασικό το κόλπο. Υπάρχει πολύ έντονη διαφυγή ραδιενέργειας και θα καταστραφούν τα πάντα μέσα στο σπίτι, κυρίως τα κοσμήματα και τα χαρτονομίσματα. Γιατί ως γνωστόν, τα χαρτονομίσματά μας και αυτά που έχουμε στην τσέπη μας μέσα κινδυνεύουν από τη ραδιενέργεια που έχει το ηλεκτρικό ρεύμα. Ό,τι να ανασκαρφίζονται οι άνθρωποι αυτοί, δυστυχώς όμως γίνονται πιστευτοί. Να αρπάξουν από την 90χρονη στην Φιλοθέη εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ σε μετρητά αλλά και πανάκριβα κοσμήματα. Το ίδιο έγινε και στην Κυψέλη σε έναν 88χρονο. Τηλέφωνο τον πήραν από τον ΔΔΕ. Προφανώς δεν ήταν από τον ΔΔΕ. Και άρχισαν να του πουλάνε το γνωστό παραμύθι ότι υπάρχει τεράστιος κίνδυνος για τη δική του ζωή, γιατί ενώ θα καταστραφούν τα κοσμήματα, λέει, και τα χρήματα που έχει, όλο αυτό, λέει, το κύμα ραδιενέργειας που περιέχει η ηλεκτρική ενέργεια θα περάσει, λέει, σε σένα, γι' αυτό πρέπει να τα βγάλεις έξω από το σπίτι. Τα έβγαλε ο άνθρωπος έξω από το σπίτι μέσα σε μια κατσαρόλα εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ σε κοσμήματα και μετρητά. Τα έβγαλε σε μια κατσαρόλα όπως άκουσε τις συμβουλές των ειδικών. Γιατί όταν σε παίρνει ο ειδικός τηλέφωνο, αν μη τι άλλο, πρέπει να ακούσεις τις συμβουλές του και να βάλεις. Ο ειδικός το έχει σπουδάσει. Να βάζεις τα λεφτά και τα κοσμήματα μέσα στην κατσαρόλα και να τα αφήνεις έξω από το σπίτι. Τι πιο σύνηθες να αφήσεις μέσα σε μια κατσαρόλα χρήματα και κοσμήματα. Με ακούτε έτσι και κάνω και λίγο χιούμορ. Διότι από το πρωί φωνάζουμε οι δημοσιογράφοι ότι όλα αυτά τα πράγματα είναι παραμύθι. Και απορώ κάθε φορά που καλούμε να καλύψω αυτό το ρεπορτάζ πώς κάποιος από αυτά τα θύματα δεν έχει ακούσει το τι γίνεται. Τέλος πάντων,
23: όχι μόνο αυτό, Θεοδόση, αλλά όπως μας είπες και στην αρχή, τα ποσά που υφαρπάζουν αυτή η επιτυχία.
13: Ακριβώς.
23: Να ακούσουμε στο σημείο αυτό, βάζεις μια ανωτελεία, να ακούσουμε τι δήλωσε για το θέμα η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας που μίλησε στη δημόσια τηλεόραση, Κωνσταντία Δημογλίδου.
14: Παρόλο που μέσα σε αυτήν την εβδομάδα είχαμε και πάλι 8 συλλήψεις για μια εγκληματική οργάνωση που δραστηριοποιούνταν με τον ίδιο τρόπο και με 22 περιπτώσεις μόνο κατάφεραν να αποσπάσουν περισσότερα από 800.000 ευρώ από συμπολίτες μας. Βλέπουμε ότι χρησιμοποιούν το ίδιο modus operandi. Προφανώς και ο οργανισμός δεν ευθύνεται. Μάλιστα, προσπαθεί και είναι σε επικοινωνία με την ελληνική αστυνομία, ο ΔΔΕ, να ενημερώσει τους πολίτες ότι ποτέ κανένας υπάλληλος του ΔΔΕ ή οποιοδήποτε παρόχου ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς αυτός είναι ο πιο διαδεδομένος τρόπος που χρησιμοποιούν, δεν θα προσεγγίσει κανέναν πολίτη ώστε να του αφαιρέσει χρήματα ή κοσμήματα επειδή υπάρχει κίνδυνος είτε πυρκαγιάς, είτε ηλεκτροπληξίας, είτε οποιοδήποτε άλλος κίνδυνος σε μια οικία. Είναι κάτι το οποίο προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε καθημερινά, όμως καθημερινά ερχόμαστε αντιμέτωποι με τέτοιου είδους περιστατικά σε όλη τη χώρα, όχι μόνο στην Ελλάδα. Διαπιστώσει ότι η πλειοψηφία των θυμάτων είναι όντως ηλικιωμένη. Καταλαβαίνετε ότι οι δράστες προκαλούν πανικό σε αυτούς τους ανθρώπους. Δεν τους επιτρέπουν να κλείσουν το τηλέφωνο. Είναι κάτι που έχουμε διαπιστώσει ώστε να μην μπορούν να επικοινωνήσουν με κάποιο οικείο πρόσωπο ή την ελληνική αστυνομία. Και στο τέλος καταφέρουν να πείσουν τα θύματα να τους παραδώσουν μόνοι τους περιουσίες.
23: Είχαμε τώρα Θεοδόση και την επεισοδιακή σύλληψη ανηλίκου στη Γλυφάδα για ναρκωτικά, με τον 16χρονο να επιτίθεται στους αστυνομικούς για να αποφύγει τις χειροπέδες.
13: Και μάλιστα τραυματίζοντας έναν από τους αστυνομικούς. Ευτυχώς ελαφρά δεν μπορούσε παραπάνω να αντιδράσει ο 16χρονος. Εκπαιδευμένοι είναι άλλωστε οι αστυνομικοί, άμεσα τον συνέλαβαν. Μέχρι να φτάσουν όμως τα ίχνη του, ακολούθησαν πολλοί ημέρες έρευνες, γιατί είχαν μια πληροφορία οι αστυνομικοί.
15: Ράδιο Σάμος FM στους 102.
16: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
17: Ξέρεις μωρέ πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
16: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
17: Ιζωμάτ Premium.
16: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
17: Ιζωμάτ Premium.
16: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
17: Ιζωμάτ Premium.
16: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής, για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
15: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
16: Και από κρωματάκι.
15: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
18: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
19: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
18: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
19: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
18: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
19: Μα οι άλλοι λένε...
18: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
20: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
21: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
27: Σαρώνει στην άσφαλτο.
28: Σκίζει τα κύματα.
27: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
28: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
27: Σέρβι και εξολέμβιον μηχανών.
28: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
27: Βρείτε ακόμα μεγάλη σέρβι και εξολέμβιον μηχανών.
28: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
27: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ.

0: ευχάριστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον, ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο Διασκέδασης Όνειρο, στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-817208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
3: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
2: VKD Market στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλήσου Φούλη κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273033034 και στη Λικούρου Λογοθέτη απέναντι από το εμπορικό. Κέντρο Ερμής.
3: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
2: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
4: Ράδιο Σάμος.
5: FM στους 102.
6: Στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις, η αγάπη σας μετράει.
7: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
8: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια. Όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
9: Πώς είπατε? Κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
10: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων. Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
11: Πάμε να διαβάσουμε την επόμενη τρομακτική ιστορία. Είμαι τελειβαρά στο box και πάω παραγγελία σε έναν κύριο κόμι. Μου λένε πως παραγγέλνει τέταρτη φορά σε ρί για να πάρει μεγαλύτερη έκπτωση. Μου ανοίγει τύπο στα μαύρα, με κάτι κοτόνιχα να με το συμπάθειο και δέρμα σε 50 αποχρώσει του χλωμού. Βλέπει την απόδειξη. 5 ευρώ έκπτωση από το booster. Σε ελληνιάζεται. Ανοίγει τη στοματάρα και μου σκάει δύο φιλιά, μου ρούφιξε την ψυχή από το μάγουλο. Okay, αρχικά να πω ότι δεν φιλάμε τελειβεράδε. Και δεύτερον, τι ρουφάτε κύριε κόμι μου, δεν είναι νούντουλ το παιδί.
12: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς για το Box Booster. Κέρδισε 2, 3, 4 και 5 ευρώ στις συνεχόμενες παραγγελίες σου και μπες στην κλήρωση για 5 iPhone Pro. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
13: Έκθεση οικοδομή. Για τρεις μέρες η καρδιά της οικοδομής χτυπά στο Metropolitan Expo. Εκατοντάδες εταιρείες, χιλιάδες επαγγελματίες δίνουν ραντεβού στην έκθεση οικοδομή. 23 με 25 Οκτωβρίου, Metropolitan Expo.

0: Έκθεση οικοδομή. Μη λείψει κανείς. Οργάνωση Ρώτα.
1: Χριστούγεννα στο Μέγαρο. Ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες. Η συναρπαστική περιπέτεια του Ιουλίου Βέρν ζωντανεύει στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών από 18 έως 30 Δεκεμβρίου. Μια μαγική παράσταση χορού για όλη την οικογένεια με τους κορυφαίους σολίστ και το κόρντ μπαλέ του μπαλέτου της Εθνικής Όπερας Οδυσσού. Ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες. Χριστούγεννα γεμάτα περιπέτεια για μικρούς και μεγάλους στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Μαρία Μπεκατόρου, ο Γρηγόρης Βαλτινός και ο Βενσάν Κασέλ σε ένα τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και στυλ που ξεχωρίζει. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα δημοφιλή μοντέλα της ελληνικής αγοράς που συνδυάζουν οικονομία και υψηλή απόδοση. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: στους 97,8.
1: Ένα λεπτά μετά τις δύο, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Κάθε πέρυσι και καλύτερα, λένε οι οδηγοί που χρησιμοποιούν τις κεντρικές οδικές αρτηρίες του Λεκανοπεδίου. Αναλύσεις του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου καταδεικνύουν ότι η μέση ταχύτητα κυκλοφορίας στον Κηφισό, στην Κηφισίας και στην Κατεχάκη το πρώτο 9μηνο του έτους ήταν μειωμένη κατά περίπου 17% σε σχέση με το 2025. Συγκεκριμένα, ένας οδηγός εκκινεί το πέρυσι τις ώρες αιχμής στον Κηφισό με 51 χιλιόμετρα την ώρα και φέτος με 42, στην Κατεχάκη με 15 χιλιόμετρα και σήμερα με 12, ενώ στην Κηφισίας από 23 χιλιόμετρα η ταχύτητα έχει μειωθεί στα 19. Φρένο στην ταχύτητα και γκάζι στην ταλαιπωρία για τους οδηγούς στις κεντρικές οδικές αρτηρίες. Το Δωρία Ξελέ.
2: Ακριβώς έτσι, Βασίλη, αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία για την ταλαιπωρία των οδηγών στην Αττική και τις ώρες που ξοδεύουν καθημερινά στους μποτιλιαρισμένους δρόμους του Λεκανοπεδίου. Σύμφωνα με ανάλυση του Παρατηρητηρίου Κινητικότητας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, σε Κηφισό, Κηφισίας και Κατεχάκη καταγράφεται γενικευμένη μείωση των μέσων ταχυτήτων κυκλοφορίας τα τελευταία χρόνια. Κάτι που ουσιαστικά σημαίνει μεγάλη αύξηση της κυκλοφοριακής συμφόρησης. Στους συγκεκριμένους τρεις κεντρικούς οδικούς άξονες της Αττικής, από τους οποίους διέρχονται καθημερινά χιλιάδες οχήματα, η κατάσταση χειροτερεύει χρόνο με το χρόνο, αντί να βελτιώνεται, με τους ειδικούς να εκτιμούν ότι οι μετακινήσεις συνολικά στο Λεκανοπέδιο θα αυξηθούν κατά περίπου 16% μέχρι το 2030. Όπως αναδεικνύουν τα στοιχεία, στην Κατεχάκη με κατεύθυνση προς Κηφισίας, η μέση ταχύτητα κυκλοφορίας στους πρώτους 9 μήνες του 2026 ήταν μόλις 12,8 χιλιόμετρα, μειωμένη κατά σχεδόν 16,9% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι και κατά 26,37% σε σύγκριση με το 2024. Όσον αφορά τον πολύ βεβαρημένο Κηφισό, η μεγαλύτερη κυκλοφοριακή συμφόρηση καταγράφεται στο ρεύμα προς Πειραιά τις καθημερινές και από τις 8 το πρωί έως τις 8 το βράδυ. Από τον Ιανουάριο έως τον Σεπτέμβριο φέτος, η μέση ταχύτητα κυκλοφορίας των οχημάτων μειώθηκε από 51,56 χιλιόμετρα την ώρα το 2025 σε 42,59 χιλιόμετρα την ώρα. Πρόκειται για μια μείωση της τάξεως του 17,4%. Εξαιρετικά δύσκολες είναι οι κυκλοφοριακές συνθήκες που αντιμετωπίζουν οι οδηγοί και στη λεωφόρο Κηφισίας, ιδίως στις καθημερινές 8 το πρωί με 8 το βράδυ. Ειδικότερα στο κατερχόμενο ρεύμα προς Αθήνα, η μέση ταχύτητα κυκλοφορίας μειώθηκε το πρώτο 9μηνο του 2026 από τα 23,7 χιλιόμετρα την ώρα το 2025 σε 19,21. Παρόμοια είναι η εικόνα και στο ανωδικό ρεύμα, όπου η μέση ταχύτητα μειώθηκε το ίδιο χρονικό διάστημα από τα 20,68 χιλιόμετρα την ώρα πέρυσι στα 17,36 φέτος.
1: Οι συγκοινωνιολόγοι Θοδωροί τονίζουν επίσης ότι οι πολίτες προτιμούν τα αυτοκίνητά τους από τα μέσα μαζικής μεταφοράς.
2: Ακριβώς έτσι, όπως επισημαίνουν, η κατάσταση στους δρόμους Αττικής επιβαρύνεται και από το γεγονός ότι οι Αθηναίοι χρησιμοποιούν κατά κόρον το αυτοκίνητό τους και όχι τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, να σου πω, πριν από 20 χρόνια η αναλογία χρήσης μέσων μαζικής μεταφοράς προς γιοταχή ήταν περίπου 1:1, ενώ σήμερα είναι 1:2.
3: Σε νέο κύκλο κινητοποιήσεων προχωρούν από σήμερα οι συνταξιούχοι με συγκεντρώσεις στην Αθήνα και σε άλλες περιοχές της χώρας, διεκδικώντας αυξήσεις στις συντάξεις, επαναφορά των δώρων και μέτρα για την υγεία. Το πρόγραμμα των κινητοποιήσεων άρχισε σήμερα με παράσταση διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Εργασίας παρά την έντονη βροχή, αλλά θα συνεχιστεί και τις επόμενες ημέρες μέχρι τις αρχές Νοεμβρίου, Αργύρο Μαυρούλη.
4: Μέχρι τις 4 Νοεμβρίου, Ελισάβετ, θα γίνονται κινητοποιήσεις από τους συνταξιούχους σε ολόκληρη τη χώρα. Στο επίκεντρο, όπως είπες και εσύ, των διεκδικήσεων τους βρίσκονται αυξήσεις συντάξεις, η επαναφορά της 13ης και 14ης σύνταξης, η κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων και η καταβολή των αναδρομικών τους. Σήμερα, παρά τη βροχή, όπως είπες και εσύ, πραγματοποιήθηκε παράσταση διαμαρτυρίας έξω από το Υπουργείο Εργασίας, ενώ συγκέντρωση έγινε και στην Πάτρα, έξω από τον ΕΦΚΑ, με αιχμή της συντάξης ισχυρίας και τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης 400 ευρώ, χωρίς ηλικιακούς περιορισμούς. Οι συνταξιούχοι ζητούν επίσης δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας. Το επόμενο μεγάλο ραντεβού είναι στις 21 Οκτωβρίου στην Αθήνα, με συγκέντρωση στις 10 το πρωί στην Πλατεία Εθνικής Αντίστασης και πορεία προς το Υπουργείο Υγείας. Κινητοποιήσεις έχουν προγραμματιστεί και στην Πρέβεζα 19 Οκτωβρίου, στη Λιβαδιά στις 20, στην Τρίπολη 22 Οκτωβρίου και ενώ ο κύκλος ολοκληρώνεται στις 4 Νοεμβρίου με Παγκρίτιο Συλλαλητήριο στο Ηράκλειο. Τονίζουν ότι οι αυξήσεις αυτές που θα πάρουν συντάξεις τους δεν επαρκούν για να καλύψουν τις απώλειες από την ακρίβεια και ζητούν ουσιαστική ενίσχυση στο εισόδημά τους.
3: Τώρα, εντωμεταξύ, Αργυρό, άνοιξε σήμερα η πλατφόρμα για τη συμμετοχή στο ανανεωμένο πρόγραμμα μετεγκατάσταση, το οποίο δίνει τη δυνατότητα σε 1000 νοικοκυριά να μεταφερθούν μόνιμα σε ακριτικές περιοχές της χώρας με το αζημίωτο.
4: 10.000 ευρώ είναι, Ελισάβετ, η επιδότηση για κάποιον που θέλει να εγκατασταθεί μόνιμα στην περιφέρεια. Και μάλιστα, όπως ανακοίνωσε και αρμόδια Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, η κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου, τα 5.000 ευρώ καταβάλλονται προκαταβολικά μετά την έγκριση της αίτησης για την κάλυψη των πρώτων εξόδων. Τα υπόλοιπα δίνονται μετά τη συμπλήρωση ενός έτους διαμονής στο νέο προορισμό. Το πρόγραμμα ξεκίνησε από τον Εύρο και επεκτείνεται τώρα σε 10 ακόμη περιφερειακές ενότητες, μεταξύ των οποίων η Δράμα, η Φλόρινα, οι Σέρες, η Καστοριά, τα Γιάννενα και η Θεσπρωτεία. Μάλιστα, υπάρχουν και αλλαγές, γίνονται πιο ευέλικτες οι προϋποθέσεις. Δεν απαιτείται πλέον απόδειξη εργασίας σε νέα περιοχή. Η μετεγκατάσταση μπορεί να γίνει και σε πόλεις, όχι μόνο σε μικρά χωριά, όπως ίσχυε μέχρι πρότινος. Δικαιούχοι μπορούν να είναι και μεμονωμένα άτομα και οικογένειες, αλλά και Έλληνες που επιστρέφουν από το εξωτερικό. Και σε πρώτη φάση αναμένεται να μπουν 1000 νοικοκυριά με στόχο την αντιμετώπιση της πληθυσμιακής συρρήκνωσης. Να πούμε ότι οι αιτήσεις γίνονται ηλεκτρονικά μόνο στην πλατφόρμα elocation.voucher.gov.gr.
3: Ένα πρόγραμμα που έχει στόχο να συμβάλλει στην αντιμετώπιση του δημογραφικού αλλά και της αστιφιλίας. Να ευχαριστήσουμε την Αργυρό Μαυρούλη και να ακούσουμε εμείς τι δήλωσε για το πρόγραμμα αυτό η αρμόδια υπουργός Δόμνα Μιχαηλίδου, η οποία μίλησε στην κρατική τηλεόραση.
5: Σήμερα ξεκινάει η πλατφόρμα της μετεγκατάστασης για 10 νέες περιφερειακές ενότητες. Μιλάμε για κάποιον ο οποίος θέλει να πάει στην ακριτική Ελλάδα, θέλει να πάει στην Πέλα, στο Κιλκί, στην Καστοριά, στα Ιωάννινα, στην Θεσπρωτεία, στην Κοζάνη, στα Γρεβενά, και το κράτος του δίνει 10.000 ευρώ, 50% προκαταβολή, μόνο με την υποχρέωση να έχεις ένα σπίτι είτε δικό σου είτε να έχεις νοικιάσει κάτι, έτσι ώστε μαζί με τα υπόλοιπα πράγματα που προσφέρει το κράτος και όποια ιδιωτική περιουσία μπορεί να έχει κάποιος, να πάει να αφήσει την πόλη στο Δήμο Σουφλίου, στο Δήμο Ορεστιάδας. Είχαμε μεγάλη ανταπόκριση, είχαμε 500 αιτήσεις, κατά κύριο λόγο από κόσμο που ήταν από εκεί, που σου έλεγαν θα βρούμε έναν άλλον τρόπο να πάρουμε τα χρήματα. Για να μην θεωρηθούν αυτά τα χρήματα αχρεωστήντος καταβληθέντα, πέραν του ότι πρέπει να δείξεις ότι έχεις μια διεύθυνση μόνιμη εκεί πέρα, πρέπει να μείνεις και για τα υπόλοιπα 5 χρόνια εκεί.
1: Καταλύει κάθε έννοια ελευθεροτυπία στο καθεστώς Ερντοάν. Αστυνομικοί εισέβαλαν στο αντιπολιτευόμενο κανάλι Halk TV, ξύλωσαν τον ιδιοκτήτη και όρισαν κρατικό επίτροπο στη διοίκηση. Ο μεγαλομέτοχος του καναλιού, όπως ισχυρίζονται οι τουρκικές αρχές, Νίκο Νανούρη, είχε παράτυπες οικονομικές διασυνδέσεις με τον προφυλακισμένο πρώην δήμαρχο Κωνσταντινούπολης, Εκρέμη Μάμογλου.
6: Με τον Εκρέμη Μάμογλου και με το Δήμο της Σμύρνης, όπως αναφέρουν και τουρκικά μέσα ενημέρωση τις τελευταίες ώρες, Βασίλη, καθώς σήμερα το πρωί, λίγο μετά τις 5 τα ξημερώματα, είχαμε αστυνομική επιχείρηση στα γραφεία του μεγαλύτερου αντιπολιτευόμενου τηλεοπτικού σταθμού στην Τουρκία, το Halk TV, το οποίο εδρεύει στην Κωνσταντινούπολη, και με τις αρχές, αφού έκαναν την έφοδο να προχωρούν στην αναστολή της λειτουργίας του καναλιού και στο διορισμό διαχειριστή, καθώς το συγκεκριμένο δίκτυο, ο ιδιοκτήτης του συγκεκριμένου δικτύου, κατηγορείται για ξέπλυμα μαύρου χρήματος, χειραγώγηση διαγωνισμών και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, χωρίς να δικαιολογείται. Μάλιστα, όπως αναφέρουν τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, στο συγκεκριμένο σκάνδαλο φέρεται να εμπλέκεται και ο δήμαρχος Κωνσταντινούπολης, ο πρώην δήμαρχος μάλλον της Κωνσταντινούπολης, Εκρέμη Μάμογλου, όπου τουλάχιστον αυτό καταγγέλνουν τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, ενώ έχουν εκδοθεί ήδη εντάλματα σύλληψης για 17 άτομα, εκ των οποίων τα 11 έχουν συλληφθεί. 4 άτομα, να πούμε, Βασίλη, φέρεται να βρίσκονται στο εξωτερικό, ενώ οι αρχές αναζητούν ακόμη ένα πρόσωπο. Ήταν πάντως μεγάλη και σφοδρή αντίδραση της αντιπολίτευσης μετά και την τελευταία εξέλιξη του κλεισίματος της αναστολής, μάλλον της λειτουργίας του Halk TV. Ο Σγκιού Ροζέλ, ο αρχηγός του κόμματος της αντιπολίτευσης, του νέου κόμματος, ουσιαστικά ανέφερε το να πραγματοποιήσει αστυνομική έφοδο σε ένα τηλεοπτικό σταθμό τα χαράματα και να διορίζει διαχειριστή είναι κάτι που κάνουν μόνο δικτάτορες, ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της αξιωματικής αντιπολίτευσης στην Τουρκία.
0: Αθλητικά.
3: Δημήτρη Σταυρακάκη στο στούντιο. Να αρχίσουμε, Δημήτρη, από την ΑΕΚ, η οποία θέλει απόψε να κάνει στο Λονδίνο το 2-2 στη League Phase του Champions League απέναντι στη Σαχτάρ Ντόνετσκ.
7: Στο Λονδίνο, λοιπόν, και στο Stamford Bridge, στην έδρα τη Chelsea, την οποία χρησιμοποιεί για του αγώνε τη Ουκρανική ομάδα, η ΑΕΚ θα δοκιμαστεί στι 10 απόψε απέναντι στη Σαχτάρ Ντόνετσκ. Ο Μιχάλης Φουστέρης, όλα τα τελευταία νέα για την Ένωση πριν από το αποψινό μεγάλο παιχνίδι.
8: Να ζήσει στιγμέ σαν αυτέ τι τελευταίε επίσκεψη αγγλικό έδαφο πριν από 3 χρόνια στο Brighton. Τον νικηφόρο 3-2 επί των Γκλάρων, θα επιχειρήσει το βράδυ η ΑΕΚ στο Stamford Bridge του Λονδίνου στην αναμέτρησή της με την εξόριστη, πλην όμως επικίνδυνη Σαχτάρ Ντόνετσκ. Με περισσότερους από 10.000 οπαδούς στο πλευρό της, η Ένωση θα προσπαθήσει αφενός να περιορίσει τη δράση μιας επικίνδυνης μεσοεπιθετικά ομάδας, αφετέρου να πλήξει τα νότα της. Δεδομένη θα πρέπει να θεωρείται η επιστροφή του Μίλαν Βιτάλη στην ενδεκάδα. Αν ο Μάρκο Νίκολιτς επιλέξει τριάδα στα χαφ, θα παίξει και ο Καάν Καερινέν μαζί με τον Ρασβάν Μαρίν. Σίγουροι οι Λόβρο Μάγερ και Λούκα Γιώβιτς. Ο Μπαρνάμπας Βάργκα είναι σε θέση να παίξει και μένει να φανεί αν θα ξεκινήσει ή αν θα βοηθήσει για κάποια λεπτά. Αν όχι, ο Αμπουμπακαρέ Καραϊκοϊτά θα αγωνιστεί πίσω από τον Σέρβο. Κανένα πρόβλημα με τον Λάζαρο Ρότα. Ίδια η άμυνα με του Σταύρο Πίλιο, Φελίπε Ρέλβας, Αρόλτ Μουκουντή και Αλμπέρτο Μπρινιώτη.
3: Και μένουμε στο ποδόσφαιρο, αλλά πάμε στον Ολυμπιακό, Δημήτρη, γιατί φαίνεται ότι δημιουργήθηκε το απόλυτο αλαλούμ όσον αφορά τα εισιτήρια στον αγώνα με τη Μαρσέη. Υπαναχώρησε η γαλλική ομάδα.
7: Δεν θα παραλάβει εισιτήρια για τον αυριανό αγώνα ο Ολυμπιακός, όπως ανέφερε αργάθος το βράδυ σε ανακοίνωσή του, και μετά την αλλαγή απόφασης των γαλλικών αρχών να επιτρέψουν σε μικρό αριθμό φιλάθλων του Ολυμπιακού να παρευρεθούν στο βελοδρόμιο για τον αγώνα με τη Μαρσέη για το Europa League. Καλούμε τους φιλάθλους που βρίσκονται ήδη στη Μασσαλία να αποχωρήσουν με ασφάλεια από την πόλη. Όσοι δεν έχουν φύγει από την Ελλάδα να μην ταξιδέψουν, τόνισε η διφρόλευκη ΠΑΕ, καταγγέλλοντας τις γαλλικές αρχές για αδιανόητη παλινοδία στο χειρισμό που έχουν κάνει για την παρουσία των φιλάθλων του Ολυμπιακού. Χθες το μεσημέρι, οι γαλλικές αρχές είχαν αποφασίσει να απαγορεύσουν την παρουσία των φιλάθλων του Ολυμπιακού. Είχαν δοθεί 3.500 εισιτήρια, επικαλούμενοι λόγους ασφάλειας και τρεις τάξεις. Πρέπει να σου πω, Ελισάβετ και Βασίλη, ότι στην UEFA είναι έξαλλη με τους χειρισμούς των γαλλικών αρχών και της Μαρσέη. Στα αγωνιστικά, χωρίς τον Λέο Μπέιλι που ταλαιπωρείται από τραυματισμό, έχει ταξιδέψει για τη Μασσαλία ο Ολυμπιακός.
3: Και πάμε και στο μπάσκετ και στον Ολυμπιακό. Θα μείνουμε πολύ σκληρό για να πεθάνει από ό,τι φάνηκε. Ήταν επική η ανατροπή που έκανε χθες από το μείον 28 να νικήσει τελικά στην παράταση τη Βαλένθια.
7: Κατάθεση ψυχής από τον πρωταθλητή Ευρώπης Ολυμπιακό χθες το βράδυ στην Ισπανία, όπου με ανατροπή κέρδισε 102-97 στην παράταση τη Βαλένθια στην πέμπτη αγωνιστική της Ευρωλίγκας. Οι Ερυθρόλευκοι βρέθηκαν πίσω στο σκορ με 28 πόντους στην αρχή του τρίτου δεκαλέπτου. Μπόρεσαν να βγάλουν αντίδραση και πήγαν το παιχνίδι στην παράταση με την κανονική διάρκεια να λήγει 90-90. Εκεί έδειξαν χαρακτήρα, αποφασιστικότητα και έφτασαν στην τέταρτη νίκη τους στη διοργάνωση. Ο Φουρνιέ, που ήταν άποντο στο πρώτο ημίχρονο, είχε 23 πόντους, ο Μοντέρο 26, πρώτη σκόρερ των Ερυθρολεύκων. Επόμενο παιχνίδι την Παρασκευή στην Ισπανία με την Μπαρτσελόνα. Ο Γιώργος Μπαρτζόκας αποβλήθηκε με 2 τεχνικές ποινές στο 32ο λεπτό του αγώνα. Εύκολο ο Παναθηναϊκός πέρασε από το Βελιγράδι, επικρατώντας με 72-55 τη Παρτιζάν και πέτυχε την πέμπτη νίκη του σε ισάριθμα παιχνίδια. Με απίστευτη άμυνα για 40 λεπτά, οι πράσινοι κράτησαν τους Σέρβους στην χαμηλότερη συγκομιδή τους των τελευταίων 14 ετών. Χέιβς Ντέιβις πρώτο με 14 πόντους. Αποθεώθηκε ο Ζέλικο ο Μπράντοβις στην επιστροφή του στο Βελιγράδι, του φιλάθλου τη Παρτιζάν, που πριν από τον Παναθηναϊκό ήταν στην Παρτιζάν. Την Παρασκευή ο Παναθηναϊκός παίζει με τη Χάπολ Τελαβίβ. Τέλος, στο τένις και στο τουρνά τη Σαγκάη, ο Στέφανος Τσιπάς ιτήθηκε 2-0 σετ από τον Ρώσο Ντανίλ Μεντβέντεφ, νούμερο 5 στην παγκόσμια κατάταξη, και αποκλείστηκε από τη συνέχεια του τουρνουά.
1: Ο Παναγιώτης Βολάνιος για την κατάσταση που επικρατεί στις κεντρικές οδικές αρτηρίες. Παναγιώτη.
9: Στο κόκκινο είναι η άνοδος του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Αγίους Αναργύρους και η κάθοδος από Λυκόβρηση μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και σε σταδίου Πανεπιστημίου. Αυξημένη κίνηση στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο ανατμήματα από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Με τεμποδίων διεξάγεται την κυκλοφορία στη λεωφόρο Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους και στα δύο ρεύματα της Μεσογείου στο Χολαργό. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη στο ύψος του Παπάγου και στην κάθοδο από Κεσαριανή μέχρι Καρέα.
1: Διαβάζουμε, κυρίες και κύριοι, στο real.gr. Κακοκαιρία, ένας νεκρός στη Ρόδο παρασύρθηκε με το όχημά του στη θάλασσα.
3: Και στο ενικός.gr, πετρελαιοθέρμανση στα 40 λεπτά το λίτρο η επιδότηση. Τι ανακοινώθηκε για ντίζελ και βενζίνη.
1: Ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν η Κασιανή Βραχά, η Νίκη Κότσου και ο Παναγιώτης Βολάνιος. Ενώ τους ήχους ρύθμιζαν Αντώνης Μορτάκης και Γιώργος Τζιβελεκίδης.
3: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου. Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
10: Real FM. Κραμπές, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
11: Πάμε σε γραμμή, ναι.
12: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το match?
11: Πολλά γκολ.
12: Γκολ στο βόλεϊ.
11: Ποιο βόλεϊ?
12: Ποιο match?
11: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
12: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
11: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
13: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
14: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους. Με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
15: Αγαπητοί επιβάτες, η επόμενη λάθος απόφαση αναχωρεί σε ένα λεπτό. Γραμμή 1, η ζωή που έχετε. Γραμμή 2, η ζωή που ονειρεύεστε.
16: Restart. Σκηνοθεσία. Βάνα Πεφάνη. Πρωταγωνιστή. Ο Πέτρος Λαγούτης. Και μια ομάδα εξαιρετικών ηθοποιών και μουσικών.
17: Εγώ αποφασίζω.
16: Όχι. Ό,τι ψηφίσει το κοινό. Restart. Μια διαδραστική κωμωδία για όσα δεν τολμήσαμε. Στο θέατρο Συγκρού 33 από 14 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com και public.
18: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι. Τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
19: Θέλεις ένα κεραμιδο κανελοκοραλοκόκκινο χαλί? Μυραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο ντιζαϊνάτο χαλί? Μυραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μυραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
20: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
21: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
20: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
22: ΑΝΑΚΕ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
23: Ποιος είσαι εσύ?
24: Ο Πιέρ.
25: Δεν είσαι ο Τωμά.
24: Τωμά είναι ο αδελφός μου.
23: Σεντρίκ, πώς νιώθεις?
25: Δεν είμαι ο Σεντρίκ.
23: Και ποιος είσαι?
25: Ειλικρινά δεν παίρνω όρκο γιατί είναι...
26: Η ιδέα της χρονιάς.
27: Έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Βρετάνια. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Πρωταγωνιστούν Άκη Σακελαρίου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Σοφία Βουγιατζάκη.
28: Ράδιο Σάμος.
29: FM στους 102.
30: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
31: Έως το Σάββατο, βόρεια σπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα αλαντικά πασιάς τώρα 30% φθηνότερα.
30: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
32: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7, τηλέφωνο 2273 40 06 93, Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312, τηλέφωνο 210 82 24 381 και 69 84 88 62 88. Γεώργιος Καλτάκης, σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
0: Φτάνει, ως εδώ! Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
1: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το Κοχύλι.
2: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
1: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
2: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
1: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273 095 600
2: και 6977 8093 89.
1: Εστιατόριο Κοχύλι.
2: Από το Κοχύλι
1: στα χείλη.
3: Ράδιο Σάμος
4: FM στους 102.

VIP. Σχίζω γράμματα και φωτογραφίες. Λέω από μέσα μου παλιές ιστορίες. Τώρα μονάχος μου ελεύθερος θα ζω. Τώρα μονάχος μου στα αστέρια θα πετώ. Δεν ήσουν τίποτα το σοβαρό τελικά.

Πως υπάρχει αγάπη σαν κι αυτή, που να δίνει Θεέ μου μες στον κόσμο αυτό νόημα, κουράγιο και σκοπό. Να λοιπόν γιατί σ' αγάπησα, κι ως

0: Ο Σάμος
1: FM στους 102.
2: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
3: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
2: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
3: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
2: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
3: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22 730 3996
2: και 6983 199 081.
3: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
2: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
4: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 13 Οκτωβρίου. Καλημέρα, μίνι κέικ λεμόνι ή κακάο, 250 γραμμάρια, μόνο 1,69 η συσκευασία. Πτίμπερ Παπαδοπούλου, 3x225 γραμμάρια, μόνο 2,10 η συσκευασία. Πίτσα Μπέλα Ιτάλια 2 τεμαχίων, 760 γραμμάρια, μόνο 3,99 η συσκευασία. Φάρμερ φακές ψηλές, 500 γραμμάρια, μόνο 85 λεπτά η συσκευασία. Νεομάτ σκόνη πλυντηρίου 40 μεζούρες ή υγρό 45 μεζούρες, μόνο 4,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
5: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
6: Το κοριτσάκι του.
5: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
6: Και τη φωλιά του.
5: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
6: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
5: Κοτόπουλο σούβλα.
6: Κολοκυθολούλουδα.
5: Μεζέδες και αποστάγματα.
6: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
5: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
6: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
5: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό στη φωλιά της γεύσης. Στη φωλιά μας.
7: Τηλέφωνα για κρατήσεις 22 73 40 00 95 και 697 79 91 92 4.
2: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
8: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
2: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
8: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
2: Πάνελ.
8: Περίφραξη.
2: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
8: Είδη κυγκαλερίας.
2: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
8: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή.
2: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
8: Τηλέφωνα 22 73 0 35 426
2: και 69 76 55 73 49.
8: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
9: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
10: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
9: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
10: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
9: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
10: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
9: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Κάθε γερή κατασκευή ξεκινά από τα σωστά υλικά. Στη Μάντρα Κώστα Σαράντου, στο Φουρνιώτικο Ρέμα, στον Όρμο Καρλοβάσου, θα βρείτε σίδερα οικοδομών, οικοδομικά υλικά και χρώματα για κάθε κατασκευή, επισκευή ή ανακαίνιση. Πιστοποιημένα σίδερα από την Ελληνική Χαλιβουργία Θεσσαλίας για ασφάλεια, αντοχή και ποιότητα σε κάθε έργο. Αναλαμβάνονται επίσης κατασκευές και τοποθετήσεις με εμπειρία και υπευθυνότητα. Κώστα Σαράντου, σίδερα, οικοδομικά υλικά και χρώματα. Τηλέφωνο 2273-034-055 και 6948-72-3010. Στο Φουρνιώτικο Ρέμα, στον Όρμο Καρλοβάσου. Πιστοποιημένα υλικά, σωστή κατασκευή, σιγουριά που αντέχει στο χρόνο.
3: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
4: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
3: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
5: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
3: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
4: Μα οι άλλοι λένε...
3: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
6: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
7: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
8: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Μαρία Μπεκατόρου, ο Γρηγόρης Βαλτινός και ο Βενσάν Κασέλ σε ένα τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και στυλ που ξεχωρίζει. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα δημοφιλή μοντέλα της ελληνικής αγοράς που συνδυάζουν οικονομία και υψηλή απόδοση. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
9: Όταν η αγάπη καρποφορεί, τότε χωράει σε μια αγκαλιά. Κλουκιώτης, ένα σύγχρονο ελαιοτριβείο που σέβεται τους κόπους σας και σας ανταμείβει με ποιότητα. Επεξεργασία ελιάς και εμπορία ελαιολάδου Κλουκιώτης Τέλειος. Από το 1967 στην επαρχιακή οδό Μαραθοκάμπου Όρμου στη Σάμο. Τηλέφωνα 2273-31490 και 6985-126-154. Κλουκιώτης. Όταν η αγάπη καρποφορεί, εμείς είμαστε εκεί.
2: Για όσα έχουν πραγματική αξία, θέλεις στο πλάι σου ανθρώπους που γνωρίζεις και εμπιστεύεσαι. Ασφαλιστικό πρακτορείο Φιλιππής. Από το 1992 χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης με συνέπεια, υπευθυνότητα και προσωπική εξυπηρέτηση. Με εμπειρία και γνώση, στεκόμαστε δίπλα σας για κάθε συμβουλή και ασφαλιστικές λύσεις που πραγματικά χρειάζεστε. Κυρίως όμως, είμαστε παρόντες τη στιγμή που μας χρειάζεστε περισσότερο. Ασφαλιστικό πρακτορείο Φιλιππής. Αυτοκίνητο, κατοικία, επιχείρηση, υγεία και ζωή. Λύσεις προσαρμοσμένες στις δικές σας ανάγκες. Οδός Γοργύρας, Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-188. Ασφαλιστικό πρακτορείο Φιλιππής. Είναι θέμα εμπιστοσύνης.
10: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 13 Οκτωβρίου. Βόιο ποντίκι άνεφος του, μόνο 11,45 το κιλό. Πάριζα το στάκι, μόνο 4,50 το κιλό. Αγρόκτημα ελαιόλαδο 1 λίτρου, μόνο 4,89 η φιάλη. Πέψη κανονική ή 0,5 λίτρο, μόνο 1,19 η φιάλη. Insta Coffee, στιγμιαίος καφές 100 γραμμαρίων, μόνο 2,78 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών, κάθε μέρα στα μπαζάρ.
11: Στα γραφικά καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιώτικη φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού, συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα. Βγαίνουν από καρδιά.
0: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινά με ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα. Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
12: Ράδιο Σάμος.
13: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Ανακαινίζεις,
3: χτίζεις,
2: βάφεις
3: ή επισκευάζεις.
2: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
3: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
2: Επισκευές,
3: ανακατασκευές,
2: οικοδομικές ανακαινήσεις,
3: σοβάδες,
2: βαψίματα,
3: σκεπές.
2: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
3: Καρλόβαση Σάμου.
2: Ανακαινίζεις,
3: χτίζεις,
2: βάφεις
3: ή επισκευάζεις.
2: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
3: Κάλεσε τώρα 6946 193667.
4: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
5: Έως το Σάββατο, βόη ασπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα ελλαντικά πασιάς τώρα 30% φθηνότερα.
4: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
6: Σαρώνεις την άσφαλτο.
7: Σκίζεις τα κύματα.
6: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
7: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
6: Σέρβις δίκυκλων και εξολέμβιων μηχανών.
7: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
6: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
7: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
6: Στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 6978 817208.
7: Για Μότο και Μαρίν.
6: Στο Μένεγα θα έρθεις.
8: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
10: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
9: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
10: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
9: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού.
10: Κοντά σας όλο το 24ωρο από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με άμεσο σέρβις και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
9: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
11: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
12: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
11: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
12: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
11: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
12: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22 730 3996
11: και 6983 199 081.
12: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
11: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
0: Ράδιο Σάμος
1: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Η ζωή θέλει γεύση και ποιότητα. Συνδυάστε τα, πού αλλού? Στο Πυθαγόριο Σάμου. Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ. Στο κεντρικό δρόμο Πυθαγορείου. Νοπάκι, κατεψυγμένα κρεατικά, λουκάνικα, κεμπάπ, σεφταριές, κοκορέτσι και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Κάντε τα ψώνια σας με κέφι, μαζί με την αγαπημένη σας βόλτα και πάρτε τα πιο υγιεινά και γευστικά προϊόντα για το τραπέζι σας. Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ. Τηλέφωνο για δικές σας παραγγελίες 22 73 0 61 230.
3: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
4: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
5: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
6: Isomat Premium.
5: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
6: Isomat Premium.
5: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
6: Isomat Premium.
5: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
7: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
3: Και από κρωματάκι.
7: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
8: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρηκτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
9: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
8: Για πες λεπτομέρειες.
9: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
8: Άψογα, δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
9: Φιλιππή Σταμάτης, τηλέφωνο 6974 119 103.
8: Σε ευχαριστώ.
9: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
10: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη 7. Τηλέφωνο 2273-40-06-93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-8862-88. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
11: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
12: Έως το Σάββατο, δόη ασπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα αλαντικά πασιάς τώρα 30% φθηνότερα.
11: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
13: Ανακαινίζεις,
11: χτίζεις,
13: βάφεις
11: ή επισκευάζεις.
13: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
11: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
13: Επισκευές,
11: ανακατασκευές,
13: οικοδομικές ανακαινήσεις,
11: σοβάδες,
13: βαψίματα,
11: σκεπές.
13: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
11: Καρλόβαση Σάμου.
13: Ανακαινίζεις,
11: χτίζεις,
13: βάφεις
11: ή επισκευάζεις.
13: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
11: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
0: Ράδιο Σάμος
1: FM στους 102.

0: Ο Σάμος
1: FM στους 102.
2: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον, ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-817208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
3: Ο πονοκέφαλος κάθε νοικοκυράς. Τι θα φάμε σήμερα? Τώρα έχουμε το δικό μας άνθρωπο, ο Φρουτομανόλης. Όπορο παντοπολείο με τοπικά προϊόντα από το 1985. Δεχόμεθα παραγγελίες και delivery από τις 8 το πρωί μέχρι τις 3 το μεσημέρι. 2 ώρες μέσος όρος παραλαβής. Αναζητήστε μας Θεμιστοκλή Σοφούλη 207 στο Βαθισάμου, στο τέρμα του δρόμου Ταμπάκικων. Ρωτήστε μας για όσπρια, ξηρούς καρπούς και άλλα προϊόντα. Τηλέφωνο για παραγγελίες 6989 160 141 και 6986 05 282.
4: Τι λες τώρα, αλήθεια? Μίλα μου για προσφορές. Μπριζόλα λεμού ή γύρω σε Ελλάδα 4,29. Μακβέλ 65 λεπτά. Έξτρα παρθένο ελαιόλαδο 5,99. Rock'n'Roll 7,20. Δίκος κόλλα 89 λεπτά. Endless 2,20. HD βαφές 2,35. Φέρι 4,50. Πάμε μπαζάρ!
5: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού? Στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
6: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών Pet Shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
5: VKD Market στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλή Σοφούλη κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273033034 και στη Λικούρου λογοθέτη απέναντι από το εμπορικό κέντρο Ερμής.
6: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
5: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
0: Σαρώνεις την άσφαλτο.
7: Σκίζεις τα κύματα.
0: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
7: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
0: Σέρβις δίκυκλων και εξολένδιων μηχανών.
7: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
0: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
7: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
0: Στο Καρλόβαση Σάμμο. Τηλέφωνο 6978-817208.
7: Για Μότο και Μαρίν,
0: στο Μένεγα θα έρθεις. Ράδιο Σάμμος
1: FM στους 102.

0: μοιάζει πολύ. Κοίτα, κοίτα εδώ στο TikTok το γράφουν όλοι με τον Ασένα και ζαλίζουμε ότι είναι ίδιο.
1: Και άμα το κάνουμε drill θα είναι άλλη φάση και δεν το πιάσουν, ρε φίλε.
2: Ωραία.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
3: Έως το Σάββατο, στραγγιστά γιαούρτια Δοδόνη, τώρα 20% φθηνότερα. Σκληρό τυρί Δανία στο κιλό, μόνο 8,95. Και όλα τα αναψυκτικά Pepsi, Eevee, 7-Up, 1,5 λίτρο, 1+1 δώρο.
2: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
4: Για όσα έχουν πραγματική αξία, θέλεις το πλάι σου ανθρώπους που γνωρίζεις και εμπιστεύεσαι. Ασφαλιστικό Πρακτορείο Φιλιππής. Από το 1992 χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης με συνέπεια, υπευθυνότητα και προσωπική εξυπηρέτηση. Με εμπειρία και γνώση στεκόμαστε δίπλα σας για κάθε συμβουλή και ασφαλιστικές λύσεις που πραγματικά χρειάζεστε. Κυρίως όμως είμαστε παρόντες τη στιγμή που μας χρειάζεστε περισσότερο. Ασφαλιστικό Πρακτορείο Φιλιππής. Αυτοκίνητο, κατοικία, επιχείρηση, υγεία και ζωή. Λύσεις προσαρμοσμένες στις δικές σας ανάγκες. Οδός Γοργύρας, Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-188. Ασφαλιστικό Πρακτορείο Φιλιππής. Είναι θέμα εμπιστοσύνης.
0: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
5: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
0: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
5: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
0: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, στη Σάμο, στο τέρμα της οδού.
5: Κοντά σας όλο το 24ωρο από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με άμεσο σέρβις και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
0: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
6: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
7: Το κοριτσάκι του.
6: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
7: Τη φωλιά του.
6: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
7: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
6: Κοτόπουλο σούβλα.
7: Κολοκυθολούλουδα.
6: Μεζέδες και αποστάγματα.
7: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
6: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
7: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
6: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό. Στη φωλιά της γεύσης. Στη φωλιά μας.
8: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273-40-0095 και 697-79-91-924.
9: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10: Όταν η αγάπη καρποφορεί, τότε χωράει σε μια αγκαλιά. Κλουκιώτης, ένα σύγχρονο ελαιοτριβείο που σέβεται τους κόπους σας και σας ανταμείβει με ποιότητα. Επεξεργασία ελιάς και εμπορία ελαιολάδου Κλουκιώτης Τέλειος. Από το 1967 στην επαρχιακή οδό Μαραθοκάμπου Όρμου στη Σάμο. Τηλέφωνα 22730-31490 και 6985-126-154. Κλουκιώτης. Όταν η αγάπη καρποφορεί, εμείς είμαστε εκεί.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

και χάνομαι στο άσπρο των ματιών σου. Ώρες αιχμής και βρίσκομαι στις άκρες των χειρών.

0: Ο Σάμος
1: FM στους 102.
2: Φτάνει, ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
3: Όχι εσύ αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
4: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
5: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
4: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
5: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-0-95-600
4: και 6977-8093-89.
5: Εστιατόριο Κοχύλι.
4: Από το Κοχύλι
5: στα χείλη.
6: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινά με ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα. Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
5: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 13 Οκτωβρίου. Φιλέτο στήθος κοτόπουλο, μόνο 6,99 το κιλό. Ελπόζω γαλοπούλα βραστή, μόνο 8,49 το κιλό. Χότος φέτα pop, 400 γραμμάρια, μόνο 4,99 η συσκευασία. Ocean's Best, τόνο σαλάτα, καλαμπόκι ή μεξικάνα, 2x160 γραμμάρια, μόνο 2,95 η συσκευασία. Λουμίδης παπαγάλος παραδοσιακός, 194 γραμμάρια, μόνο 3,29 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών, κάθε μέρα στα μπαζάρ.
7: Στα γραφικά καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιώτικη φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού, συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα. Βγαίνουν από καρδιά.
8: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις μωρέ πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
9: Ιζωμάτ Premium.
8: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
9: Ιζωμάτ Premium.
8: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
9: Ιζωμάτ Premium.
8: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
10: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
8: Και από κρωματάκι.
10: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
11: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-81-7208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
12: Ανακαινίζεις,
13: χτίζεις,
12: βάφεις
13: ή επισκευάζεις.
12: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
13: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
12: Επισκευές,
13: ανακατασκευές,
12: οικοδομικές ανακαινήσεις,
13: σοβάδες,
12: βαψίματα,
13: σκεπές.
12: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
13: Καρλόβαση Σάμου.
12: Ανακαινίζεις,
13: χτίζεις,
12: βάφεις
13: ή επισκευάζεις.
12: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
13: Κάλεσε τώρα 6946-193667.
0: Ράδιο Σάμος
1: FM στους 102.

ψυχές μου στο μέλλον. Το κόλπο είναι στημένο και στα μέτρα σας. Σε γράψτε με απ' τα καταστήματα.

0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.
0: Σαρώνεις την άσφαλτο.
2: Σκίζεις τα κύματα.
0: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
2: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
0: Σέρβις δίκυκλων και εξολέβιων μηχανών.
2: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
0: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
2: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
0: Στο Καρλόβαση Σάμο. Τηλέφωνο 6978 817208.
2: Για Μότο και Μαρίν,
0: στο Μένεγα θα έρθεις. Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
3: Εμπόριο σιδήρου, Μπολίδι Καλλιόπη.
0: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
3: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
0: Πάνελ.
3: Περίφραξη.
0: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
3: Είδη κυγκαλερίας.
0: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
3: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή.
0: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
3: Τηλέφωνα 2273-035-426
0: και 6976-5573-49.
3: Μπολίδι Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
4: Τι λες τώρα, αλήθεια? Μίλα μου για προσφορές. Μπριζόλα λεμού, η γύρος εν Ελλάδη, 4,29. Μακβέλ, 65 λεπτά. Έξτρα παρθένο ελαιόλαδο, 5,99. Rock'n'roll, 7,20. Δίκος κόλλα, 89 λεπτά. Endless, 2,20. HD βαφές, 2,35. Φέρι, 4,50. Πάμε μπαζάρ.
5: Κάθε γερή κατασκευή ξεκινά από τα σωστά υλικά. Στη Μάντρα Κώστα Σαράντου, στο Φουρνιώτικο Ρέμα στον Όρμο Καρλοβάσου, θα βρείτε σίδερα οικοδομών, οικοδομικά υλικά και χρώματα για κάθε κατασκευή, επισκευή ή ανακαίνιση. Πιστοποιημένα σίδερα από την Ελληνική Χαλιβουργία Θεσσαλίας για ασφάλεια, αντοχή και ποιότητα σε κάθε έργο. Αναλαμβάνονται επίσης κατασκευές και τοποθετήσεις με εμπειρία και υπευθυνότητα. Κώστα Σαράντου. Σίδερα, οικοδομικά υλικά και χρώματα. Τηλέφωνο 2273-034-055 και 6948-72-3010. Στο Φουρνιώτικο Ρέμα, στον Όρμο Καρλοβάσου. Πιστοποιημένα υλικά. Σωστή κατασκευή. Σιγουριά που αντέχει στο χρόνο.
6: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Μαρία Μπεκατόρου, ο Γρηγόρης Βαλτινός και ο Βενσάν Κασέλ σε ένα τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και στυλ που ξεχωρίζει. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα δημοφιλή μοντέλα της ελληνικής αγοράς που συνδυάζουν οικονομία και υψηλή απόδοση. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.
7: Πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΆΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό πρόγραμμα προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Real FM. Η ώρα είναι 7.
9: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
10: Πολιτικές εξελίξεις.
11: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
12: Κοινωνία.
13: Οικονομία.
14: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
15: Διεθνείς ειδήσεις.
16: Αθλητικά.
17: Πολιτισμός.
18: Ηθοποιός σημαίνει φως.
19: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
10: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Δεβάνης. Δυσχέρεια στη κυκλοφορία προκαλεί ακινητοποιημένο όχημα στην Ποσειδόνο, στην έξοδο για Κηφισό, στο ρεύμα προς Πειραιά και η κίνηση είναι πολύ αυξημένη από το ύψος της Μαρίνας Φλίσβου. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης βρίσκεται η Ρόδος που πλήττεται από τη σφοδρή κακοκαιρία. Ένας άνδρας έχασε τη ζωή του όταν παρασύρθηκε από τα αρμητικά νερά στην παραλία Στεγνών Αρχαγγέλου στην προσπάθειά του να απομακρύνει το αυτοκίνητό του. Μεγάλες είναι οι καταστροφές στο οδικό δίκτυο ενώ κλειστά θα είναι αύριο τα σχολεία στο νησί. Σε ισχύ παραμένει το απαγορευτικό απόπλου από Πειραιά, Ραφίνα και Λαύριο. Περισσότερα στο ενικός.gr. Δίκες και κοστολογημένες χαρακτήρισε τις παρεμβάσεις για την ενέργεια ο Πρωθυπουργός μιλώντας στα εγγένεια αυτόνομης μονάδας αποθήκευσης ενέργειας στη Λάρισα. Αυτός ο χειμώνας είναι δύσκολος, κάθε ένταση και χτύπημα σε Ορμούς και Ουκρανία προκαλούν σπιράλ αυξήσεων και διεθνή πληθωρισμό, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, υπογραμμίζοντας ότι καμία χώρα δεν είναι απομονωμένο γαλατικό χωριό μακριά από την παγκόσμια καταιγίδα. Σε 1,55 ευρώ ανά λίτρο αναμένεται να διαμορφωθεί η μέση τιμή του πετρελαίου θέρμανσης μετά την επιδότηση 40 λεπτών που ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Τα μέτρα στήριξης περιλαμβάνουν επίσης μείωση κατά 20 λεπτά στο ντίζελ κίνησης και 10 λεπτά στην αμόλυβδη βενζίνη, ενώ το επίδομα θέρμανσης αυξάνεται κατά 30%. Ένα βήμα πιο κοντά βρίσκεται η επανέναρξη των εργασιών πόντισης του καλωδίου διασύνδεσης με την Κύπρο. Σχετικό αίτημα υπέβαλε η εταιρεία διαχείρισης του γαλλικού πλοίου για έρευνες εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων. Βίαιες συγκρούσεις ξέσπασαν στα Τείραν ανάμεσα σε φοιτητές και αστυνομία. Οι διαδηλωτές που ζητούν αναβάθμιση των πανεπιστημιακών υποδομών και των σπουδών τους πυρπόλησαν κτίρια μεταξύ των οποίων και το Υπουργείο Παιδείας.
12: Γεια σας. Γκλίτερ πορτοκαλί έχετε?
13: Φυσικά.
12: Και μια κουζινομηχανή με αυγοδάρτη.
13: Ορίστε.
12: Κουζινομηχανή με αυγοδάρτη δεν έχετε?
13: Όχι φυσικά.
12: Γιατί?
13: Γιατί είμαστε κατάστημα με προϊόντα ομορφιάς.
12: Ούτε smartphone δηλαδή. Με 5 κάμερες.
13: Όχι, όχι, όχι.
12: Ονειχοδρόμιο για γάτες.
13: Όχι.
12: Σε σχήμα μανιταριού με κρεμαστές μπάλες πομπόμ για τελείωτο παιχνίδι.
13: Όχι.
12: Α. Εντάξει, γεια σας.
16: Στη Eurobank φυσικά και ξέρουμε πως τα ψάχνεις όλα με μία αγορά. Γι' αυτό το Scrooge μπήκε στο πρόγραμμα επιβράβευσης επιστροφή για να μπορείς στο marketplace που βρίσκεις ό,τι θέλεις να κερδίζεις και να εξαργυρώνεις ευρώ επιστροφή πληρώνοντας με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Και έως 25 Οκτωβρίου με αγορές αξίας 100 ευρώ και άνω έχεις 10% επιστροφή. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr/επιστροφή. Eurobank.
17: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
19: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
10: Πρέπει να παίξουμε σύμφωνα με τις δυνατότητές μας για να κερδίσουμε, δήλωσε ο Τζέικομπ Νίστρου, πενόψη του αυριανού αγώνα του Παναθηναϊκού με τη Βοσνιακή Μπόρατς για το Conference League. Να δείξουμε χαρακτήρα και να επιστρέψουμε στις νίκες, πρόσθεσε. Στη Super League 2, η Καλυθέα κέρδισε εκτός έδρας με 1-0 τον Ολυμπιακό Β' και βρίσκεται στη δεύτερη θέση της κατάταξης με 15 βαθμούς πίσω από τη Μαρκό που έχει 18. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
19: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Intervetten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Το δελτίο καιρού είναι μια χορηγία της Ελβιάλ των κορυφαίων συστημάτων αλουμινίου.
19: Real Weather.
10: Σχεδόν έθριος αύριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, καταιγίδες στην Κρήτη και βροχές σε Εύβοια, Ανατολική Στερεά, Κυκλάδες και Ανατολικό Αιγαίο. Άνεμοι βόρειοι έως 9 μποφόρ. Στους 21 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 19 στη Θεσσαλονίκη.
21: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
22: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
21: Τι διαβάζεις?
22: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
23: Με
2: αυτοκίνητα LVL. Βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Κατερίνα Βουτσά στη ρύθμιση του ήχου. Η Δέσποινα Καλοχέρη είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Στη Ρόδο έχουμε μία ακόμα τραγωδία, έχουμε νεκρό, έχουμε μεγάλες καταστροφές. Αύριο στο νησί θα είναι κλειστά όλα τα σχολεία και οι αθλητικές εγκαταστάσεις. Η Εύβοια για μία ακόμα φορά δοκιμάζεται. Υπάρχουν τεράστια προβλήματα στα Ψαχνά, υπάρχουν τεράστια προβλήματα στο Μαντούδι. Έχουμε σοβαρές ζημιές στη Σκιάθο. Στη Θεσσαλονίκη, να σας πω, έκλεισε το 40ο Δημοτικό, το οποίο στεγάζεται στο ιστορικό κτίριο της Ιωνιδίου Σχολής, επειδή έμπασε νερά. Πρέπει να σας πω, δεν έχει υπάρξει ανακαίνιση του κτιρίου λόγω κόστους. Και βέβαια και στο μεγαλύτερο νοσοκομείο της χώρας είναι χαρακτηριστικές οι εικόνες. Οι άνθρωποι οι οποίοι εργάζονται και αναγκάζονται να βρίσκονται εκεί έγιναν θεατές για μια ακόμα φορά του ίδιου έργου, με τα ταβάνια του μεγαλύτερου νοσοκομείου της χώρας να στάζουν νερά από την βροχή. Χτες είχε καταγραφεί το άλλο περιστατικό με την κατάρρευση της οροφής στην ψυχιατρική κλινική του Θριάσιου νοσοκομείου. Αλλά όπως έχει πει και ο κύριος Αντιπρόεδρος, έχετε ήλιο και θάλασσα. Γιατί μιζεριάζετε? Σε ό,τι αφορά το κορίτσι μας που έφυγε, μιλάω για την κυρία Γκυλφόιλ. Τώρα έχουμε, είπαμε, ήταν απανωτά τα δημοσιεύματα. Τώρα έχει γίνει ο ρημαγδός. Έχουμε και άλλο δημοσίευμα της Daily Mail που αναφέρει ότι η πρώην πρέσβης, η κυρία Κίμπερλι, φέρεται να ζήτησε 250.000 λέει, δολάρια από Έλληνες επιχειρηματίες για την αποπληρωμή του προσωπικού της αυτοκινήτου. Μία Mercedes ήτο. Σύμφωνα με την βρετανική εφημερίδα, τέσσερις λέει διαφορετικές πηγές από την Ελλάδα και το State Department επιβεβαίωσαν ότι η κυρία Γκυλφόιλ είχε προσεγγίσει επιχειρηματίες εδώ στην Ελλάδα ζητώντας να καλύψουν αυτό το ποσό για τη Mercedes. Οι πηγές ανέφεραν ότι δεν δόθηκαν τελικά τα χρήματα αυτά, ότι το συγκεκριμένο όχημα λέει δεν είχε δηλωθεί στα υποχρεωτικά ομοσπονδιακά έγγραφα οικονομικής δημοσιοποίησης που κατέθεσε για τον έλεγχο της. Αντίθετα, στα έγγραφα εμφανίζονται χρέη ως και 250.000 δολάρια προς εταιρεία για την προκαταβολή αγοράς σκάφους. Είναι σε αυτό το ίδιο δημοσίευμα που τις καταμαρτυρούν ότι πέρα από το αυτοκίνητο, άνθρωποι λέει της ομάδας της πίεζαν συνεργάτες, Έλληνες που είχε, να εξασφαλίζουν δωρεάν παροχές, όπως ακριβά δείπνα αξίας 1.600 ευρώ και κούτες με ακριβές σαμπάνιες. Τώρα βέβαια, αν αυτά είναι εκείνα τα οποία έκαναν την Αμερικανική διοίκηση να εκδιώξει, να αποπέμψει την κυρία Γκυλφόιλ, αν είναι τα σκάνδαλα δηλαδή, τα φερόμενα σκάνδαλα ή κατηγορίες για σκάνδαλα, αν δηλαδή οι Αμερικάνοι και η διοίκησή τους ήταν τόσο αλλεργικοί απέναντι στα σκάνδαλα, θα το είχαμε καταλάβει. Θα το είχαμε καταλάβει τώρα και τον τελευταίο καιρό από τις δηλώσεις του Τραμπ, που λίγο πριν τις δηλώσεις ή λίγο μετά τις δηλώσεις κάποιοι οικονομάνε στα χρηματιστήρια. Ή θα το είχαμε καταλάβει και πολύ νωρίτερα από τις τελευταίες αυτές επιδόσεις των φίλων του Τραμπ, όταν αυτός κάνει δηλώσεις στα χρηματιστήρια και στα κρυπτονομίσματα και στα αυτά. Θα το είχαμε καταλάβει και νωρίτερα από αυτά, όταν ο Τραμπ, πάλι ο Τραμπ, είχε εκείνες τις κοινωνικές βεβαίως σχέσεις, διότι ο άνθρωπος είναι άμεμπτος, με εκείνο το κάθαρμα, τον Επστάιν. Και εν πάση περιπτώσει θα το είχαμε καταλάβει αυτό σε ό,τι αφορά την αμερικανική πολιτική ζωή και το πόσο αλλεργική είναι απέναντι στα σκάνδαλα από την εποχή εκείνου του Αμερικανού Προέδρου που έλεγε ότι η μισή λέει στη Γερουσία όταν τους καλούν για να πάρουν παρουσίες δεν ξέρουν τι να φωνάξουν. Να φωνάξουν παρόν ή αθώος. Ο
Ως εκ τούτου λοιπόν, ωραίο είναι όλο αυτό, το παιχνιδάκι με τα σκάνδαλα και τα λοιπά. Βέβαια αυτό δεν έχει να κάνει σε τίποτα με την τριφυλότητα ή με την τσαχπινιά της πρώην φίλης των Μπουζουκιών και πρεσβευτού των Ηνωμένων Πολιτειών στην χώρα μας. Αυτό είναι άλλο πράγμα, αλλά ξέρετε, αυτοί συνηθίζουν ότι έχει να κάνει με τον οποιονδήποτε είναι καταγεγραμμένο σε ένα φάκελο, και όταν χρειαστεί να το αξιοποιήσουν είτε εναντίον του είτε υπέρ του, τότε το θυμούνται. Αλλά άλλοι είναι οι λόγοι για την αποπομπή ενός πρέσβη. Τώρα βέβαια όλοι αυτοί οι οποίοι σαλιάριζαν μαζί της, όλοι αυτοί οι οποίοι δεν πρόκανε, και εκείνος ο έρμος ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κύριος Στασούλας, δεν πρόκανε να τις βρει και γαμπρό. Θυμάστε που όταν την είχαν υποδεχτεί στο Προεδρικό Μέγαρο, την είχε υποδεχτεί ο κύριος Στασούλας εκεί στα πολύ ωραία τα οποία διεμήφθησαν, της είχε περίπου υποσχεθεί ότι μπορεί να τις βρει και γαμπρό εδώ στην Ελλάδα. Δεν πρόκανε. Εν πάση περιπτώσει, εκείνοι οι οποίοι λοιπόν σαλιάριζαν με την κυρία Γκυλιφόη, τώρα μάλλον δεν την ξέρουν. Σε λίγο θα προσπαθούν να σβήσουν και τις φατσούλες τους από τις φωτογραφίες και από τα βίντεο κτλ. Αλλά αν θυμάστε, που θυμάστε, ήταν σύσσωμη η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, η οποία έπλεκε το εγκόμιο της κυρίας Κίμπερλι πριν ακόμα αυτή αναλάβει τα καθήκοντά της. Και μάλιστα ήταν τότε που ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, όταν το ρωτούσαν γιατί κουνάτε την ουρά σας με τόση χαρά που έρχεται η συγκεκριμένη κυρία, η συγκεκριμένη κυρία δεν είναι που έλεγε ότι είναι τεμπελχανάδες οι Έλληνες και ότι είναι σαν το ανεκπαίδευτο σκυλί που κατουράει στο χαλί και κανένας δεν το τιμωρεί. Αυτοί ήμασταν εμείς οι Έλληνες για την κυρία Γκυλιφόη. Γιατί είστε τόσο χαρούμενοι? Και απαντούσε λοιπόν τότε ο κύριος Μαρινάκης, όπως και όλοι οι υπόλοιποι, τριαλαρά τριαλαρό. Και πόσο χαρούμενοι ήταν όλοι αυτοί που ο Τραμπ μας είχε τόσο ψηλά στην υπόλοιψή του, που μας έστελνε λέει τη δικιά του, την κολλητή του. Και άρα λοιπόν θα είχαμε απευθείας πρόσβαση με τον Ντόναλντ Πορτοκαλί Κλόουν Τραμπ. Ή μήπως δεν ήταν όλοι οι υπόλοιποι του ευρωατλαντικού τόξου που έσπευσαν ο ένας μετά τον άλλον να πηγαίνουν και να καταθέτουν τα διαπιστευτήριά τους στην Αμερικάνικη πρεσβεία και να γνωριστούν μη και χάσουν με την κυρία Κίμπερλι? Αλλά όπως έλεγα και χτες, το θέμα δεν είναι η Γκυλιφόη, ποτέ δεν ήταν η Γκυλιφόη. Το θέμα ήταν και είναι εδώ οι εγχώροι, με πρώτους τους κατσαπλιάδες της εγχώριας αστικής τάξης και το πολιτικό τους υπηρετικό προσωπικό. Διότι όπως θυμάστε, δεν τους ενόχλησε ούτε τότε που η Γκυλιφόη φέρεται να είπε, σύμφωνα με τη Wall Street, ότι μπορούμε να ρίξουμε και όποια κυβέρνηση θέλουμε, ακόμα και την ελληνική. Όλα αυτά διαψεύστηκαν βεβαίως εντόνως. Αλλά ξέρετε, αυτά τα οποία διαψεύστηκαν εντόνως σε ό,τι αφορά αυτό το οποίο φέρεται να είχε πει η κυρία, και αυτό αποδόθηκε ότι το είχε πει, λέει, για τη ρουμανική κυβέρνηση, έπεσε όντως η ρουμανική κυβέρνηση, αλλά όχι σε εμάς, εμείς δεν τα σηκώνουμε αυτά, αποκλείεται να το είπε αυτό για την Ελλάδα. Αλλά ξέρετε, ακόμα και αν το είπε, δεν είναι και πολύ σοκαριστικό αυτό για την εξωτερική πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών. Ξέρετε, μιλάμε για την χώρα που με την Κίμπερλι, χωρίς την Κίμπερλι, είναι αυτή η οποία προχώρησε σε απαγωγή ξένου προέδρου, ξένης χώρας. Μιλάω για το Μαδούρο. Είναι εκεί που βγήκε ο Μητσοτάκης και είπε δεν είναι και τις ώρες να μιλάμε για την διεθνή νομιμότητα. Μιλάμε για τη χώρα και για το πολιτικό σύστημα το οποίο με την Κίμπερλι, χωρίς την Κίμπερλι, έχει ανατρέψει κυβερνήσεις, έχει φυτέψει χούντες. Στην Ελλάδα μάλιστα έχουμε τη δική μας αμερικανοκίνητη χούντα. Καλά, στην Ελλάδα έχουμε με Κίμπερλι, χωρίς Κίμπερλι, έχουμε τους εκάστοτε Purifoy. Είναι από την εποχή που ο Τρούμαν έστελνε εδώ στην Ελλάδα τον Van Fleet για να εποπτεύει την εφαρμογή του δόγματος Τρούμαν. Ήταν τότε που το ελληνικό πολιτικό σύστημα βάραγε προσοχές στον Van Fleet, λέγοντάς του «Στρατηγέ μου, είδω ο στρατός σας».
Είναι προφανές λοιπόν ότι δεν ταράζονται οι δικοί μας. Τώρα μισοταράχτηκαν, όχι γιατί οι ίδιοι παθαίνουν κανένα σοκ με όλα αυτά, αλλά διότι αντέδρασε ο κύριος Τραμπ. Και είπαμε, γιατί αντέδρασε ο κύριος Τραμπ? Επειδή δεν ανέχεται τα σκάνδαλα ο κύριος Τραμπ. Γι' αυτό αντέδρασε. Ξέρετε, ωραία ιστορία είναι αυτή. Αυτή είναι μια πάρα πολύ ωραία ιστορία, η οποία όμως έχει την τύχη που έχουν όλες οι τσιχλόφουσκες. Όταν έρχονται σε επαφή με την πραγματικότητα, σκάνε οι τσιχλόφουσκες. Γιατί ξέρετε, όταν θέλεις να είσαι, πώς το είπε ο Γεραπετρίτης, ραχοκοκαλιά, λέει, τίνος πράγματος, ραχοκοκαλιά της μεταφοράς του αμερικάνικου LNG στην Ευρώπη. Και να γίνεις εσύ ο αποθηκευτικός τους χώρος, να γίνεις εσύ ο ντελιβεράς τους δηλαδή. Όταν θέλεις τέτοια, σε αυτές τις περιπτώσεις με τους κάθετους διαδρόμους, με τους θερματικούς σταθμούς, με τους αγωγούς κτλ. Αυτό πέρα από όλα τα άλλα σημαίνει και business. Και στις business παίζουν ρόλο οι εταιρείες. Και όταν οι εταιρείες ενοχλούνται, διότι μπορεί να θεωρούν αυτές οι εταιρείες ότι οι δουλίτσες οι οποίες γίνονται, οι οποίες είναι και μεγάλες δουλίτσες, δεν τις περιλαμβάνουν τις εταιρείες και περιλαμβάνουν ανταγωνιστές τους, και σε αυτό μπορεί να απευθύνουν και μομφές στο πολιτικό προσωπικό, διότι δεν έχει κάνει καλά τη δουλίτσα και δεν έχει κάνει καλά τη μοιρασιά, τότε έχουμε ανταγωνισμούς. Και αυτό αφορά όχι μόνο τις αμερικάνικες εταιρείες, αφορά και τις ελληνικές εταιρείες και ούτω καθεξής. Άλλωστε, τι είναι η οικονομία? Συμπυκνωμένη πολιτική είναι η οικονομία. Αυτά μάλλον δεν τα έκανε καλά η κυρία Κίμπερλι.

Και τώρα πρέπει να σας πω ότι αφήστε λίγο την Kimberly στην άκρη, έτσι. Σήμερα είχαμε την ανακοίνωση για την τιμή του εκκίνησης του πετρελαίου θέρμανσης. Λοιπόν, όπως όλοι το ξέρατε, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει θράσος το οποίο είναι μεγαλύτερο και από την αριστεία της. Τόσο θράσος έχουν. Βαφτίζουν ανακούφιση των λαϊκών οικογενειών τις αυξημένες τιμές στην ενέργεια. Και πότε? Τη στιγμή που το πετρέλαιο θέρμανσης, παρά τις όποιες παρεμβάσεις διαφημίζουν ότι κάνουν στο πλαίσιο της επικοινωνιακής τους φτήνιας, ξεκινάει φέτος ακριβότερο κατά 41% σε σχέση με το 2025, όταν και τότε ήταν πολύ ακριβό. Και γνωρίζουμε οι πάντες ότι αυτή η αύξηση, ξαναλέω, 41% σε σχέση με το 25, τόσο αυξημένη είναι η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης φέτος, δεν καλύπτεται στο ελάχιστο με την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, πόσο μάλλον που τα εισοδηματικά κριτήρια για αυτό το επίδομα παραμένουν αμετάβλητα παρά τον τεράστιο πληθωρισμό και πετάνε έξω εκατοντάδες χιλιάδες λαϊκά νοικοκυριά. Η εμπειρία λοιπόν δείχνει ότι οι όποιες πολύ διαφημισμένες κυβερνητικές παρεμβάσεις εξανεμίζονται πριν καν τεθούν σε εφαρμογή, και όλο αυτό βεβαίως συμβαίνει εξαιτίας της συνεχιζόμενης ακρίβειας. Μιλάμε για την ακρίβεια η οποία ταυτόχρονα τροφοδοτεί τα ρεκόρ των κερδών των επιχειρηματικών ομίλων. Μιλάμε για την ακρίβεια η οποία τροφοδοτείται από τους άδικους ληστρικούς φόρους και από την κλιμάκωση των ενεργειακών πολέμων και των στρατιωτικών συγκρούσεων, στις οποίες στρατιωτικές συγκρούσεις, θυμίζω, η Ελλάδα της αριστείας, της επιμέλειας, της προθυμίας και της διαθεσιμότητας, με κυβέρνηση τον κύριο Μητσοτάκη, εμπλέκεται ενεργά σε αυτές τις στρατιωτικές συγκρούσεις. Και με ευθύνη, βεβαίως, και συνένεση στην πραγματικότητα όλων των κομμάτων του Ευρωατλαντικού τόξου. Σήμερα λοιπόν έχουμε μία ανακοίνωση 40-41% αύξηση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης σε σχέση με το 25, και όλοι οι παράγοντες παραμένουν σταθεροί. Ποιοι παράγοντες? Εκείνοι οι οποίοι εκτινάσουν το κόστος ζωής. Ως εκ τούτου λοιπόν, η κατάργηση των έμεσων φόρων στην ενέργεια, στα καύσιμα, το πλαφόν στις τιμές και στα κέρδη των διηληστηρίων, η εγκατάληψη των κυρώσεων στη Ρωσία, με την οποία ο Μητσοτάκης έχει κηρύξει πόλεμο. Λες και του είπαμε εμείς να κάνει κανένα πόλεμο με τη Ρωσία. Όλα αυτά πλέον αποκτούν χαρακτήρα κεντρικό και κομβικό σε ό,τι αφορά την επόμενη μέρα. Και όχι πια το επίπεδο διαβίωσης του ελληνικού λαού, αλλά τις συνθήκες επιβίωσής του. Αλλά ξέρετε, δεν είμαστε όλοι οι ίδιοι σε αυτή τη ζωή. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί την ώρα που αρνούνται να πάρουν κανένα στην πραγματικότητα μέτρο για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, ξέρετε, δεν είμαστε, ξαναλέω, όλοι οι ίδιοι. Έχω μπροστά μου την απαλλαγή ΦΠΑ για υπηρεσίες οι οποίες παρέχονται προς τους νατοικούς εδώ στην Ελλάδα. Την ώρα που τα λαϊκά νοικοκυριά συνεχίζουν να στενάζουν από την ακρίβεια, η κυβέρνηση διασφαλίζει φοροαπαλλαγές όχι μόνο στους επιχειρηματικούς ομίλους και στο μεγάλο κεφάλαιο, αλλά προσέξτε, και στο προσωπικό και στις δομές του ΝΑΤΟ, ακόμα που λέτε, και για αγορές σε μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Πηγαίνουν δηλαδή το προσωπικό και όσοι βρίσκονται πέριξ των δομών του ΝΑΤΟ εδώ στη χώρα μας, πηγαίνουν στα σούπερ μάρκετ και εκεί ενημερώνονται τα καταστήματα και οι ταμείες για την διαδικασία απαλλαγής ΦΠΑ για πελάτες του ΝΑΤΟ, ειδικά για αυτούς.
Σε ό,τι αφορά τους πελάτες του ΝΑΤΟ, αυτοί δεν πληρώνουν ΦΠΑ. Δεν πληρώνουν ΦΠΑ στα σούπερ μάρκετ. Αυτό βεβαίως, να μην το χρεώσουμε εξ ολοκλήρου στην κυβερνησάρα της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό πρέπει να σας πω ότι είναι ρύθμιση, είναι απαλλαγή σε νομοθεσία ήδη από το 1993 που συμπληρώθηκε επί κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ με πρωθυπουργό το Σιμίτη, όσο και επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ το 2018. Αυτή λοιπόν, όταν είσαι νατοϊκός, δεν έχεις ΦΠΑ στα τρόφιμα και στα είδη σούπερ μάρκετ. Αν δεν είναι μόνο αυτό, πρέπει να σας πω ότι δεν είναι μόνο αυτό. Σήμερα έχουμε ένα εξαιρετικά αποκαλυπτικό δημοσίευμα στο Ριζοσπάστη. Τι συμβαίνει με τις αεροπορικές εταιρείες? Προσέξτε, είμαστε στη χώρα που έχουμε τον υψηλότερο ειδικό φόρο κατανάλωση στα καύσιμα για το λαό. Είμαστε στη χώρα που πάνω σε αυτό έρχεται και 24% ΦΠΑ. Εάν είσαι όμως αεροπορική εταιρεία, αν είσαι αεροπορική εταιρεία, πρέπει να σας πω ότι δεν πληρώνεις ΦΠΑ και ειδικό φόρο κατανάλωσης στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα, 31-8-26, αεροσκάφος της British Airways φούλαρε στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος. 12.056 λίτρα έβαλε. Πόσο φόρο, λέτε, πλήρωσε? Πόσο ΦΠΑ? Μηδέν. Μηδέν. 8 Οκτώβριου του 26, προχτές, την περασμένη εβδομάδα, αεροσκάφος της Swiss Airlines φούλαρε στο Βενιζέλος. Έβαλε 5.319 λίτρα. Πόσο, λέτε, πλήρωσε ΦΠΑ και ειδικό φόρο κατανάλωσης? Μηδέν. Τίποτα. 26/9/2026, αεροσκάφος της EasyJet φούλαρε στο Ελευθέριος Βενιζέλος. 6.124 λίτρα. Τι φόρο πλήρωσε? Μηδέν. Οπότε, άμα θέλετε να σας καταργήσουν τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και άμα θέλετε να σας καταργήσουν και το ΦΠΑ στα καύσιμα, φτιάξτε πρώτα μια αεροπορική εταιρεία. Πώς το λέγει ο Τούντας σε εκείνο το τραγούδι? Αερόπλανο θα πάρω. Το έχεις? Βάλ' το. Με τη Χαρούλα το έχεις? Βάλ' το, ναι.

0: Γεια σου Καρόλα μου.
1: Real FM.
2: MGD Energy. Πράσινες ενεργειακές λύσεις για σπίτια και επιχειρήσεις.
3: Τα ηλεκτρικά.
4: Radio Samos.
5: FM στους 102.
6: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρεκτιφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
7: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππής Σταμάτης και η ομάδα του.
6: Για πες λεπτομέρειες.
7: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
6: Άψογα, δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
7: Φιλιππής Σταμάτης, τηλέφωνο 6974-119-103.
6: Σε ευχαριστώ.
7: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
8: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
10: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
9: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
10: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
9: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
10: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730-3996
9: και 6983-199-081.
10: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
9: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
11: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
12: Έως το Σάββατο βόη ασπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα αλαντικά πασιάς τώρα 30% φθηνότερα.
11: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
13: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
14: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
13: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
14: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
13: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, στη Σάμο, στο τέρμα της οδού.
14: Κοντά σας όλο το 24ωρο από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με άμεσο σέρβις και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
13: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
4: Ράδιο Σάμος.
5: FM στους 102.
15: Και σε ένα χρόνο ξαναείδα υγρασία.
16: Γι' αυτό τώρα θα βάλουμε B2Flex Hybrid από την B2Line. Κορυφαίο υβριδικό πολυουρεθανικό. Μετατρέπεται σε ενιαία ελαστική μεμβράνη χωρίς να δημιουργεί αρμούς. Κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια.
17: B2Flex Hybrid από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
18: Το νέο ηλεκτρικό Volvo EX60 είναι εδώ και αλλάζει όλα όσα ξέρατε για την ηλεκτροκίνηση. Με αυτονομία έως 810 χιλιόμετρα και επαναφόρτιση έως 340 χιλιόμετρα σε μόλις 10 λεπτά. Και τώρα η ηλεκτροκίνηση γίνεται ακόμη πιο προσιτή με χρηματοδότηση από 0% επιτόκιο για 48 μήνες σε όλα τα μοντέλα Volvo. Κλείστε τώρα το test drive σας στο δίκτυο των επίσημων διανομέων Volvo και επωφεληθείτε από την επιδότηση κινούμε ηλεκτρικά. Νέο Volvo EX60, σχεδιασμένο για να σας πηγαίνει πιο μακριά.
0: Driva Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Driva Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Driva Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης, από PVC και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Driva Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
19: Ποιος είσαι εσύ?
20: Ο Πιέρ.
21: Δεν είσαι ο Τωμά.
20: Τωμά είναι ο αδελφός μου.
19: Σεντρίκ, πώς νιώθεις?
20: Δεν είμαι ο Σεντρίκ.
19: Και ποιος είσαι?
20: Ειλικρινά δεν παίρνω όρκο γιατί είναι...
21: Η ιδέα της χρονιάς.
22: Έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Βρετάνια. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Πρωταγωνιστούν Άκη Σακελαρίου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Σοφία Βογιατζάκη και η Ναταλία Δραγούμη. Η ιδέα της χρονιάς θα είναι η κωμωδία της χρονιάς. Προπόληση Ticketmaster και στο Ταμείο του Θεάτρου.
23: Όταν ήμουν παιδί, τα εμβόλια τα φρόντιζαν οι γονείς μου για μένα. Στα 20 μου δεν τα σκεφτόμουν καν. Ένιωθα άτρωτος. Στα 40 με δύο παιδιά, νόμιζα ότι τα εμβόλια αφορούσαν μόνο εκείνα. Αλλά μάλλον ήμουν κι εγώ εκτεθειμένος. Πλέον στα 50 φροντίζω και για την υγεία των γονιών μου και τα εμβόλια δεν είναι πρώτα στη λίστα μου. Μέχρι που μίλησα με τον γιατρό μου και συνειδητοποίησα ότι χωρίς εμβόλια είσαι εκτεθειμένος. Σαν να κυκλοφορείς γυμνός. Ο εμβολιασμός δεν σταματάει στην παιδική ηλικία, γιατί οι ασθένειες δεν κάνουν διακρίσεις. Ούτε στο φύλο, ούτε στην ηλικία. Μπορεί να μην το αντιλαμβάνεσαι, αλλά είσαι εκτεθειμένος. Γι' αυτό, σε όποια ηλικία κι αν είσαι, μην αμελείς τον εμβολιασμό σου. Μάθε τη γυμνή αλήθεια για τα ωφέλη του εμβολιασμού μιλώντας με τον γιατρό σου. Γιατί η έγκυρη ενημέρωση οδηγεί σε προστασία μέσω του εμβολιασμού σε κάθε ηλικία. Μάθε περισσότερα στο vaccinated.com. Μια εκστρατεία ενημέρωση της GSK για την αξία του διαβίου εμβολιασμού με την αιγίδα του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, της Ελληνικής Εταιρείας Λοιμόξεων και της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας. Ο εμβολιασμός συστήνεται και αποζημιώνεται με βάση τις συστάσεις των Εθνικών Προγραμμάτων Εμβολιασμών.
24: Κόντρα News. Όλες οι ειδήσεις με προοδευτική ματιά στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Κόντρα κάθε μέρα στις 8 παρα 10 με τον Χρήστο Κιμπιζή.

0: στους 97,8.
1: Λοιπόν, και να διαβάσετε καλά το Λιτζίνα, να διαβάσετε το άρθρο που έχει φτιάξει ο Δημήτρης ο Μιλάκας σήμερα για τα μυστήρια με την κυρία Αγγελιφόλη σήμερα στον ημεροδρόμο. Λοιπόν, για πάμε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θανάση Τσίτσας. Έλα, Θανάση μου, γεια σου.
2: Καλό απόγευμα.
1: Εδώ βλέπω ότι υπάρχει νέος ορυμάγδος δημοσιευμάτων για την κυρία Κυμπέ.
2: Δύο δημοσιεύματα. Φρέσκα από τη Wall Street Journal και τη Daily Mail, όπου αποτυπώνονται με πολύ ελάφερο τρόπο οι αγωνιώδες προσπάθειές της να διατηρήσει τη θέση της Αμερικανική Πρεσβεία. Τα ρεπορτάζ στις προσπάθειές της να διατηρήσει τη θέση της Αμερικανική Πρεσβεία.

0: προηγούμενες μέρες. Μάλιστα, πρώην στέλεχος της πρεσβείας που μίλησε στη Daily Mail έκανε λόγο για μια λαζονική συμπεριφορά της, η οποία γινόταν ολοένα και πιο ανεξέλεγκτη. Η Βρετανική εφημερίδα αναφέρει μάλιστα ότι η πρέσβυρα φέρεται να προσέγγισε 4 Έλληνες επιχειρηματίες ζητώντας συνολικά $250,000 για την απόκτηση ενός πολυτελούς τζιπ χωρίς τελικά να εξασφαλίσει τα χρήματα. Τις τελευταίες μέρες, σύμφωνα με τα δύο δημοσιεύματα, η Guilfoyle είχε περιορίσει τις μετακινήσεις της, παρέμενε στην πρεσβεία προσπαθώντας να ανακαλύψει ποιοι από το προσωπικό τροφοδοτούσαν τις διαρροές προς τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Οι υποψίες της φέρονται να στράφηκαν τόσο σε υπαλλήλους όσο και σε μέλη της προσωπικής της ασφάλειας. Η ανησυχία της εντυνόταν καθώς οι αποκαλύψεις για την περιφορά της είχαν αποκτήσει τέτοια δημοσιότητα ώστε να αποτελούν πλέον, και είναι αλήθεια εδώ, αντικείμενο σχολιασμού ακόμα και στις αμερικανικές σατιρικές τηλεοπτικές εκπομπές, τις οποίες παρακολουθούσε συστηματικά. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με την Wall Street Journal, πραγματοποιούσε και αλλεπάλληλες τηλεφωνικές επικοινωνίες μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες στην Αθήνα, αναζητώντας πολιτικά στηρίγματα στο Λευκό Οίκο. Υποστήριζε προς την Ουάσιγκτον ότι τα επίμαχα μηνύματα που βρίσκονταν στο επίκεντρο των καταγγελιών και που δημοσιεύτηκαν στα αμερικανικά μέσα ήταν προϊόντα τεχνητής νοημοσύνης. Και φαίνεται ότι, Νίκο, η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, του Μάρκο Ρούμπιο, στην Αθήνα, φαίνεται ότι ήταν η θριαλίδα των εξελίξεων και η καθοριστική στιγμή για την αποπομπή της, καθώς τόσο ο Ρούμπιο όσο και οι συνεργάτες του εμφανιζόντουσαν ενοχλημένοι από τις συνεχείς αποκαλύψεις, εκφράζοντας ανησυχία ότι η υπόθεση θα επισκίαζε την επίσκεψή του και την προγραμματισμένη ομιλία του στην ΠΝΙΚΑ. Σύμφωνα με την Daily Mail, παρά τη θερμή υποδοχή που είδαμε όλοι, που το επιφύλαξε η Guilfoyle από τα τηλεοπτικά πλάνα στο αεροδρόμιο, ο Αμερικανός Υπουργός πίσω από τις κουρτίνες διατηρούσε μια ψυχρή στάση απέναντί της και ενδεικτικό του κλίματος είναι, όπως αναφέρουν οι εφημερίδες, η πρέσβυρα δεν συμπεριλήφθηκε σε κρίσιμη συνάντησή του με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Αντιλαμβανόμενοι έτσι όλα ότι τα περιθώρια των πολιτικών ελιγμών είχαν περιοριστεί δραματικά, η Guilfoyle αναζήτησε στήριξη στο Ρούμπιο. Σύμφωνα με πληροφορίες, κάποια στιγμή το ρώτησε τι επιλογές έχω και η απάντηση που πήρε φαίνεται να ήταν κατηγορηματική από τον Υπουργό Εξωτερικών. Η μόνη επιλογή, της είπε, είναι να παραιτηθείς. Ακόμα και νωρίς την Τρίτη, χθες δηλαδή, λίγες ώρες πριν από την απομάκρυνσή της, η Guilfoyle φαίνεται να διαβεβαίωνε συνεργάτη στην Αθήνα ότι θα κατάφερε να ξεπεράσει την κρίση και να παραμείνει στη θέση της ωστόσο. Η τελική απόφαση είχε περάσει στα χέρια του Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος ζήτησε την παραίτησή της, χωρίς προηγουμένως να επικοινωνήσει προσωπικά μαζί της, βάζοντας έτσι τέλος σε μια διπλωματική θητεία 400 ημερών.
1: Θανάση μου, να σε ρωτήσω κάτι. Επειδή έλεγα προηγουμένως ότι, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι τα ζητήματα συμπεριφοράς είναι αμεληταία ποσότητα, αλλά αν το κύριο για την Αμερικάνικη διοίκηση είναι η συμπεριφορά του ενός εκάστου για να αποπεμφθεί και να εκδιωχθεί, τότε ο πρώτος ο οποίος θα έπρεπε να έχει αποπεμφθεί λόγω συμπεριφοράς είναι ο Τραμπ, ο ίδιος ο Τραμπ. Επίσης, εάν το ζήτημα για την Αμερικάνικη διοίκηση διαχρονικά ήταν τα σκάνδαλα ή τα φερόμενα σκάνδαλα, να τα πω τώρα, προσωπικής φύσεως, χωρίς και αυτό να είναι αμεληταίο, σε ό,τι αφορά την τρυφιλότητα της προσωπικής ζωής κτλ. Τότε ο πρώτος που θα έπρεπε να φύγει είναι ο Τραμπ, ο οποίος μετά από κάθε δήλωση, πριν από κάθε δήλωση για το τι γίνεται στο Ιράν, έχουμε μάθει ότι οικονομάνε πέριξ αυτών πολλοί και διάφοροι στα χρηματιστήρια. Γι' αυτό λοιπόν θέλω να σου κάνω την εξής ερώτηση. Πέρα από όλα αυτά, υπάρχουν εταιρείες στις Ηνωμένες Πολιτείες που καταμαρτυρούν στην κυρία Kimberly ότι δεν διαχειρίζεται και πάρα πολύ καλά πολιτικά το οικονομικό σκέλος του κάθε του διαδρόμου και ότι έχει επιλεκτική στάση απέναντι σε άλλες αμερικάνικες εταιρείες.
0: Όχι, δεν υπάρχουν. Βέβαια, η Wall Street Journal στο χθεσινό κομμάτι αυτό γράφει σχετικά τον κάθε του διαδρόμο ότι αποτέλεσε το κεντρικό πρόσωπο μιας βασικής προτεραιότητας της εξωτερικής πολιτικής να πιστούν οι ευρωπαϊκές χώρες που παραδοσιακά προμηθεύονταν φυσικό αέριο από τη Ρωσία και να στραφούν στο ακριβότερο αμερικανικό φυσικό αέριο. Η απομάκρυνσή της

0: δημιουργεί, όπως γράφουν, ερωτήματα για την τύχη αυτής της διπλωματικής εκστρατείας με στόχο τη διευχέτευση αμερικανικού φυσικού αερίου σε αγωγούς που προηγουμένως μετέφεραν ρωσική ενέργεια. Και οι συμφωνίες όλες αυτές βρίσκονται πλέον στο μικροσκόπιο, καθώς, όπως αναφέρει η Wall Street Journal, στις γειτονικές χώρες όπως την Αλβανία υπάρχουν αμφιβολίες για την οικονομική βιωσιμότητα αυτών των project. Στην Ουκρανία υπάρχει μια διακοπή των διαπραγματεύσεων, όπως αναφέρει η εφημερίδα, και στη Ρουμανία έχει λήξει το μνημόνιο συνεργασίας. Μπαίνουν στο μικροσκόπιο αυτά τα επιχειρηματικά συμφέροντα, αλλά μην ξεχνάμε ότι όλη η ιστορία του project με τον κάθε το διάδρομο είναι μια ιστορία η οποία είχε προετοιμαστεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια με προτεργάτη τον Τζέφρι Πάιατ, και η κυρία Γκιλφόιλ, όταν ήρθε στην Αθήνα τις πρώτες μέρες, κλήθηκε να παραστήσει τις υπογραφές και στη διαχείριση, όποια ήταν αυτή, το υπόλοιπο διάστημα.
1: Λοιπόν, θα δούμε τι άλλο θα βγει στην πορεία. Έγινε, Θανάση μου, σε ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ.
0: Καλό βράδυ.
1: Λοιπόν, επειδή βλέπω εδώ μου λέτε για αυτό που έλεγα προηγουμένως, ότι αν έχεις αεροπορική, να σας είπα συγκεκριμένα, αν έχεις αεροπορική εταιρεία δεν πληρώνεις ΦΠΑ και φόρους στα καύσιμα εδώ στο Ελλάδα. Επίσης, αν είσαι νατοϊκός δεν πληρώνεις ΦΠΑ στα σούπερ μάρκετ. Σας ανέφερα και τις συγκεκριμένες αποφάσεις οι οποίες υπάρχουν. Αυτό δεν είναι παράνομο ή παράτυπο, έτσι, να τα ξέρουμε αυτά. Αυτό ακριβώς προβλέπουν οι νόμοι τους και αυτό ακριβώς γίνεται. Οι αναξιοπαθούσες αεροπορικές εταιρείες να μην πληρώνουν ούτε ένα ευρώ φόρο. Άλλωστε αυτό δεν γίνεται και με τους τραπεζίτες. Αυτό δεν γίνεται και με τους οικειοθελώς φορολογούμενους εφοπλιστές. Από το 2012 ισχύει αυτό. Μέχρι και σήμερα οι αεροπορικές εταιρείες δεν πληρώνουν ούτε ένα ευρώ φόρο. Εντάξει. Αντίθετα, το νοικοκυριό πρέπει να πληρώνει 24% ΦΠΑ στα τρόφιμα και ο καθένας εξημών τα 70 λεπτά το λίτρο στον ειδικό φόρο κατανάλωσης, επί το οποίο μπαίνει μετά και το 24%. Γι' αυτό είπα. Φτιάξτε μια αεροπορική εταιρεία ή φτιάξτε μια τράπεζα ή γίνετε εφοπλιστές. Θα έχετε απαλλαγή φόρου.
2: Real FM.
3: Έφτασε! Έφτασε!
4: Ποιος έφτασε, Μυρτώ μου?
3: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
2: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
5: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
6: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση, τα τραπέζια στο χωριό μου, με όλη την οικογένεια, εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια, και αρνάκι στο φούρνο, και σαρμάδες, και μπουγιουρντί, και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: «Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ! Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι!» Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
7: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
8: Πολτρώνε σοφά.
9: Σόλο διβάνι.
8: Δικουαλίτα. Αγαπητοί επιβάτες, η επόμενη λάθος απόφαση αναχωρεί σε ένα λεπτό. Γραμμή 1, η ζωή που έχετε. Γραμμή 2, η ζωή που ονειρεύεστε.
9: Restart. Σκηνοθεσία. Βάνα Πεφάνη. Πρωταγωνιστή. Ο Πέτρος Λαγούτης. Και μια ομάδα εξαιρετικών ηθοποιών και μουσικών.
10: Εγώ αποφασίζω.
9: Όχι. Ό,τι ψηφίσει το κοινό. Restart. Μια διαδραστική κωμωδία για όσα δεν τολμήσαμε. Στο θέατρο Συγκρού 33. Από 14 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com και public.
11: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
12: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Θερμοσύστεμ. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
13: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
12: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
14: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
15: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
16: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
17: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική, σαν τη Μαρία, με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα, μόνο με τον ΑΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
18: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Μαρία Μπεκατόρου, ο Γρηγόρης Βαλτινός και ο Βενσάν Κασέλ σε ένα τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και στυλ που ξεχωρίζει. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα δημοφιλή μοντέλα της ελληνικής αγοράς που συνδυάζουν οικονομία και υψηλή απόδοση. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
19: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Μακάρι ο Θεός να μην τον ακούσει το σπουδαίο, τον Πασχάλη, τον Τερζή, και να μην πιάσει Θεέ μου μια βροχή και να κρατήσει, διότι είμαι στη χώρα των υπέρλαμπρων υποδομών, των αντιπλημμυρικών, τα ξέρετε έτσι. Λοιπόν, είπαμε ότι φέτος η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης είναι 41% πάνω από ό,τι ξεκίνησε πέρυσι, 1,55 από 1,1 πέρυσι. Επίσης, σύμφωνα με τα στοιχεία που δόθηκαν από την Ελστάτ, το 7,5% του πληθυσμού αντιμετώπισε μέτρια ή σοβαρή ανεπάρκεια τροφής το 2025. Επίσης, το 82% του πληθυσμού δυσκολεύεται οικονομικά, σχεδόν η μισή, δηλαδή το 46% τα βγάζουν πέρα ίσα ίσα. Το 36% δηλώνει πως τα χρήματα κάνουν φτερά πριν από το τέλος του μήνα. Αυτά είναι τα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα από δημοσκόπηση της Μέτρων Ανάλυσης. Στις 28 Φεβρουαρίου, που οι σύμμαχοι του κυρίου Μητσοτάκη, οι Αμερικάνοι και το Ισραήλ, επιτέθηκαν στο Ιράν, η τιμή του πετρελαίου κίνηση ήταν 1,56 ευρώ το λίτρο. Σήμερα είναι 2,2. Η αύξηση είναι 41%. Στις 28 Φλεβάρι, που οι σύμμαχοι του κυρίου Μητσοτάκη, οι Αμερικάνοι και το Ισραήλ, επιτέθηκαν στο Ιράν, η τιμή της αμολύβδης ήταν 1,75 ευρώ. Σήμερα είναι 2,2. Αύξηση 26%. Μέσα σε ένα χρόνο η μέση λιανική τιμή χρέωσης μαζί με τις ρυθμιζόμενες χρεώσεις και τους φόρους της κιλοβατόρας στο φυσικό αέριο έχει υπερδιπλασιαστεί. Αυτά είναι τα πραγματολογικά δεδομένα σε ό,τι αφορά την πραγματική ζωή. Στο μεταξύ τώρα, η Ελλάδα είναι νησίδα πολιτικής και οικονομικής σταθερότητας. Αυτό το λέει ο Μητσοτάκης. Στο μεταξύ τώρα, αυτό που συμβαίνει αυτή την περίοδο στην Ελλάδα είναι η πιο συγκλονιστική περίοδος ευημερίας στην Ευρώπη, ευρωπαϊκής χώρας, τις τελευταίες δεκαετίες. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Αυτό το λέει ο Γεωργιάδης. Εν κατακλείδη λοιπόν, απόστασε το χέρι μου από τον αμουτζόνο και σάλιο δεν μου έμεινε από το φτύσε φτύσε. Αλλά έως τώρα τίποτε με αυτά δεν κατορθώνω και εσύ Ευρώπη μας γελάς και πάντα ίδια είσαι. Αυτό το έχει πει ο Γεώργιος Σουρής. Πάμε σε διαφημίσεις, δελτίο και επιστρέφουμε.
1: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
2: Τώρα στην Big Win έχεις ACA Boost. Αυτό σημαίνει ότι παίρνεις ενισχυμένες αποδόσεις στα παρολί σου αυτόματα. Και αυτό σημαίνει ότι...
3: Ο αγώνας αρχίζει.

0: μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Julius Verne 200. Η συναρπαστική εμπειρία. An immersive journey. Δείτε τον ναυτίλο. Κατεβείτε στο κέντρο της γης και ταξιδέψτε από τη γη στη Σελήνη. Julius Verne 200. Στην Αθήνα, στον ελληνικό κόσμο. Πρόγραμμα εισιτήρια στο more.com.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
4: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουνα μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
3: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην Ανακέ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
5: Ανακέ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
6: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
7: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα.
8: Ράδιο Σάμος.
9: FM στους 102.
10: Πάντως, Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
11: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
10: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
12: Στο κρύο, οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
10: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
11: Μα οι άλλοι λένε...
10: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
13: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
14: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
15: Τι λες τώρα, αλήθεια? Μίλα μου για προσφορές. Μπριζόλα λεμού, η γύρος εν Ελλάδη 4,29. Μακβέλ 65 λεπτά. Έξτρα Παρθένο ελαιόλαδο 5,99. Rock'n'roll 7,20. Δίκος κόλλα 89 λεπτά. Endless 2,20. HD βαφές 2,35. Φέρι 4,50. Πάμε μπαζάρ.
16: Ο πονοκέφαλος κάθε νοικοκυράς. Τι θα φάμε σήμερα? Τώρα έχουμε το δικό μας άνθρωπο, ο Φρουτομανόλης. Όπορο παντοπολείο με τοπικά προϊόντα από το 1985. Δεχόμεθα παραγγελίες και delivery από τις 8 το πρωί μέχρι τις 3 το μεσημέρι. 2 ώρες μέσος όρος παραλαβής. Αναζητήστε μας Θεμιστοκλής Σοφούλη 207 στο Βαθισάμου, στο τέρμα του δρόμου Ταμπάκικων. Ρωτήστε μας για όσπρια, ξηρούς καρπούς και άλλα προϊόντα. Τηλέφωνο για παραγγελίες 6989-160-141 και 69-866-05-282.
17: Στα γραφικά Καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιώτικη φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού, συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα. Βγαίνουν από καρδιά.
16: ζωή θέλει γεύση και ποιότητα. Συνδυάστε τα, πού αλλού, στο Πυθαγόριο Σάμου, Κρεοπολαιό Αθανασάκης Εμμανουήλ, στο κεντρικό δρόμο Πυθαγορείου. Νοπάκι, κατεψυγμένα κρεατικά, λουκάνικα, κεμπάπ, σεφταριές, κοκορέτσι και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Κάντε τα ψώνια σας με κέφι, μαζί με την αγαπημένη σας βόλτα και πάρτε τα πιο υγιεινά και γευστικά προϊόντα για το τραπέζι σας. Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ. Τηλέφωνο για δικές σας παραγγελίες 22 73 0 61 230.
8: Ανακαινίζεις,
18: χτίζεις,
8: βάφεις
18: ή επισκευάζεις.
8: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
18: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
8: Επισκευές,
18: ανακατασκευές,
8: οικοδομικές ανακαινήσεις,
18: σοβάδες,
8: βαψίματα,
18: σκεπές.
8: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
18: Καρλόβαση Σάμου.
8: Ανακαινίζεις,
18: χτίζεις,
8: βάφεις
18: ή επισκευάζεις.
8: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
18: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
19: Όταν η αγάπη καρποφορεί, τότε χωράει σε μια αγκαλιά. Κλουκιώτης, ένα σύγχρονο ελαιοτριβείο που σέβεται τους κόπους σας και σας ανταμείβει με ποιότητα. Επεξεργασία ελιάς και εμπορία ελαιολάδου Κλουκιώτης Τέλειος. Από το 1967 στην επαρχιακή οδό Μαραθοκάμπου Όρμου στη Σάμο. Τηλέφωνα 22 730 31 490 και 6985 126 154. Κλουκιώτης. Όταν η αγάπη καρποφορεί, εμείς είμαστε εκεί.
20: Ράδιο Σάμος.
21: FM στους 102.
22: Παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι κολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
23: Real Weather.
24: Σχεδόν έθριος αύριο στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας. Καταιγίδες στην Κρήτη και βροχές σε Εύβοια, Ανατολική Στερεά, Κυκλάδες και Ανατολικό Αιγαίο. Άνεμοι βόρειοι έως 9 μποφόρ. Στους 21 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 19 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Κατερίνα Βουτσά στην ρύθμιση του ήχου. Δέσποινα Γαλοχέρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Και σήμερα οι γέροντές μας βγήκαν πάλι στους δρόμους. Είχαμε παράσταση διαμαρτυρίας από τα συνταξιουχικά σωματεία και μάλιστα παρά τις αντίξωες, τις άσχημες καιρικές συνθήκες. Είχαμε παράσταση στο Υπουργείο Εργασίας. Θέλω να πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι ο πρόεδρος των συνταξιούχων, ο κύριος Δήμος Κουμπούρης. Κύριε Κουμπούρη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Βογιόπουλε, καλησπέρα Νίκο, ευχαριστώ για την πρόσκληση να συζητήσουμε γύρω από τα ζητήματα των συνταξιούχων όπως κάθε φορά.
0: Παρά τα δύσκολα καιρικά φαινόμενα ήσασταν πάλι στην πρώτη γραμμή σήμερα.
1: Προσπαθεί ο καιρός να αποδείξει και αυτός ότι είμαστε παντός καιρού. το καταφέρνει και στην πράξη αποδεικνύεται αυτό. Βεβαίως είμαστε σε μια μαζική παράσταση διαμαρτυρίας γύρω από τα ζητήματα των συνταξιούχων, γιατί η ζωή μας, όπως καταλαβαίνετε, όλο και πιο πολύ χειροτερεύει. Από τη μια μεριά η κυβέρνηση θέλει να λέει ότι οι συνταξιούχοι, τους συνταξιούχους δώσαμε τούτα τα άλλα και τα λοιπά. Αν δούμε όμως την κατάσταση στις πραγματικές τις διαστάσεις, ό,τι μας έχουν αφαιρέσει μέχρι σήμερα είναι εδώ, που έχουν τσακίσει τη ζωή μας. Ό,τι σήμερα συνεχίζεται με την ακρίβεια είναι εδώ και τα προβλήματα που χειροτερεύουν ακόμα περισσότερο τη ζωή μας, και ό,τι επικαλούνται ότι μας δίνουν επίσης χειροτερεύει. Διότι όταν επικαλούνται ότι δίνουν αύξηση και η αύξηση αυτή είναι το μισό από τον τύπο που ήδη διατυπώνουν ανάπτυξη συν πληθωρισμός δια δύο, αυτό σημαίνει ότι χειροτερεύει τη ζωή μας.
0: Μα και εδώ θα έλεγα το εξής. Θα έλεγα το εξής, ότι λένε και διαφημίζουν, και θα το διαφημίσουν πάρα πολύ έντονα και στην πορεία προς τις κάλπες, ότι οι αυξήσεις που θα πάρετε εσείς συνταξιούχοι θα είναι γύρω στο 2,6% για το 2027. Ναι, την ώρα που οι ίδιοι λένε ότι ο πληθωρισμός θα είναι 4%.
1: Ακριβώς. Αυτό λοιπόν τη δείχνει, χειροτερεύει τη ζωή μας. Βέβαια, εμείς δεν είχαμε μόνο κινητοποίηση σήμερα εδώ. Έχουμε 11 περιφερειακές, κάναμε συσκέψεις σε όλη τη χώρα με τους συνταξιούχους, όλα τα συνταξιουχικά σωματεία, και έχουμε προγραμματίσει 11 ακόμη περιφερειακές, διαπεριφερειακές συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα, από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, για αυτά τα προβλήματα. Και στην Αθήνα θα συνεχίσουμε με συγκέντρωση στις 21 του Οκτώβρη στην πλατεία Εθνικής Αντίστασης, πρώην Κοτζιά, στις 10 η ώρα το πρωί.
0: Την άλλη Τετάρτη δηλαδή.
1: Την άλλη Τετάρτη, και θα κάνουμε πορεία στο Υπουργείο Υγείας για τα ζητήματα της υγείας. Κοιτάξτε, από όπου να το πιάσουμε, το ζήτημα των συνταξιούχων, όπως και γενικότερα τα προβλήματα του λαού, από όπου να το πιάσουμε, θα δούμε μια κατάσταση η οποία είναι κατάσταση, πώς το λένε, φοβερής οπισθοχώρησης σε ό,τι είχαμε κατακτήσει. Πού να το πιάσουμε, στις συντάξιμες αποδοχές, στις κοινωνικές παροχές, στην υγεία, στην κατοικία που δεν μπορεί ο κόσμος να αποπληρώσει τα δάνεια που πήρε γιατί του πήραν πίσω τις συντάξεις. Πού να το πιάσουμε στα σχολεία, πού να το πιάσουμε στο πετρέλαιο, στα καύσιμα γενικότερα, από όπου να το πιάσουμε, η κατάσταση χειροτερεύει. Και βεβαίως τα δημοσιονομικά κάθε φορά ελλείμματα. Αλλά εγώ σας βάζω ένα ζήτημα, ας πούμε, το οποίο επικαλούνται βέβαια για τα δημοσιονομικά. Τι σχέση έχει το ασφαλιστικό με το δημοσιονομικό? Εξάλλου το δημοσιονομικό εμείς το φτιάχνουμε. Το φτιάχνουμε πολλαπλάσιο από εκείνο που μας δίνουν. Αλλά εγώ σας βάζω ξεχωριστά. Εμείς πληρώνουμε μόνο δημοσιονομικά, μόνο για την εφορία. Έμεσο και άμεσο φόρο δηλαδή και τα λοιπά, όταν δουλεύαμε, και όταν σήμερα δεν δουλεύουμε, δεν πληρώσαμε ασφαλιστικά ξεχωριστά. Πού είναι τα δώρα μας που πληρώσαμε ξεχωριστά για την κοινωνική ασφάλιση? Οι συνταξιούχοι πληρώνουν σήμερα εισφορά αλληλεγγύης. Οι συνταξιούχοι δεν έχουν πάρει τα αναδρομικά τα οποία τους τα προτείναμε και τους είπαμε, από την εισφορά αλληλεγγύης, από τα δικά μας ξαναχρήματα, δώστε τα αναδρομικά να μην τρέχουν οι συνταξιούχοι.
0: Αυτό ο φόρο αλληλεγγύης, εισφορά αλληλεγγύης, κύριε Κουμπούρη, είναι περί το 1 δισεκατομμύριο ετησίως, έτσι.
1: Γύρω στα 800 εκατομμύρια. Ναι, ναι. Ακριβώς. Αυτό είναι.
0: Είναι δηλαδή ακριβώς το ποσό που σας έταξε ο Μητσοτάκης στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Τα δικά σας λεφτά δηλαδή.
1: Ναι, και, ναι, ακριβώς αυτό, και δεν το δίνει και σε όλους τους συνταξιούχους. Επίσης στη Χηρία κάνανε μια ρύθμιση, η οποία είναι μια μεγάλη αδικία και δεν την κάνανε ολοκληρωμένα. Έχουμε συνταξιούχους Χηρίας πριν από τον νόμο Κατρούγαλο, οι οποίοι παίρνουν το 25% τη σύνταξη του θανόντα. Έχουμε κρατήσεις, παρακαλώ, στην υγεία για τους πεθαμένους. Οι πεθαμένοι πληρώνουν, δηλαδή αυτοί που παίρνουν τη σύνταξη από τη Χηρία, πληρώνουν 6% για τον που έφυγε από τη ζωή στην υγεία.
0: Εκείνο το 6% υπερυγείας που το είχαν βάλει οι άλλοι, οι αριστεροί ήταν αυτοί. Αυτό συνεχίζει, έτσι.
1: Συνεχίζει, βεβαίως συνεχίζει, και στις κυρίες και στις επικουρικές συντάξεις. Και όλα αυτά βέβαια συνθέτουν ένα παζλ, πώς το λένε, περικοπών, αδικιών, όπως θέλετε πες το, που έχει τσακίσει στη ζωή μας. Δηλαδή σήμερα έχουμε συνταξιούχους οι οποίοι παίρνουν 450 και 500 ευρώ σύνταξη. Να σας πω ακόμα ένα ζήτημα. Ποιες αυξήσεις μιλάνε? Πριν από τον νόμο Κατρούγκαλου υπήρχε η κατώτερη σύνταξη. Κατώτερη σύνταξη σημαίνει ότι όταν ο ανειδίκευτος εργάτης παίρνει, ας πούμε, όπως παίρνει σήμερα, στο βάλουμε έτσι, και αυτά είναι ελάχιστα βέβαια, 940 ευρώ, εμείς έπρεπε να παίρνουμε το 80%. Αυτό είχε αποδεσμευτεί. Έπρεπε να παίρνουμε 752 κατώτερη σύνταξη. Ξέρετε πόσο είναι η κατώτερη σύνταξη σήμερα? 450 περίπου ευρώ. Αυτή είναι η κατάσταση. Δηλαδή, τι άλλο να πούμε? Ο κόσμος λοιπόν πρέπει να βγει στο δρόμο αποφασιστικά. Μικροί, μεγάλοι, μεγαλύτεροι, τα λαϊκά στρώματα της κοινωνίας, η πραγματική παραγωγή του πλούτου, να δώσουν μάχη. Να δώσουν μάχη, το λέμε και το ξαναλέμε αυτό, γιατί τώρα τα πράγματα θα αρχίσουν να δυσκολεύουν, και όποιος διάβασε την έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου θα δει τις δυσκολίες από τις πολεμικές δαπάνες, την πολεμική οικονομία, το ότι φτιάχνουν όπλα για να σκοτώνουν τη λαή. Και αυτά τα όπλα τα πληρώνουν οι ίδιοι εργαζόμενοι από την υδρότα τους και από τη δουλειά τους. Εμείς θα κάνουμε αγώνες, θα συνεχίσουμε, θα συμμετέχουμε και στους αγώνες του εργατικού.
0: Υπενθυμίζω λοιπόν ότι είναι την άλλη Τετάρτη το νέο σας ραντεβού εδώ στην Αθήνα τουλάχιστον.
1: Στην Αθήνα,
0: έτσι,
1: ναι,
0: στην πλατεία Εθνικής Αντίστασης, στην πρώην Κοτζιά.
1: Και θα συνεχίσουμε σε όλη την Ελλάδα. Μέχρι τις 6 Νοέμβρη θα έχουμε ολοκληρώσει έναν κύκλο κινητοποιήσεων. Και θα είναι μαζικότατες, να το ξέρετε αυτό, και να τις παρακολουθήσετε και να τις δείτε, γιατί η φωνή μέσα από τις εκπομπές σας και μέσα από ορισμένους άλλους συναδέλφους σας που κάνουν μια προσπάθεια να αναδείξουν τα προβλήματα, έχει μεγάλη σημασία και η πληροφόρηση που δίνεται για όλα τα ζητήματα.
0: Ευχαριστώ θερμά, κύριε Κουμπουρή. Ευχαριστώ
1: και
0: πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
1: Υγεία.
0: Αφήνουμε για λίγο την ελληνική πραγματικότητα. Μάλλον δεν την αφήνουμε. Πάμε να τη δούμε από την σκοπιά των Βρυξελών. Βαγγέλης Αρετέος. Γεια σου, Βαγγέλη μου.
2: Καλησπέρα. Αλλά δυστυχώς αυτά που άκουσα λίγο πριν από τον κύριο Πουρή θα επιδιδωθούν ακόμα περισσότερο, διότι και στις Βρυξέλλες και στην Ευρώπη υπάρχει μια πλήρης πλέον αδυναμία να αντιδράσουν σοβαρά απέναντι σε όλη αυτή την κατάσταση με το κόστος ενέργειας. Έχουμε αύριο τη σύνοδο κορυφής που αρχίζει, αύριο και Παρασκευή. Τα μεγάλα θέματα φυσικά είναι το κόστος ενέργειας, προσπάθειες χωρών να πείσουν το βορρά, τις βόρειες χώρες, να δεχθούν κάποιες δημοσιονομικές διευκολύνσεις ώστε να μπορέσουν οι κυβερνήσεις να ανταπεξέλθουν στην κατάσταση του κόστους ενέργειας και να στηρίξουν τους πολίτες τους, κάτι που προς το παρόν φαίνεται δύσκολο να καυθούν οι αντιδράσεις των χωρών του Βορρά. Θα έχουμε επίσης τον μεγάλη συζήτηση που θα γίνει για τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου και εκεί υπάρχουν πάρα πολλές αντιρρήσεις και θα έχουμε και μια μεγάλη αντιπαράθεση ανάμεσα στα χρήματα που θα διατεθούν, συγγνώμη, για τα εξοπλιστικά και όλα τα υπόλοιπα, και όλα δείχνουν δυστυχώς ότι τα εξοπλιστικά θα πάρουν τη μερίδα του λέοντος. Και έχουμε και μια Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία στο σύνολό της ως ένωση δεν μπορεί να λειτουργήσει και να πάρει κάποιες συγκεκριμένες αποφάσεις. Οπότε οι προσδοκίες για την αδιακίνηση είναι χαμηλές. Ενδεχομένως να υπάρξει κάποια κάποιος κοινός τόπος, ίσως κάποια μικρές δυνατότητες ευελιξίας, πολύ μικρές και ελεγχόμενες, αλλά και αυτό πρέπει να το δούμε τις επόμενες 48 ώρες. Το σίγουρο είναι ότι θα έχουμε η νύχτα της Πέμπτης προς Παρασκευή, που γίνονται και όλες οι συζητήσεις των ηγετών, αναμένεται να είναι μακρά.
0: Τώρα, Βαγγελή, αυτοί οι οποίοι διαφωνούν μεταξύ τους τώρα σε ό,τι αφορά τα μέτρα ή τα όποια μέτρα ή τις όποιες παρεμβάσεις για την ενέργεια, για τη φτώχεια δηλαδή, που απειλεί 500 εκατομμύρια ανθρώπους, και ο ένας προσπαθεί να τα ρίξει στον άλλον, αυτοί μεταξύ τους που γι' αυτό διαφωνούν και μας είπες ποιες είναι οι προοπτικές και της αυριανής μάζοξής τους. Υπάρχει ένας από αυτούς που να διαφωνεί για τα εξοπλιστικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης?
2: Ουσιαστικά όχι. Ουσιαστικά όχι. Δηλαδή ακόμα και ο Πρωθυπουργός Ισπανίας, ο Σάντσες, ο οποίος είναι νομίζω από τους τελευταίους σοσιαλιστές αρχηγός κράτους που αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην Ευρώπη, ουσιαστικά δεν έχει διαφορετική πορεία και διαφορετική άποψη από αυτά. Εκεί οι διαφορές φέρονται κυρίως στο μεταναστευτικό και σε τέτοια ζητήματα. Για τα εξοπλιστικά, δυστυχώς, δεν υπάρχει κάποια ουσιαστική διαφορετική φωνή σε επίπεδο ηγετών, βέβαια, έτσι.
0: Μάλιστα. Μιας και στις Βρυξέλλες, πώς φτάνει ο απόϊχος των συνεχιζόμενων κινητοποιήσεων στην Γαλλία?
2: Εδώ είναι πάντοτε πολύ έντονη η επίδραση και ο αντίκτυπος των όσων γίνονται στη Γαλλία. Είχαμε πορείες και την περασμένη Παρασκευή και την Κυριακή. Μάλιστα την περασμένη Παρασκευή είχαμε και επεισόδια στην αστυνομία και παρακολουθούν από κοντά. Υπάρχει κινητοποίηση και στο Βέλγιο και υπάρχει βεβαίως και εδώ μια κυβέρνηση η οποία πηγαίνει διαρκώς όλο και πιο δεξιά και μια αστυνομία που ακολουθεί δυστυχώς αυτά τα βήματα και είναι πλέον και αυτή ένα μέρος του δύσκολου προβλήματος των διαδηλώσεων στους δρόμους.
0: Μάλιστα. Βαγγέλη μου, σε ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση. Σε ευχαριστώ.
2: Καλή εκπομπή.
0: Λοιπόν, πρέπει να σας πω ότι είχαμε την έτοιμα για έρευνες από την εταιρεία διαχείρισης του γαλλικού πλοίου που συμμετέχει στην βυθομέτρηση και στην, αργότερα στην πόντιση του καλωδίου στην περιοχή της Κάσου. Αυτό εμφανίζεται ως επανέναρξη των εργασιών. Το αίτημα κατατέθηκε προς τις ελληνικές αρχές και αφορά έρευνες εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων. Βέβαια πρέπει να πούμε ότι αυτό είναι ένα εγχείρημα το οποίο δεν αφορά μόνο τα ελληνικά χωρικά ύδατα, εκεί δηλαδή που έχεις άσκηση κυριαρχίας, αλλά και τις περιοχές που η Ελλάδα έχει κυριαρχικά δικαιώματα. Τέτοιο αίτημα για εκεί δεν έγινε. Άρα το χωρίζουν στη μέση. Γιατί άραγε? Λοιπόν, θέλω να πάμε στον ανταποκριτή μας στην Κωνσταντινούπολη, τον Νίκο τον Ανούρη. Νίκο μου, γεια σου.
3: Καλησπέρα.
0: Θα μας πεις εκεί τι γίνεται με τα άλλα, αλλά πάμε λίγο στα χθεσινά, γιατί μάλλον ότι δεν μπορεί, μάλλον δεν θέλει να πει ο κύριος Ερντογάν, το είπε ο συγκάτοικός του, ο κυβερνητικός του εταίρος, ο Μπαξελή.
3: Ακριβώς, διότι προχθές ο Ταγί Περντογάν μίλαγε για επίλυση διαφορών μέσω του διαλόγου και της διπλωματίας και όχι στα πεδία των μαχών. Ωστόσο, χθες ήρθε ο Ντεβλέτ Μπαξελή, ο κυβερνητικός εταίρος του Ταγί Περντογάν, που πολλές φορές λέει αυτά που δεν ακούμε δημόσια από τον Τούρκο πρόεδρο, ο οποίος τα έβαλε με την Ελλάδα και με τη συνεργασία της με το Ισραήλ. Καταρχάς, αναφέρθηκε στο έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας Κύπρου και αυτό που τόνισε, αφού επισήμανε τη στήριξη που έχουν δώσει οι Ηνωμένες Πολιτείες στο συγκεκριμένο έργο μέσω του Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε ότι θα είναι ένα τεράστιο λάθος της Αθήνας ότι θα μπορέσει να ξεπεράσει τις ενστάσεις της Άγκυρας εξασφαλίζοντας τη στήριξη τρίτων χωρών, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά. Η Ελλάδα δήλωσε ότι Ευλέτ Μπαχτελή πρέπει να κατανοήσει ότι όσο δεν αναγνωρίζει τα δικαιώματα της Τουρκίας και του ψευδοκράτους, όποιες συμμαχίες και αν συγκροτήσει, όποιες συμφωνίες και αν υπογράψει και όποια όπλα και αν πάρει, δεν θα μπορέσει ποτέ να αισθανθεί ασφαλής. Δήλωσε μετά ότι αν εξοπλίζεται για να εκφοβήσει την Τουρκία, τη συνιστούμε να το βγάλει από το μυαλό της, διότι καμία δύναμη δεν μπορεί να εκφοβήσει την Τουρκία, και κατέληξε λέγοντας ότι οι άπειροι πολιτικοί στην Αθήνα οφείλουν επιτέλους να κατανοήσουν ότι ο σεβασμός και η φιλία που μπορεί να προσφέρει η Τουρκία είναι ισχυρότερη από τα όπλα και τα πυρομαχικά που θα τις πουλήσει το Ισραήλ. Αυτά δήλωσε χθες, μιλώντας στην κοινοβουλευτική ομάδα.
0: Και μετά από αυτόν ήρθε και ο Ηθήνων Νους της Γαλάζιας Πατρίδας και είπε: μα και φυσικά η Ελλάδα θα ζητήσει άδεια για την πόντιση του καλωδίου.
3: Είναι η πάγια θέση ουσιαστικά. Είδαμε τον υπεύθυνο του. Του ερευνητικού κέντρου, το οποίο συνέταξε το προσχέδιο για το νομοσχέδιο που θα δούμε για τις Γαλάζιες Πατρίδες, το οποίο ακόμα δεν το έχουμε δει βεβαίως στην τουρκική εθνοσυνέλευση, και δηλώνει την πάγια θέση της Άγκυρας ότι απαιτείται η άδεια της Τουρκίας προκειμένου να συνεχιστεί το έργο σε περιοχή που η Άγκυρα θεωρεί ότι είναι τουρκική υφαλοκρηπίδα. Βλέπουμε πάλι να λένε τη λέξη συντονισμός, τη λέξη συνένεση, και θεωρούν ότι αυτό είναι σύμφωνο με το διεθνές δίκαιο. Γενικότερα, αυτό που προκύπτει από την Τουρκία, αυτό που η φόρμουλα που θέλουν να επικρατήσει στην Τουρκία είναι το Υπουργείο Εξωτερικών, η γαλλική εταιρεία μάλλον, να ενημερώσει το Υπουργείο Εξωτερικών της Γαλλίας και με τη σειρά του το Υπουργείο Εξωτερικών της Γαλλίας να ενημερώσει το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας για τις έρευνες του γαλλικού πλοίου στην περιοχή. Μόνο τότε θεωρούν ότι μπορεί να πραγματοποιηθεί το έργο κανονικά. Η Άγκυρα δηλαδή δεν έχει απομακρυνθεί καθόλου από τη θέση της, η οποία είναι η συνένεση και ο συντονισμός και την πραγματοποίηση του συγκεκριμένου έργου.
0: Μάλιστα. Σε ό,τι αφορά τώρα την εσωτερική πολιτική της ζωής, έχουμε καταγγελίες για καταστολή, αυταρχισμό στα όρια της δικτατορίας από τους αντιπάλους του Ερντογάν.
3: Σήμερα τα ξημερώματα, λίγο μετά τις 5 τα ξημερώματα, είχαμε την εισβολή αστυνομικών δυνάμεων στο τηλεοπτικό σταθμό Halk TV. Θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα αντιπολιτευόμενα δίκτυα στην Τουρκία. Η διοίκηση κατηγορείται για υποθέσεις δωροδοκίας, ξέπλυμα μαύρου χρήματος και γενικότερα ότι είχε οικονομικές ατασταλίες και σε περιπτώσεις που εμπλέκεται και στους δήμους της Σμύρνης και της Κωνσταντινούπολης, ορίστηκε κρατικός έλεγχος στο συγκεκριμένο κανάλι και οι αρχές προχώρησαν στις 11 συλλήψεις. Έχει εκδοθεί ένταλμα ακόμη για άλλα 6 άτομα.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Έγινε, Νίκο μου, σε ευχαριστώ πολύ.
4: Real FM. Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
5: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο ένα εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
6: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. artinfo.gr.
7: Πάμε επόμενη γράμμη.
8: Ναι. Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
7: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
8: Αφού είσαι αστέρι, τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
7: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
8: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
7: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
9: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: Πάμε να διαβάσουμε την επόμενη τρομακτική ιστορία. Είμαι delivery στο box και πάω παραγγελία σε έναν κύριο κόμι. Μου λένε πως παραγγέλνει τέταρτη φορά σε ρή για να πάρει μεγαλύτερη έκπτωση. Μου ανοίγει τύπος στα μαύρα, με κάτι κοτόνιχα να με το συμπάθειο και δέρμα σε 50 αποχρώσεις του χλωμού. Βλέπει την απόδειξη. 5 ευρώ έκπτωση από το booster. Σε ελληνιάζεται. Ανοίγει τη στοματάρα και μου σκάει δύο φιλιά. Μου ρούφιξε την ψυχή από το μάγουλο. Οκ, αρχικά να πω ότι δεν φυλάμε delivery. Και δεύτερον, τι ρουφάτε κύριε κόμι μου, δεν είναι νούντλ το παιδί.
11: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς για το Box Booster. Κέρδισε 2, 3, 4 και 5 ευρώ στις συνεχόμενες παραγγελίες σου και μπες στην κλήρωση για 5 iPhone.
12: Ράδιο Σάμος.
13: FM στους 102.
14: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
15: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα αλαντικά πασιάς, τώρα 30% φθηνότερα.
14: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
16: Φτάνει, ως εδώ! Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
17: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
16: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά, κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
17: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
16: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
17: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-0-95-600
16: και 6977-8093-89.
17: Εστιατόριο Κοχύλι.
16: Από το Κοχύλι
17: στα χείλη.
18: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
19: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
18: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
19: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
18: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
19: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
18: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
20: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
21: Εμπόριο σιδήρου, Μπολίδη Καλλιόπη.
20: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
21: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
20: Πάνελ.
21: Περίφραξη.
20: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
21: Είδη κυγκαλερίας.
20: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
21: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή.
20: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
21: Τηλέφωνα 2273-0-35-426
20: και 6976-5573-49.
21: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
22: Για όσα έχουν πραγματική αξία, θέλεις στο πλάι σου ανθρώπους που γνωρίζεις και εμπιστεύεσαι. Ασφαλιστικό πρακτορείο Φιλιππής. Από το 1992 χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης με συνέπεια, υπευθυνότητα και προσωπική εξυπηρέτηση. Με εμπειρία και γνώση στεκόμαστε δίπλα σας για κάθε συμβουλή και ασφαλιστικές λύσεις που πραγματικά χρειάζεστε. Κυρίως όμως είμαστε παρόντες τη στιγμή που μας χρειάζεστε περισσότερο. Ασφαλιστικό πρακτορείο Φιλιππής. Αυτοκίνητο, κατοικία, επιχείρηση, υγεία και ζωή. Λύσεις προσαρμοσμένες στις δικές σας ανάγκες. Οδός Γοργύρας, Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-188. Ασφαλιστικό πρακτορείο Φιλιππής. Είναι θέμα εμπιστοσύνης.
12: Ράδιο Σάμος.
13: FM στους 102.

0: Είπαμε και στην αρχή της εκπομπής, έχουμε ένα νεκρό στη Ρόδο. Από όσο κατάλαβα, επιχείρησε να διασώσει το αυτοκίνητό του, το οποίο παρασύρθηκε από τα νερά και βρήκε τραγικό θάνατο ο άνθρωπος. Στη Ρόδο έχουμε μεγάλες καταστροφές, αύριο θα είναι κλειστά τα σχολεία. Στην Εύβοια, η Εύβοια δοκιμάζεται και πάλι. Έχουμε πολλά προβλήματα στα Ψαχνά, στο Μαντούδι. Είχαμε σοβαρές ζημιές στις Ποράδες. Θέλω να δούμε πώς θα πάνε τα πράγματα με τη βοήθεια του μετεωρολόγου μας, του εξαιρετικού Τάσου Αρνιακού. Τάσο μου, γεια σου.
1: Καλησπέρα σε εσένα και τους ακροατές μας.
0: Τι βλέπεις, τι λοιπόν, εκτιμάτε?
1: Εκτιμάτε ότι σιγά σιγά βρίσκεται σε αποδρομή αυτή η κακοκαιρία. Ανώνυμη, παρακαλώ. Απορώ γιατί δεν της δώσαν ονομασία. Ούτε σε αυτήν, ούτε στην προηγούμενη της Κρήτης. Τότε τι δίνουμε τις ονομασίες, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό είναι το λιγότερο. Η ουσία είναι ότι στη Ρόδο έπεσαν, Νίκο μου, όση βροχή πέφτει όλο τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο, για να καταλαβαίνουμε, γιατί με τα χιλιοστά και τα τόνους στρέμμα δεν καταλαβαίνει ο κόσμος. Έπεσε όση βροχή πέφτει όλο τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο συνήθως κάθε χρόνο στη Ρόδο μέσα σε λίγες ώρες. Κάτι παρόμοιο συνέβη και στην πολύπαθη Εύβοια, η οποία έχει πληγεί από τις πυρκαγιές.
0: Εκεί έβλεπα στα Ψαχνά, η κατάσταση είναι τραγική, όπως και στο Μαντούδι πάλι.
1: Μαντούδι και στα Ψαχνά, η Εύβοια γενικά, η οποία αποτελεί και ασπίδα για την Αττική, και από τις, για τις βροχές και για τις κακοκαιρίες, αλλά και για τα χιόνια. Δυστυχώς αυτή η ασπίδα έχει τρυπήσει πια και δημιουργεί πολλά προβλήματα τον τόπιο πληθυσμό και με μεγάλες καταστροφές και στη γεωργία και την κτηνοτροφία όποια έχει απομείνει, αλλά και στα δάση που με καταστροφές και στη γεωργία και την κτηνοτροφία όποια έχει απομείνει, αλλά και στα

0: κρατούσαν τα πλοία στα λιμάνια και η θερμοκρασία έπεσε, είναι 2-3 βαθμούς κάτω από τους κανονικούς για την εποχή. Αύριο τώρα περιμένουμε παρόμοιες καιρικές συνθήκες τουλάχιστον μέχρι το μεσημέρι στις ίδιες περιοχές, με έμφαση πάλι στην Εύβοια, τις Ποράδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Αλλά από εκεί και μέρα τα πράγματα θα διορθωθούν. Ωστόσο, έστω και λιγότερο νερό να πέσει σε ήδη κορεσμένο έδαφος, καταλαβαίνεις ότι
1: θα επιβαρύνει ακόμα
0: περισσότερο.
1: Εδώ στην Αθήνα, ποια είναι η πρόβλεψη?
0: Στην Αττική έριξε πολύ νερό και στην Αθήνα, κυρίως στα βόρεια. Στην Πάρνη θα έριξε πολύ, 150 στην Ιπποκράτειο Πολιτεία, ετών στο στρέμα, όσους συνήθως πέφτουν όλο τον Ιανουάριο. Αλλά θέλω να σου πω ότι το νερό αυτό που έπεσε στην Αττική διοχετεύθηκε στον Κηφισό και παραλίγο να πλημμυρίσει. Έφτασε σε...
1: Φτάσαμε στα όρια?
0: Φτάσαμε σχεδόν στα όρια, 1,5 μέτρο από την άσφαλτο.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά ευτυχώς σταμάτησε οι ραγδαίες βροχές στα βουνά και στην Πεντέλη. Έριξε και στον Ιμητό και όλη η λεκάνη απορροής πάει στον Κηφισό. Δεν υπάρχει άλλη διέξοδος.
1: Καλή μόνο μας αν γίνει
0: και
1: αυτό.
0: Ναι. Και φτάσαμε στο 1,5 μέτρο από την, από τη λεωφόρο δίπλα, που κυκλοφορούσαν τα αυτοκίνητα. Λοιπόν, η ουσία είναι ότι πάμε για μια βελτίωση, μια πρόσκαιρη βελτίωση. Αύριο θα είναι καλά τα πράγματα, ηλιόλουστη και η Αττική. Αλλά είπαμε, λίγες βροχές στις ίδιες περιοχές θα υπάρχουν. Πάμε για μια Παρασκευή που θα έχουμε μια πρόσκαιρη επιδείνωση. Πάλι νέες βροχές, καταιγίδες στα βόρεια και τα δυτικά, αλλά δεν φαίνεται να έχουν καμιά σχέση με αυτή την κακοκαιρία. Και πάμε για ένα Σαββατοκύριακο περισσότερο ηλιόλουστο, με λίγες συννεφιές και κάποια ψηλόβροχα. Καμία σχέση δεν θα έχουν με αυτή την κακοκαιρία.
1: Ωραία.
0: Οι θερμοκρασίες θα παραμείνουν όμως χαμηλά. Το κρύο είναι τσουχτερό και ειδικά το βράδυ θα κάνει κρύο στην κεντρική και βόρειο Ελλάδα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, καθώς και τα πετρέλαια και οι βενζίνες είναι πάρα πολύ ακριβές και ο κόσμος θα δεινοπαθήσει πάλι καίγοντας ό,τι μπορεί για να ζεσταθεί.
1: Τάσο, όμως ευχαριστώ πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Να είστε καλά.
1: Λοιπόν, αφήνουμε τα δικά μας και πάμε στα έξω από μας. Άκης Κοσώνας. Άκη μου, γεια σου.
2: Γεια σου, Νίκο μου. Μας φώτισε για τα θλιβερά και ο Τάσος, Παρνιακός, και ο Δήμος ο Κουμπουρής νεότερα, δύο διαφορετικά ζητήματα, αλλά...
1: Όλα καταλήγουν στο ίδιο.
2: Που μας περικυκλώνουν. Ναι, ναι. Και από ό,τι άκουσα και το Βαγγέλη, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα προχωρήσει σε μέτρα που θα κάνουν τα πράγματα λίγο χειρότερα ακόμα και από αυτό που περιέγραψε ο Δήμος ότι υπάρχει.
1: Έχουν άλλες δουλειές αυτοί, να κλείνουν συμφωνίες για όπλα, γιατί πρέπει να δώσουν 800 δισεκατομμύρια στην πολεμική τους οικονομία.
2: Και να σου πω και ένα πολύ πρόσφατο, ο Ζελένσκι πάει Λονδίνο και ήδη συμφωνήθηκε, πριν πάει ακόμα ανακοινώθηκε αυτό, ότι δρομολογείται η αποστολή νέων Βρετανικών πυράβλων προς την Ουκρανία προκειμένου να συνεχίσει τον πόλεμο. Ανεξαρτήτως θα αποφασίσει η υπόλοιπη Ευρώπη. Αυτό είναι διμερή συμφωνία Βρετανίας-Ουκρανίας. Λοιπόν, υπάρχουν δύο ζητήματα που κυριάρχησαν. Που το ένα κυριάρχησε, υπόθεση Kimberley-Guilfoyle, και το άλλο είναι υπόγειο. Αλλά εμείς έχουμε συνηθίσει να βγάζουμε και τα υπόγεια για να είμαστε προετοιμασμένοι για το τι γίνεται στη γειτονιά μας. Εκλογές στη Σερβία την άλλη Κυριακή, 25 Οκτωβρίου. Και όπως όλα τα Βαλκάνια, έτσι και η Σερβία, μην πω και ακόμα περισσότερο η Σερβία, μας ενδιαφέρει περισσότερο. Ένας πολύ σημαντικός σταθεροποιητικός παράγοντας, που ήταν ακόμα πιο σταθεροποιητικός, ήταν υπήρχε ως Ιουγκοσλαβία. Να ξεκινήσω από αυτό και να το κλείσω σχετικά γρήγορα. Να πω ότι είναι για πρώτη φορά που αμφισβητείται η εξουσία του κόμματος της εξουσίας Αλεξάνδερ Βούτσιτς, ο οποίος είναι 12 χρόνια εκεί, το 14-17 πρωθυπουργός, μετά πρόεδρος και τώρα έχει παραιτηθεί από πρόεδρος χώρας για να ξανά είναι υποψήφιος πρωθυπουργός. Το ενδιαφέρον τώρα ποιο είναι?
1: Υπάρχει εντονότατη πόλωση, έτσι.
2: Εντονότατη πόλωση και αντίπαλος του δεν είναι κόμμα. Αυτό είναι το εντυπωσιακό. Είναι η λεγόμενη student list, έτσι, η λίστα φοιτητών που συνετάγει, ας το πούμε έτσι, μετά το δυστύχημα
1: το σιδηροδρομικό σταθμό
2: στο Νόβισαντ, την κατάσταση.

0: Παρέφηση του στεγάστρου που στήχησε τη ζωή 16 ανθρώπων το 24. Αλλά είναι εντυπωσιακό αυτό, αναπτύχθηκε πάρα πολύ γρήγορα, εκμεταλλεύτηκε, παρενέβη θα έλεγα σε πολλά κενά που, και ατέλειες και παραλήψεις που υπήρχαν στη διακυβέρνηση Βούτσιτς. Το θέμα πήρε άλλες διαστάσεις, από δυστύχημα έγινε, ελάτε να χτυπήσουμε την τεράστια διαφθορά, αλλά δεν υπάρχει ένα πρόβλημα και να το πούμε στον κόσμο να το ακούει. Είναι διαφορετικό να έχει απέναντί του ένα κεντρό κόμμα, ένα δεξιό, ένα αριστερό, έναν αντίπαλο ιδεολογικό που ξέρει τι σου γίνεται, και διαφορετικό να έχει ένα κίνημα, διότι η λίστα των φοιτητών είναι κίνημα. Το πρόβλημα με τα κινήματα ποιο είναι? Ότι δεν έχουν συγκεκριμένη ταυτότητα, δεν έχουν ούτε καν συγκεκριμένο αρχηγό. Έβγαλαν έναν επικεφαλής για να έχουν το δικαίωμα να μετέχουν στις εκλογές. Αλλιώς δεν θα το είχαν. Οι μετρήσεις τους δίνουν, οι τελευταίες μετρήσεις, γύρω στο 36-40% και 40-45% στην παράταξη του Βούτσιτς. Εξαφανίζονται όλοι οι άλλοι ή απορροφώνται από τα δύο κινήματα, ή και αν μετέχουν στις εκλογές θα έχουν πολύ μικρά ποσοστά. Το εκλογικό σύστημα της Σερβίας, Νίκο, φαινομενικά είναι απλή αναλογική, αλλά δεν είναι. Είναι το σύστημα DONT, το θυμάσαι, του Βέλγου, το οποίο ουσιαστικά είναι ένα είδος ενισχυμένης αναλογικής που ενισχύει τα δύο πρώτα κόμματα και στερεί έδρες από το τρίτο και κυρίως από το τέταρτο. Άρα, αυτό που θα δούμε την άλλη Κυριακή το βράδυ θα είναι μια υπερενίσχυση του πρώτου και μια ενίσχυση του δεύτερου. Δεν είμαι σε θέση να πω τώρα ποιος θα είναι και πρώτος και ποιος δεύτερος. Οι τελευταίες μετρήσεις έδειξαν αυτό που είπα.
1: Επειδή μιλάμε τώρα για τη Σερβία,
0: ναι,
1: οι Αμερικάνοι τι ρόλο παίζουν εκεί τώρα?
0: Θα σου πω ότι δεν παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο. Πολύ μεγάλο ρόλο παίζουν οι Γερμανοί και το Διευθυντήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο εξακολουθεί να θεωρεί τη Σερβία μη ευρωπαϊκή χώρα, δηλαδή μη δυνάμενη να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μία από τις αρχαιότερες χώρες της Ευρώπης, έτσι, και ως κρατική οντότητα το λέω αυτό, μια χώρα που απέχει, το Βελιγράδι από το Μόναχο 700 χιλιόμετρα, αλλά δεν εντάσσεται, εντάσσονται άλλες οι οποίες δεν ανήκουν καν στην Ευρώπη, ή εν πάση περιπτώσει αν απέχουν μερικές χιλιάδες χιλιόμετρα. Το κριτήριο τους είναι πολιτικό, καθαρά πολιτικό, και κρατάει από την εποχή της ενιαίας Ιουγκοσλαβίας, από τη στάση τους απέναντι στο Κόσοβο, από το ρόλο της Σερβίας στη Βοσνία και από την άρνησή της να σταματήσει να συνεργάζεται σε οποιοδήποτε επίπεδο με τη Ρωσία. Σταματήστε αυτό και αύριο θα γίνετε μέλη. Αυτό είναι το μήνυμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τη Σερβία. Αυτή είναι η εικόνα για εκεί. Θες να μετακινηθούμε να πάμε στην Γκυλφόιλ?
1: Για πάμε στην κυρία Γκυλφόιλ.
0: Λοιπόν, άκουσα την κουβέντα που κάνατε από τις Ηνωμένες Πολιτείες με το Θανάση. Έχει μεγάλη σημασία να αναφέρουμε μερικά πράγματα που είναι τελείως άγνωστα για αυτήν. Η γυναίκα προπονείται για φίρμα, γιατί περί αυτού πρόκειται, από τα πολύ πολύ μικρά της. Καταρχήν είναι κόρη Ιρλανδού μετανάστη και Πορτορικάνας επίσης μετανάστριας. Δεν ξέρω πόσο είναι γνωστό αυτό. Το πολύ σημαντικό είναι ότι έκανε καριέρα και έγινε γνωστή ως πρώτη κυρία δημάρχου, παντρεμένη με τον Γκάβιν Νιούσομ, το σημερινό κυβερνήτη της Καλιφόρνιας και ηγετικό στέλεχος των Δημοκρατικών, και ελπίδα τους να νικήσει, αν θα είναι υποψήφιος, τον αντίστοιχο υποψήφιο των Ρεπουμπλικάνων. Ήταν παντρεμένη μαζί του λοιπόν, τότε ήταν δημοκρατικιά, και πάλευε για τα δικαιώματα μειονοτήτων, ανάμεσα στις οποίες ομοφυλόφιλοι και λεσβίες. Υπάρχουν φωτογραφίες σχετικά, και με τις Sharon Stone στο πλάι της.
1: Μα τα έχουν αυτά, τα κάνουν αυτά οι Αμερικανοί. Εδώ ο Ρούμπιο ήταν αυτός που το 2016 έλεγε ότι ο Τραμπ είναι ο μεγαλύτερος απατεώνας που υπάρχει σε αυτή τη ζωή. Και τώρα είναι σύμβουλος του Εθνικής Ασφαλείας και υπουργός εξωτερικών του.
0: Ναι, γίνονται αυτά. Λοιπόν, χωρίζει το 2006, το 2006. Από τον Gavin Newsom, την ίδια χρονιά προσλαμβάνεται στο Fox News. Εκεί αρχίζει, το οποίο ήταν ήδη συνδυαστικό κανάλι, έτσι δεν έγινε με τον Τραμπ. Δηλαδή το Fox News ήταν πάντα υπαρκτό κανάλι μεν, αλλά αρκετά συνδυαστικό έως πολύ. Μετά μπλέχτηκε και με χριστιανικές οργανώσεις, με ευαγγελικές κυρίως κλπ. Και έγινε κάτι παράξενο. ξεκινάει εκεί με μια εκπομπή που ακυρώνεται, δεν βγαίνει ποτέ στον αέρα. Την κρατάνε όμως και γίνεται συμπαρουσιάστρια μια πολύ δημοφιλής εκπομπής που λεγόταν The Five. Παίζεται 4-5 χρόνια η εκπομπή. Ξαφνικά αρχίζει να πέφτει η Γκυλφόιλ ως παρουσιάστρια, να είναι στα κάτω της και κανείς δεν ξέρει γιατί. Αυτό που θα πούμε τώρα είναι γραμμένο, είναι υπαρκτό, αλλά για κάποιο λόγο δεν έχει προβληθεί. Γίνεται εντελώς άγνωστο. Της δίνουν ένα τελεστήγραφο να φύγει, να παραιτηθεί. Mm-hmm. Και τότε μαθαίνουμε για ποιο λόγο. Διότι υπάρχει καταγγελία από την βοηθό της και υπάλληλο του καναλιού Fox News για σεξουαλική παρενόχληση.
1: Και ήταν τότε που πληρώσανε για να καλυφθεί το όλο θέμα.
0: Το New Yorker, που είναι σημαντικό περιοδικό στις Ηνωμένες Πολιτείες, αναφέρει ότι ο διαγωνισμός είναι περίπου 4 εκατομμύρια δολάρια. Mm-hmm. Γίνονται διάφορα περίεργα πράγματα, εξαφανίζεται για λίγο καιρό και εμφανίζεται μετά σε συγκεντρώσεις του Τραμπ, δεν είχε ξαναεμφανιστεί στην πολιτική, στηρίζοντας την πιθανή τότε υποψηφιότητά του, που γίνεται πραγματικότητα. Σιγά σιγά μπαίνει στα πράγματα. Η Washington Post την ειρωνεύεται, την αποκαλεί η συντηρητική μαζορέτα του Προέδρου από τότε. Είναι μια γυναίκα που καταφέρνει, ελίσσεται και ανεβαίνει γρήγορα στο περιβάλλον Τραμπ, το οποίο μην ξεχνάς Νίκο μου ότι δεν είχε πολιτικά στελέχη, διότι ο Τραμπ με τους Ρεπουμπλικάνους, το κόμμα Ρεπουμπλικάνους, είχε τεράστιες διαφορές και δεν τον στήριζε και καθόλου, δεν τον ήθελε για υποψήφιο. Αναγκάστηκε να τον αποδεχθεί όταν είδε ότι για κάποιο λόγο έχει ρεύμα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Όταν ήρθε εδώ έγιναν όλα όσα έγιναν. Μια έκφραση του Προέδρου των Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής των Αντιπροσώπων, που είναι έτσι ένας πολύ σεβαστός βουλευτής, παλαιός και σεβαστός, είναι ότι πέραν όλων των άλλων πρέπει να ελεγχθεί η κυρία Γκυλφόιλ για ανάρμοστη συμπεριφορά κατά την άσκηση των καθηκόντων της. Αυτή την έκφραση τη χρησιμοποιούν, όπως ξέρεις, θα σου θυμίσω και την υπόθεση του Προέδρου Κλίντον με την Μόνικα Λεβίνσκι, τη χρησιμοποιούν όταν αφορά ιδιαίτερες και προσωπικές σχέσεις.
1: Ναι.
0: Δεν την χρησιμοποιούν για οικονομικές.
1: Αυτό τους ενοχλούσε τότε. Δεν τους ενοχλούσε που ρίξανε τέσσερις ωκεανούς βόμβες στη Σερβία. Τους ενοχλούσε η ανάρμοστη σχέση του Κλίντον.
0: Έτσι και τώρα λοιπόν παραπέμφθηκε ουσιαστικά μετά από παρέμβαση του Gregory Meeks, αυτός είναι ο πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής, για αυτή την παράξενη συμπεριφορά.
1: Ξέρεις τι, Άκη μου, το έλεγα και με τον Θανάση προηγουμένως, όλα αυτά υπάρχουν και τα έχουν σε ένα φάκελο εκεί, ναι, και αν χρειαστεί θα τα αξιοποιήσουμε.
0: Ναι.
1: Το θέμα είναι γιατί να τα αξιοποιήσουμε και γιατί χρειάστηκαν στην προκειμένη περίπτωση. Και εγώ επιμένω σε αυτό που έλεγα.
0: Αυτό είναι καλή ερώτησή σου για το διάδρομο.
1: Επιμένω, υπάρχουν δύο εταιρείες. Είναι η Venture Global, η οποία έχει κάνει τις συμφωνίες, και υπάρχει και η Argent.
0: Ναι.
1: Μήπως τσακώνονται αυτές οι δύο?
0: Ίσως, γιατί στο πλάι της είχε ένα Ελληνοαμερικάνο επιχειρηματία και λομπίστα, τον Χρήστο Μαραφάτσο, άνευ αγκάλματο στην πραγματικότητα. Όποιος δηλώνει λομπίστας και είναι, δύσκολα θα ανοιχνεύσει το τι δουλειά κάνει πραγματικά. Ο οποίος δούλευε για μία εταιρεία στην Ελλάδα.
1: Θα δούμε λοιπόν πώς θα εξελιχθούν όλα αυτά. Σε κάθε περίπτωση το χάσαμε το κορίτσι. Το χάσαμε το κορμί πατριώτη.
0: Και τι έγραψε ένα σκανδαλοθύρε στα Άγγλια. Daily Mail, θυμάσαι πώς.
1: Ναι.
0: Έχει εφεύρει το σκάνδαλο.
1: Ναι.
0: Και το έβαλε και πρωτοσέλιδο και ήταν και έτσι πολύ σκανδαλιστικό. Ένα από τα πράγματα, λέει, μια από τις δραστηριότητες που ενόχλησε το περιβάλλον του Προέδρου Τραμπ, είναι όταν μαθεύτηκε στο περιβάλλον πάντα ότι η Kimberly Guilfoyle ζήτησε από τέσσερις Έλληνες επιχειρηματίες
1: τα 250.000, λέει,
0: Ναι, για να αποπληρώσει ή να αγοράσει κατάλληλους το Jeep της Mercedes, το G-Wagon, που κάνει 269.000.
1: Τα 19 θα τα βάζα από την τσέπη της.
0: Θα ήταν έκπτωση από τα τέσσερις.
1: Άκη μου, ευχαριστώ πολύ.
0: Σε ευχαριστώ κι εγώ.
1: Κυρίες και κύριοι, από εδώ φτάσαμε στη λήξη και της σημερινής εκπομπής. Να είστε όλοι και όλες καλά, ψυχή βαθιά. Το ραντεβού μας είναι αύριο στις 7 το απόγευμα.

0: Ο Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
3: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγόνιστες τιμές.
2: VKD Market στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλή Σοφούλη κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273033034 και στη Λικούρου λογοθέτη απέναντι από το εμπορικό. Κέντρο Ερμής.
3: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
2: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
4: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον, ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-817208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
5: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινά με ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα, Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
6: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
7: Το κοριτσάκι του.
6: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
7: Τη φωλιά του.
6: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
7: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
6: Κοτόπουλο σούβλα.
7: Κολοκυθολούλουδα.
6: Μεζέδες και αποστάγματα.
7: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
6: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
7: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
6: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό. Στη φωλιά της γεύσης. Στη φωλιά μας.
8: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273400095 και 697799194.
9: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Ο Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273 40 06 93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210 82 24 381 και 69 84 88 62 88. Γεώργιος Καλτάκης, σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
3: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
4: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
3: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
4: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
3: Πάνελ.
4: Περίφραξη.
3: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
4: Είδη κυγκαλερίας.
3: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
4: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρηση.
3: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
4: Τηλέφωνα 2273-035-426
3: και 6976-5573-49.
4: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
5: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 13 Οκτωβρίου. Βόιο ποντίκι άνεφος του, μόνο 11,45 το κιλό. Πάριζα το στάκι, μόνο 4,50 το κιλό. Αγρόκτημα ελαιόλαδο ενός λίτρου, μόνο 4,89 η φιάλη. Πέψη κανονική ή 0,5 λίτρο, μόνο 1,19 η φιάλη. Insta Coffee, στιγμιαίος καφές 100 γραμμαρίων, μόνο 2,78 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών, κάθε μέρα στα μπαζάρ.
6: Σαρώνει στην άσφαλτο.
7: Σκίζει τα κύματα.
6: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
7: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
6: Σέρβις δίκυκλων και εξολένδιων μηχανών.
7: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
6: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
7: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
6: Στο Καρλόβαση Σάμο. Τηλέφωνο 6978 817208.
7: Για Μότο και Μαρίν.
6: Στο Μένεγα θα έρθεις.
8: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
9: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
8: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
9: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
8: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
9: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 2273-3996
8: και 6983-199-081.
9: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
8: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
3: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα αλαντικά πασιάς τώρα 30% φθηνότερα.
2: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
4: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-817208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
5: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Μαρία Μπεκατόρου, ο Γρηγόρης Βαλτινός και ο Βενσάν Κασέλ σε ένα τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και στυλ που ξεχωρίζει. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα δημοφιλή μοντέλα της ελληνικής αγοράς που συνδυάζουν οικονομία και υψηλή απόδοση. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
0: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
2: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
0: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
2: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
0: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
2: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
0: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
3: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
4: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
3: VKD Market στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλή Σοφούλη κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273033034 και στη Λικούργου Λογοθέτη απέναντι από το εμπορικό. Κέντρο Ερμής.
4: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
3: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
5: Όταν η αγάπη καρποφορεί, τότε χωράει σε μια αγκαλιά. Κλουκιώτης, ένα σύγχρονο ελαιοτριβείο που σέβεται τους κόπους σας και σας ανταμείβει με ποιότητα. Επεξεργασία ελιάς και εμπορία ελαιολάδου Κλουκιώτης Τέλειος. Από το 1967 στην επαρχιακή οδό Μαραθοκάμπου Όρμου στη Σάμο. Τηλέφωνα 22730-31490 και 6985-126-154. Κλουκιώτης. Όταν η αγάπη καρποφορεί, εμείς είμαστε εκεί.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
3: Έως το Σάββατο, στραγγιστά γιαούρτια Δοδόνη, τώρα 20% φθηνότερα. Σκληρό τυρί Δανία στο κιλό, μόνο 8,95. Και όλα τα αναψυκτικά, Pepsi, Eevee, 7-Up, 1,5 λίτρο, 1+1 δώρο.
2: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
4: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρηχτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
5: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
4: Για πες λεπτομέρειες.
5: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
4: Άψογα, δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
5: Φιλιππή Σταμάτης, τηλέφωνο 6974 119 103.
4: Σε ευχαριστώ.
5: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
6: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
7: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
6: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
8: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
6: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
7: Μα οι άλλοι λένε...
6: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
9: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Ecodan από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
10: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Ο Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Φτάνει, ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
3: Όχι εσύ αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
4: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
5: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
4: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
5: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-0-95-600
4: και 6977-80-93-89.
5: Εστιατόριο Κοχύλι.
4: Από το Κοχύλι
5: στα χείλη.
6: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
7: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
6: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
7: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
6: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
7: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
6: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
5: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 13 Οκτωβρίου. Φιλέτο στήθος κοτόπουλο, μόνο 6,99 το κιλό. Ελπόζο γαλοπούλα βραστή, μόνο 8,49 το κιλό. Χότος φέτα pop, 400 γραμμάρια, μόνο 4,99 η συσκευασία. Ocean's Best, τόνο σαλάτα, καλαμπόκι ή μεξικάνα, 2x160 γραμμάρια, μόνο 2,95 η συσκευασία. Λουμίδης παπαγάλος παραδοσιακός, 194 γραμμάρια, μόνο 3,29 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
8: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον, ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-817208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
9: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
10: Εμπόριο σιδήρου, Μπολίδη Καλλιόπη.
9: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
10: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
9: Πάνελ.
10: Περίφραξη.
9: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
10: Είδη κυγκαλερίας.
9: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
10: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
9: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
10: Τηλέφωνα 2273-035-426
9: και 6976-5573-49.
10: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
9: Σαρώνει στην άσφαλτο.
11: Σκίζει τα κύματα.
9: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
11: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
9: Σέρβις δίκυκλων και εξολένδιων μηχανών.
11: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
9: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
11: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
9: Στο Καρλόβαση Σάμο. Τηλέφωνο 6978-817208.
11: Για Μότο και Μαρίν.
9: Στο Μένεγα θα έρθεις.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Radio Samos. Radio Samos.
1: FM στους 102.